0: και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορικής. Η Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόουν δέχτηκε απόψε δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ του Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σε εξέλιξη οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, τις κατηγορίες, ωστόσο οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπεροριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρο. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι με θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και μετά τον Τόλι, η θάλασσα του Πειραιά

0: κρυφτό, Βόλους και Κουτσό.
1: Μάθαμε το φίλι μας

0: αγαπητοί ακροατές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς.
1: Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδης, Τόνης Βαβάτσικος.

0: Λιόνι Βαβάτσικος. 1974, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το ΕΙΡ και μετά έγινε η ΕΙΡΤ και τηλεόρασης και η σημερινή ΕΡΤ. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.

Αυτή λοιπόν ήταν η Πολ, με τα τουρνά βεβαίως, η πρώτη εποχή του Κώστα. Πάμε να ακούσουμε και από τους Νοστράδαμους τα παραμύθια της γιαγιάς. Έλα. Θυμάστε την άιμνηστη Παγκράτη βεβαίως στη Ρένα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα όμως, ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης πυρός. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εγκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτει σε απόψε άλλον έναν βαλιστικό πυράβλο. Στο στόχαστρο χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με την πολιτική αεροπορία του Ριάντ. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους

0: Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, νέα επίθεση με ντρόν δέχθηκε απόψε δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι με θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με θερμοκρασία 14 με 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τσίμης Μακούλ, Τσιγκάνα Καρδιά. Αλλάξαμε και πάρτινο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και προτού εναντίο λέει πούμε ο Φίλιππος Νικολάου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, ναι, μιλούσα χωρίς να ανοίξω το μικρόφωνο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, άρχοντα, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για Σαμοθράκη. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Σταμάτησε η απεργία. Εμφανίστηκαν οι ψαράδες ξανά. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι, φίλε μου. Λοιπόν, χαρούλα για τη συνέχεια. Μετά κάτι έχει ο Μαυριδόπουλος και θα τα πούμε.

0: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Δαβιδόπουλος λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Σήμερα Στέλιο δεν βάλαμε, οπότε θα κλείσουμε με Στέλιο, με Στράτο, με Ρίτα και με Πάνο Γαβάλα.
1: Με όλα αυτά που είπα,
0: θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια.
1: Τα λουλούδια στην κυρία Πόμ.
0: Και το υπόλοιπο πρόγραμμα.
1: Που τα χάδια της εσένα είναι.
0: Έχει και τραγούδι. Ήτανε.
1: Είπα και φύγαμε μάτια βουρκωμένα.
0: Τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Έλα Νικολάκη.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι λίγες ώρες αργότερα κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το Axios ανέφερε ότι η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια αν η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε νέο βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά αεροδρόμια. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε απόψε δεξαμένο

0: Ηράκλειο, κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ, στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως εξιμποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι, θερμοκρασία 14 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, καθώς μπαίνουμε σε μια εβδομάδα γεμάτη εξελίξεις, κυρίως διεθνώς, αλλά βεβαίως τα αποτελέσματα θα μας επηρεάσουν και εμάς πολύ σύντομα. Και εξηγούμε. Χθες είχαμε μια νέα παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανακοίνωσαν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ κάποιες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει εκλογές στην Ουκρανία και ακόμη λίγο πιο νωρίς, κάποια 24 ώρα, είχε ανακοινωθεί η συμφωνία ή παρουσίαση για τις εξαγωγές του ντίζελ. Τελικά, ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Μήλος δηλαδή. Παράλληλα, αυτή τη βδομάδα έρχεται η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής, που θα κρίνει πολλά για το ενεργειακό εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Θα είναι ίσως η πιο βαριά σύνοδος των τελευταίων ετών. Με αυτή τη φράση, κυβερνητικό στέλεχος αποτυπώνει το κλίμα που υπάρχει στην Αθήνα και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Ευρωζώνη τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,4% στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, ενώ ο πληθωρισμός επιμένει ψηλά στο 3,8%. Η Ισπανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν διαδηλώσεις στους δρόμους, ενώ οι τιμές ενέργειας έχουν πάρει από καιρό την ανιούσα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, που αναμένεται να αγγίξει συνολικά τα 2-3 ευρώ, είναι στον αέρα, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Την ίδια ώρα είναι ότι προτείνουν να υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία ώστε να υπάρξουν μέτρα στήριξη για τον πληθυσμό όσο για τις επιχειρήσεις. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει οι κυβερνήσεις να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα υπερέσοδα του πληθωρισμού, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση, για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξη κοινωνίας. Η απόφαση αυτή αναμένεται να κρίνει πολλά τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός και ο Νικόλας Μαυδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, στην μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες, τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, είχα διαβάσει πριν από μερικές εβδομάδες ένα άρθρο στην Καθημερινή, το οποίο αποτυπώνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά την κατάσταση που βιώνουμε όλοι στην πρωτεύουσα. Η εικόνα της Αθήνας, λέει ο Νίκος Βατόπουλος, ο οποίος έγραψε το άρθρο, παραμένει ευάλωτη και σαφώς εφήμερη, διότι απουσιάζει μια ευρύτερη στρατηγική θωράκιση της πόλης. Το έλλειμμα αυτό αναλύεται σε μια σειρά από ανασταλτικούς για την ευημερία της Αθήνας παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απουσία ελέγχου και κυρώσεων, τον κατακαιρματισμό των ευθυνών και τη διάχυση μιας κουλτούρας παραβατικότητας, που σταδιακά έγινε κυρίαρχη κουλτούρα της πόλης. Όλα αυτά τα οποία ο πολίτης διαπιστώνει καθημερινά υπογραμμίζονται την παντελή απουσία ενός λόγου ουσίας για την Αθήνα. Αρκεί μια βόλτα από την Ομόνοια έως το Σύνταγμα, στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου για να αντιληφθούμε ότι παρά τις μεμονωμένες κινήσεις ανάταξης του κέντρου εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, η γενική εικόνα είναι απογοητευτική, αν όχι προσβλητική. Αν σταθεί κανείς στη γωνία Αιώλου και Σταδίου, στην τρύπα του Κατράτζου, εκεί ως μέχρι το 1980 υπήρχε το γνωστό πολυκατάστημα που καταστράφηκε από τρομοκρατική ενέργεια, θα δει ανάγλυφα μια κραυγαλαία περίπτωση διαχρονικής αναποτελεσματικότητας. Σε αυτό το σημείο, με τη γη να έχει βουλιάξει ανάμεσα στα αγριόχορτα σκουπίδια και σηματοπλέγματα, η Αθήνα μοιάζει με γκέτο κάποιας αποβιομηχανημένης πόλης στη μέση του πουθενά. Το οικόπεδο που είναι κλειδοδότημα, και αν και τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει και μια κίνηση αξιοποίησης του χώρου, τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Αυτή η βαρβαρότητα συνεχίζεται επί 46 χρόνια στην καρδιά της Αθήνας. Και συνεχίζει ο Νίκος Βατόπουλος, και δεν είναι μόνο αυτό. Το σύνολο της πόλης είναι προβληματικό, με ορισμένες αυτονόητες εξαιρέσεις, όπως και στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίο, ακόμη και στο Σύνταγμα. Υπάρχει γνωστή ανομοιογένεια φροντίδας και ασέβειας προς την πόλη. Δεν υφίσταται στην Ελλάδα η κουλτούρα της συντήρησης των κτηρίων, ούτε της φροντίδας των δημοσίων χώρων. Ακόμη και στο Σύνταγμα, λέει ότι υπάρχουν γκράφιτι που τα βλέπει κανείς σε τυφλές μεσοτυχίες ψηλών κτηρίων στη Σταδίου και στην πλατεία Κοντζιά, χωρίς να έχουν καμία καλλιτεχνική Αθήνα. Για αξία, με συγχωρείτε, και βυθίζουν την Αθήνα σε μια ατμόσφαιρα γκέτο. Όλα αυτά τα γράφει ο Νίκος Βατόπουλος και λέει: ενοχλεί η λέξη, υπάρχει όμως η πραγματικότητα, η οποία είναι αμήλικτη. Τα κακότεχνα γκράφιτι και οι μουτζουρωμένες επιφάνειες σε όλη την Αθήνα αποτελούν διεθνή μοναδικότητα. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν είναι ανοιχτή αυτή η κατάσταση. Παραμένει λοιπόν η πλατεία Κοντζιά και η πλατεία Δικαιοσύνης, που προσφέρονται για προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για ριζική αναμορφωσή τους. Η πλατεία Κοντζιά ως πλατεία ιστορική έχει μια τεράστια
πλακώ στην επιφάνεια που δρά ω θερμοπομπό. Ο αστικό εξοπλισμό είναι ανύπαρκτο. Τα πεζοδρόμια με γλίτσα. Τα δέντρα χωρί τη φροντίδα που απαιτείται. Αυτή είναι η περιγραφή για την Αθήνα και βέβαια για τα γκράφιτι. Να σα πω ότι αν φύγουμε από το ιστορικό κέντρο και προχωρήσουμε στι γειτονιέ τη Αθήνα, εκεί η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Στην Κυψέλη, για παράδειγμα, στα Πατήσια δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπάρχει πολυκατοικία η οποία να μην είναι μουτζουρωμένη με αυτά τα αντιαισθητικά γκράφιτι, και κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει. Ο Δήμος Αθηνών θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, είναι υποχρέωσή του. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πόλη που θυμίζει γκέτο, πόλης γκέτο στη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, και βέβαια αυτή η αισθητική υποβάθμιση, μαθαίνουμε σε αυτήν την αισθητική υποβάθμιση και φαντάζομαι την πολύ άσχημη εξέλιξη μπορεί να έχει όλο αυτό το φαινόμενο για τα νέα παιδιά που μαθαίνουν ότι αυτή είναι μια κανονικότητα. Ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε σε κανονικές πόλεις με κανονικά κτίρια χωρίς αυτές τις μουτζούρες. Δεκαπέντε λεπτά μετά τις 5, για σήμερα αναμένεται άστατος καιρός με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές λοιπόν θα έχουμε στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά, ασθενούς ως μέτριες έντασης εκτός από τα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά στο Αιγαίο, στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα με ισχυρές καταγίδες κατά περιόδους. Η θερμοκρασία στους 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια Ηπειρωτικά, 24-28 στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά, 24 στα Επτάνησα, 22-26 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε άστατο καιρό κατά διαστήματα, η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης στις επόμενες ώρες θα βρέχει περίπου έως τα μεσάνυχτα. Σταδιακά θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας. Γιορτάζει σήμερα ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας. Σαν σήμερα το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να γιορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς, ενώ το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεβέργης. 1999 έχουμε αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίθεση τους εκφράζουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άρης Πιλιοτόπουλος δηλώνει ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Στις 13 Οκτωβρίου, ο κύριος Λούλης υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1830 γεννήθηκε ο Ανδρέας Συγκρός, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1924 ο Μίμης Πλέσσας, ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο, κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι για τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Και το 1937 έρχεται στη ζωή η Μάρθα Βούρτσι, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος I, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Και το 1971 ο Ντίν Άτσεσον, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστότερος από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακός, του Γαλλός τενίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού, με σήμα το κροκοδυλάκι.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Χθες λοιπόν είχαμε το ντέρμπι, έβαλε φωτιά στη στοίχημα Super League Ολυμπιακός, που αντιμετώπισε σαν τελικό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επικράτησε δίκαια επί του αιωνίου αντιπάλου του και βεβαίως έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να αφήσει πίσω τους Πειραιώτες που απήχαν 5 βαθμούς. Κερδισμένη φυσικά και η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε το Σάββατο τον Όφη με 3-0 και τώρα είναι στο μείον 1 από τους πράσινους, ενώ στους κερδισμένους μπορεί να βρεθεί και ο ΠΑΟΚ, καθώς στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής που θα πέσει σήμερα το απόγευμα υποδέχεται την Καλαμάτα. Επιστροφή στις νίκες για τον Άρη που έκανε τα εύκολα δύσκολα κοντά στο Βόλο, με τον Ηρακλή να βυθίζει περισσότερο το Λεβαδιακό και την Κηφισιά να παίρνει σπουδαία νίκη επί του Πανετολικού. Ένας ψυχωμένος λοιπόν Ολυμπιακός από το πρώτο λεπτό κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έδωσε τέλος στο αήττητο του Παναθηναϊκού και ουσιαστικά εξανέμισε το σημαντικό πλεονέκτημα που είχαν αποκτήσει οι πράσινοι από την εκκίνηση τη σεζόν. Οι Ελιθρόλευκοι έδειξαν από την αρχή να αντιλαμβάνουν τη σημασία του αγώνα, καθώς ήταν στο μείον 5 από τον αντίπαλό τους, την ίδια ώρα που το τριφύλι έκανε τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση και δεν μπόρεσε να μπει στο μάτσο του όταν ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίκτες. Έτσι, η βαθμολογία σε 6 αγώνες είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12 με 5 αγώνες, Άρης 10, Όφη 10, Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και Βόλος μείον 1 που έχει διαφερθεί 3 βαθμούς από το Βόλο και η Καλαμάτα είναι με 5 αγώνες. Λοιπόν, η μεγάλη είδηση ήταν προφανώς η ενεργειακή κεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Σε μια δραματική καμπή στις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την επίτευξη μιας άμεσης ενεργειακής εγκεχηρίας μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας. Μέσα από τη λιτή ανακοίνωσή του στο Truth Social, ο Αμερικανός ηγέτης ανέφερε ότι οι δύο αντιμεχόμενες πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν αμέσως τις εκατέρωθαν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην παραβιάσουν τη συμφωνία. Σε σύντομη συνέντευξη μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε στο αξιός, μάλλον να ευνηδιάζεται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ανακοίνωση εκεχηρίας είναι είδηση για μένα». Και συνέχισε: «Αν ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε συμφωνία με τον Πούτιν, παρακαλούμε να μας πείτε πότε ξεκινάει η εκεχηρία. Είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε». Ο Τραμπ βεβαίως είχε κάνει παρόμοια ανακοίνωση και τον περασμένο μήνα, αλλά καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη συμφωνίας. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συνέχισαν να πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των έντονων πιέσεων που άσκησε ο Τραμπ στο Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε δημόσια για την εκτόξευση των διεθνών τιμών του ντίζελ, φτάνοντας στο σημείο να αφισβητήσει την πολιτική του ηγεσία και να αφήσει αιχμές για την ανάγκη αλλαγής σκυτάλης στην Ουκρανική Προεδρία. Λοιπόν, βέβαια, ο Ζελένσκι απάντησε ότι είναι έτοιμος να ανοίξει το δρόμο για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη χώρα του, αλλά έθεσε ως απαράβατο όρο τη δέσμευση της Ρωσίας σε μια πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας. Ένα σκάκι βλέπουμε τώρα, ένα γεωπολιτικό σκάκι, το οποίο προσπαθεί ο καθένας να κερδίσει κάτι παραπάνω, να βελτιώσει κάπως τη θέση του, παίζοντας όλοι με την πίεση που ασκείται στον Ντόναλντ Τραμπ, που ασκούν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Λοιπόν, ο Τραμπ θυμίζει ότι την Παρασκευή είχε ανακοινώσει την επίτευξη του ενεργειακού ντύλ με τον Βλαδιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά και όπως ανέφερε σε ανάρτησή του που θα έχει άμεση ισχύ αυτή η συμφωνία και η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους ενώ μέσα στο Νοέμβριο θα παράσχει ακόμα 500.000 τόνους. Συνολικά το ενεργειακό ντίλ προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία πάνω από 4 εκατομμυρίων τόνων και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποσχέθηκε πτώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα, όπως σας είπα, για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και ενώ λοιπόν ο Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργειακή εγκεχηρία, φαίνεται ότι δεν έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Σύμφωνα με νεότερο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Αξιός, η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου αφορά στην πραγματικότητα μια πρόταση για μηδέα πάυση επιθέσεων κατά δηληστηρίων πετρελαίου, με τον λευκό οίκο να θεωρεί ότι ο Ζελένσκι οφείλει να συμμορφωθεί
καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του, αισθάνεται ότι ο Ζελένσκι θεωρεί δεδομένες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση απέχει σημαντικά από την ευρύτερη ενεργειακή εγκεχήρια που επιδιώκει το Κίεβο, καθώς οι Ουκρανοί ζητά να σταματήσουν και οι ρωσικές επιθέσεις κάτω σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ακόμη πιο παράδοξο είναι ότι παρά την κατηγορηματική ανακοίνωση Τραμπ, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε κανένας είδους κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού μέσου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι υπάρχει συμφωνία. Οι Ρώσοι δεν έχουν συμφωνήσει, σύμφωνα με αμερικανικό δίκτυο. Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι προσπαθεί και αυτός να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την Ουκρανία. Και είναι λογικό αυτό που κάνει ο Ζελένσκι, αυτή την τακτική που ακολουθεί ο Ζελένσκι, γιατί εδώ και 4 χρόνια η Ουκρανία δέχεται, εκτός από τη στρατιωτική επίθεση, μια επίθεση στις υποδομές της χώρας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να σπάσει το ηθικό τους από το πολύ κρύο, να μην μπορούν να ζεσταθούν, να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της διαβίωσης και έτσι να παραδοθούν στη Ρωσία. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε. Βεβαίως, το λογαριασμό δεν τον πληρώνουν μόνο οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, το πληρώνει συνολικά η Ευρώπη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι Χούθοι απειλούν όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας και υπάρχει φόβος για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Είχαμε χθες άλλη μια επίθεση, χθες το βράδυ, ένα νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς μέσα σε 2 ημέρες από τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Όπως καταλαβαίνετε, το νέο ματηρό πλήγμα ήρθε μετά το νέο πλήγμα του Σαββάτου και οι διαδοχές επιθέσεις έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα σε αερομεταφορές, εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο πλέον αμερικανική συμμετοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών της Ιεμένης. Παράλληλα, Σαουδική Αραβία και Ιράν άνοιξαν διάβλο επικοινωνίας, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης. Σύμφωνα λοιπόν με τη Σαουδική Αραβία πολιτικής αεροπορίας, ένα βλήμα αγνώστου προέλευσης έπληξε την Κυριακή τον δερματικό σταθμό 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ, προκαλώντας πυρκαγιά. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας Πακιστανός υπήκος και τραυματίστηκαν 11 ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Βεβαίως, η Σαουδική Αραβία απειλεί με αντίπεινα. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει την κυβέρνηση Ιεμένης, καταδίκασε την επίθεση και προανήγγειλε αντίπεινα. Ο υποστράτηγος Τούρκι Αλ-Μαλίκι, εκπρόσωπος των δυνάμεων του συνασπισμού, δήλωσε ότι η επίθεση σε τερματικό σταθμό των επιβατών του αεροδρομίου συνιστά έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Λοιπόν, χτυπούν οι Χούθοι στο μαλακό υπογάστριο της Σαουδικής Αραβίας. Δημιουργεί ένα οικονομικό και ψυχολογικό αντίκτυπο περισσότερο από ένα στρατιωτικό πλήγμα. Και σύμφωνα με το BBC, οι υλικές ζημίες μπορεί να αποκαθίσταται, αλλά όμως πλήττεται η εικόνα της Σαουδικής Αραβίας ως ασφαλούς και σταθερού επιχειρηματικού και τουριστικού προορισμού. Οι διαδοχές επιθέσεις ήδη έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές. Αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Kuwait Airways, η Etihad, η Qatar Airways, έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το Ριάντ, ενώ οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να ελέγξουν την κατάσταση των δρομολογίων τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Αφήνουμε τη Μέση Ανατολή, επιστρέφουμε στην Αθήνα. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στην Γράβα, καθώς διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου που πραγματοποιεί η εταιρεία μετά τις αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, σε ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως το πόρισμα αναμένεται και ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να δοθεί εντολή, άμεση εντολή στο ΤΕΕ για τη δημιουργία και τη διενέργεια ελέγχων σε εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος με δεδομένη σοβαρότητα του θέματος. Θέλουμε άμεση απόρισμα από νομικό πρόσωπο του δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε τα σχολεία στην Γράβα θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αυτή είναι η δήλωση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι σωστή και άμεση η αντίδραση του Δημάρχου. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι το συγκρότημα της Γκράβας είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, και βεβαίως είναι χιλιάδες οι μαθητές οι οποίοι θα κληθούν τώρα να καλύψουν το πρόβλημα
να καλύψουν τα χαμένα μαθήματα μέσω της τηλεκπαίδευσης. Θα πρέπει σύντομα να κινηθούν οι αρχές και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και δεν είναι τα σχόλια της Γκράβας μόνο που θα μείνουν κλειστά. Κλειστό θα μείνει αύριο, σήμερα δηλαδή, το γυμνάσιο των Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΟΒΑ από την οροφή της αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου και με απόφαση του Δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Τώρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και με την Γκράβα και με το σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Τα σχολεία ήταν 3 μήνες κλειστά. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν τα ελέγχει κανείς, δεν παρουσιάζεται κανένας να κάνει μια συντήρηση, να δει τι γίνεται. Γιατί ξαφνικά τώρα να φύγει ο Σοβάς σε ένα σχολείο δεν είναι τόσο απλό. Φαντάζομαι μπαίνουν μέσα στα σχολεία, μέσα στις αίθουσες, μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί, βλέπουν αν υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν υγρασίες, αν τα συστήματα δεν λειτουργούν. Θα πρέπει να υπάρχει συντήρηση, θα πρέπει κάποιος να κάνει μια έκθεση κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέφουμε και ένα μήνα μετά την επιστροφή των μαθητών, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της χώρας, σχολικά συγκροτήματα, να κλείνει γιατί υπάρχει μια οσμή. Γιατί προφανώς κανένας δεν είχε κάνει σέρβις ή δεν είχε κάνει την απαιτούμενη συντήρηση. Σήμερα πάντως θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις για τους ανήλικους και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως λέγεται στα ελληνικά. Έρχεται το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας, τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου περίπου στις 11 το πρωί. Λοιπόν, θα δούμε και τι αποτελεσματικότητα θα έχει αυτό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ευφύης νέοι ξεπερνούν τα περιοριστικά μέτρα.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογική.

0: Κα σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε για τα σχολεία στην Ελλάδα. Στην Γαλλία βεβαίως έχουμε τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Έχουμε όμως μια σύγκρουση ουσιαστικά των baby boomers με την Gen Z, όπως λέει ο Paul Krugman και άλλοι αναλυτές, που συνδέουν την εκτόξευση των ομολόγων με τις μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο χάσμα γενεών. Η αναταραχή λοιπόν στην αγορά ομολόγων και ταυτόχρονες μαζικές μαθητικές διαμαρτυρίες στα γαλλικά σχολεία δεν αποτελούν σύμπτωση, αλλά αναδεικνύουν τους γενεακούς συμβιβασμούς στις κρατικές δαπάνες, σύμφωνα με τον νομπελίστα οικονομολόγο Paul Krugman. Σε ανάρτησή του, ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αναγνώρισε ότι το υψηλό χρέος και τα ελλείμματα που εκτοξεύουν τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων δεν αποτελούν αποκλειστικότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης. Στην πραγματικότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένοχες για τα ίδια δημοσιονομικά αμαρτήματα, καθώς η γύρανση του πληθυσμού αυξάνει τις δαπάνες για κοινωνικές παροχές ταχύτερα από τα δημόσια έσοδα. Ωστόσο, η Γαλλία ξεχωρίζει, ακόμη και μεταξύ των δημοσιονομικά προβληματικών κρατών, σε ένα βασικό σημείο. Στην επίμονη αδυναμία της να δει με ρεαλισμό το ζήτημα της συνταξιοδότησης, πρόσθεσε ο Krugman. Και αυτό γιατί το επίσημο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία για πλήρη δικαιώματα ήταν μόλις τα 62 έτη το 2023, ενώ η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης ήταν η χαμηλότερη σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, μόλις τα 60,4 έτη. Την ίδια ώρα, οι Γάλλοι μαθητές διαδηλώνουν στους δρόμους για έλλειψη καθηγητών, τις εγκαταλειμμένες σχολικές αίθουσες και τα κτίρια που δεν είναι εξοπλισμένα για τις υψηλές θερμοκρασίες, αποδίδοντας ευθύνες για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς καμιά επένδυση στη δημόσια παιδεία. Ο Krugman συνέδεσε ευθέως οι γενναιόδωρες συνταξιοδοτικές παροχές της Γαλλίας με τη μαθητική αναταραχή, υπογραμμίζοντας τις γενεακές εντάσεις σχετικά με την κατανομή των δημοσίων πόρων ανάμεσα στους baby boomers και την νεολαία της χώρας. Έτσι, η δημοσιονομική πίεση προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από το εξαιρετικά γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό σύστημα της Γαλλίας, έχει οδηγήσει σε περικοπές σε άλλους τομείς και ιδίως στην εκπαίδευση, έγραψε ο Krugman. Τώρα, θυμίζω ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, προσπάθησε να αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, όμως οι έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχουν μπλοκάρει τις προσπάθειες αυτές. Το φαβόρι τώρα για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος, η ακροδεξιά ηγέτιδα Μάριν Λεπέν, έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το νόμιμο όριο συνταξιοδότησης στα 62 έτη και στο παρελθόν είχε προτείνει ακόμη και τη μείωσή του στα 60. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά δαπανήρο, είναι συμπτωματικό της γενικότερης απροθυμίας της ανερχόμενης γαλλικής δεξιάς να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, ανέφερε ο κύριος Krugman. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνετε ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσει και στην Ελλάδα, είναι γενικότερη η αναταραχή στην Ευρώπη και δεν είναι άλλος ο λόγος παρά η πολύ μεγάλη ακρίβεια που έχει οδηγήσει και τους ανθρώπους στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία να βρίσκονται στους δρόμους. Το θέμα είναι τι θα γίνει, καθώς τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε για την Ιταλία και οι αποδόσεις στην Ιταλία ανεβαίνουν και αυτό βεβαίως συνιστά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τη στιγμή που οι Βόροι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Νότο, κύριο. Η αναταραχή λοιπόν στην αγορά γαλλικών ομολόγων έχει φέρει τις τελευταίες εβδομάδες στο προσκήνιο τις δημοσιονομικές πίεσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Πλέον, όπως σας είπα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται με ταχύτητα προς την Ιταλία, καθώς τα νέα κυβερνητικά σχέδια για αύξηση των δαπανών προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με το CNBC, η Ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα έναν προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει τις πρόσφατα εγκεκριμένες δαπάνες για την άμυνα και την ενέργεια. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα διευρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας την επόμενη διετία και θα οδηγήσουν το λόγο του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs. Λοιπόν, ήδη η κεντροδεξιά κυβέρνηση της κυρίας Μελόνι έχει εγκρίνει πρόσθετο δανεισμό ύψους 28 δισεκατομμύριων ευρώ για την επόμενη διετία, προκειμένου να χρηματοδοτήσει αμυντικές και ενεργειακές δαπάνες. Και όλα αυτά αναμένεται να ασκήσουν πρόσθετες πιέσεις στα ιταλικά κρατικά ομόλογα. Μην ξεχνάτε ότι το χρέος θα φτάσει περίπου το 137% του ΑΕΠ και βεβαίως ήδη το Ιταλικό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει την αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος με τη μετάβαση από ένα μεικτό μοντέλο σε ένα σύστημα περισσότερο προσανατολισμένο στην αναλογική εκπροσώπηση. Θα έχουμε εξελίξει το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Έχει

Εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν και οι περισσότερες αρνήσεις. Φθηματολόγιο, αν έγινε λάθος τα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Πίσω από το 25% ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη Άρων-Άρων, πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια. Διονύσης Χαριτόπουλος μεγάλωσε στην εποχή της μεγάλης ανέχειας, τι είχε πει στον Δημήτρη Μανιά την τελευταία του συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στα Νέα. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Λόγω των Χούθη δεύτερο μέτωπο από τη ΣΥΠΑ στον Περσικό και από την ομάδα η ΑΚ έχει ηθικό ενόψη Σαχτάρ, Λίβερπουλ Μάντζεστερ Σίτι 0-3, απάντηση στα συνθήματα των κόκκινων, μπάσκετ, ξύπνησε ο Άρης, νίκης για ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, του έσπασε το αίτητο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459,88 έως 1.045 ευρώ καθαρά, το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ, ως 645 ευρώ επιπλέον στην τσέπη μόνο από τη σύνταξη. Τι θα πάρουν ένα ταμείο συνταξιούχοι λόγω γύρατος με 25-40 έτη ασφάλισης. Αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα, κοινοτικός προϋπολογισμός 28-34, το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46-51 δις ευρώ, η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Deal Trump Putin για ρωσικό ντίζελ, Άγνια Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχηρία. Δολοφονία στην Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia. Πάμε στην απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε σε διαβούλευση. Λοιπόν, πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω 15 από τον Ιανουάριο και η πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. 2.200.000 δικαιούχοι, 5 παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τη συντάξη το 2027. Και το Αλκαζάρ ζωντάνευσε πάλι μετά από 40 χρόνια, άνοιξε το τέμινος Χαμζά Μπέι στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλειός για την Guilfoyle, ανοιχτό θέμα η απομάκρυσή της από την Αθήνα. Λοιπόν, κόντρα, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ανοιχτά τις χείουρες άλτο των λιμενικών με εστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης και διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμα στην Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρών ξανά, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ψυχρολουσία τράψε Ζελένσκι και Ευρωπαίους, συμφωνία ή παρουσίαση για το πετρέλαιο και κλείνουμε την αυτεμπορική, η κατανομή των 11 δις ευρώ του προεδρικού σχεδίου, η κερδισμένη από την προκαταρκτική μοιρασία των κονδυλίων ανά Υπουργείο και Περιφέρεια. Συνενώσει ιδιοκτησιών και νέοι οριδόμησης στο νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ.

Καλημέρα στον Νίκο Βουδούρη από τη Χαλκιδική, καλημέρα στον Χαράλαμπο από τη Σαλαμίνα, καλημέρα σε όλη την παρέα, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου, κύριε Παναλίδους, μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτή θα είναι η σύνοδος, ίσως η πιο βαριά των τελευταίων ετών. Με αυτή τη φράση, ένα κυβερνητικό στέλεχος μας αποτύπωσε το κλίμα που υπάρχει στην Αθήνα αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν ώψη Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Ευρωζώνη τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,4%, ο πληθωρισμός είναι πάντα ψηλά στο 3,8%, η Ισπανία, Γαλλία αντιμετωπίζουν χιλιάδες διαδηλώδες στους δρόμους, ενώ οι τιμές ενέργειας έχουν πάρει από καιρό την ανιούσα. Ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προτείνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό, τα πρόσθετα υπερέσοδα του ΦΠΑ δηλαδή, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Το τι θα γίνει, το αν θα υπάρξει μια κίνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς δεν το γνωρίζει αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει μια αντιπαράθεση βορείων και νοτίων. Προσπαθεί να γίνει εκεί ένας συμβιβασμός, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ένα κρίσιμο bras de fer. Στα δικά μας εδώ, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έκανε λόγο στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διατροφολόγου και σε ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις και εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από τις 11 μηνύσεις που κατατέθηκαν από το Σύλλογο Διατροφολόγων, οι δύο αφορούν παράνομα γραφεία και 9 περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι το Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία επίσημου φορέα διαιτολόγων-διατροφολόγων μαζί με τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος. Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας συνόδευσε την ανάρτησή του και με φωτογραφίες σχετικών εγγράφων, επισημένοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Τώρα, εδώ μπαίνουν βέβαια και άλλα θέματα. Δηλαδή μπαίνουν τα ερωτήματα, είναι δυνατόν κάποιοι να έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος και να το ασκούν αυτό το επάγγελμα παράνομα χωρίς κανένας να τους ενοχλεί, χωρίς κανένας να τους ελέγχει? Πώς γίνεται αυτό, γιατί έπρεπε να συμβεί το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη για να αρχίσουν οι έλεγχοι και να δούμε αν έχουμε σωστά ιατρία με διατροφολόγους και διαιτολόγους, αν υπάρχουν ιατρία που παρέχουν, δηλαδή για παράδειγμα όπως ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να υπάρχουν δοντιατρία που κάνουν ενέσεις για να βελτιώσει κάποιος την εικόνα του προσώπου του, ή δίνουν δίαιτες ή κάνουν ενέσιμα σε χώρους που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Όλα αυτά βεβαίως προκαλούν πολύ μεγάλα ερωτήματα και βεβαίως δημιουργούν και μια ανασφάλεια στον πληθυσμό για το ποιο ιατρείο μπορεί να κάνει τι. Και σε αυτό έρχεται βεβαίως να απαντήσει η εφαρμογή που έφτιαξε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ωστόσο, όλα αυτά θα έπρεπε και οι σύλλογοι των γιατρών να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή, να ασκούν αυτές τις λειτουργίες τις οποίες προβλέπει ο νόμος. Στα πολιτικά έχουμε τον κύριο Γιάννη Κουτσούκο, ένα παλιό έμπειρο στέλεχος, ήταν και υφυπουργός εσωτερικών αν θυμάμαι καλά, μέχρι πρότινος ήταν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τώρα αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Κουτσούκος είναι ένα έμπειρο στέλεχος του κόμματος, αναλαμβάνει μια δύσκολη θέση, η οποία είχε μείνει καινή από την παρέτηση της Έλληνας Αναστασίου, την είχε διαδεχθεί ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη του καθηκόντων του, καθώς ήρθαν στο φως αναφορές από το 2020, με τις οποίες έκανε αποθεωτικές αναφορές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ομάδα Αλήθειας. Λοιπόν, παραμένει τώρα το ζήτημα πώς θα κλείσει η τρύπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα αναλάβει αυτή τη θέση. Πάντως, είναι σαφές ότι όλο τον Οκτώβριο θα έχουμε έτσι μια αναμέτρηση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια μεγάλη κόντρα για το ποιος θα λάβει την πρώτη θέση στον αριστερό προοδευτικό χώρο. Θεωρούν λοιπόν κάποιοι ότι θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη. Το δούμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στο Καστελόριζο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά σήμερα περιοδεία στην Κρήτη. Ο
Νίκος Ανδρουλάκης στις 18 του μήνα θα έχει τη μεγάλη ομιλία για την επέτειο από τα 45 χρόνια από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ, θα κάνει ομιλία στο Περιστέρι. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι, επειδή θα ξεκινήσουν τώρα και οι δημοσκοπήσεις, ο δεύτερος γύρος των δημοσκοπήσεων, υπάρχει μια στόχευση αυτή η κόντρα να συνεχιστεί. Στόχος είναι και για τους δύο η δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Να έχουν δηλαδή επικρατήσει, να κυριαρχήσουν στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα, ο καθένας βεβαίως ακολουθεί το δικό του τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει περισσότερες πρωτοβουλίες στη Βουλή, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει παρουσία.

Από την άλλη πλευρά και τα δύο κόμματα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι προσθέτοντας νέα πρόσωπα στα ψηφοδελτία τους θα αλλάξουν έτσι τα δημοσκοπικά δεδομένα. Τελευταίο πρόσωπο που εντάχθηκε στην Ελλάδα είναι ο Άγγελος Κορονιός, ο παλιός διεθνής μπασκεμπολίστας. Μάλιστα έκανα και ένα ωραίο βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ένας είπε ότι θα του μάθει την πολιτική, ο άλλος θα μάθει για τα τρίποντα. Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ, έλεγε ο Αλέξη Τσίπρα στον πρώην παίκτη του Περιστερίου και της εθνικής ομάδας. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε στην πρώτη αυτή εκπομπή της εβδομάδας. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Τη στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο με νεκρούς και τραυματίες. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχτηκε απόψε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε επιτυχώς. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσιο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, ωστόσο οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβαυση, όσο τους θα λύει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου προβλέπει για

0: Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι ή το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αναλυτικά. Συνέχεια με την πρωινή παρέα, Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα. Καλή σας εβδομάδα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, η 12η Οκτωβρίου του 2026. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Earth News 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό. Radio ή άλλη. Έτσι. Απλά πράγματα, κατανοητά, τα γνωρίζετε όλοι πλέον, αλλά τα λέμε για τους καινούριους. Γιατί μπορεί να έχουμε και καινούριους στην συχνότητά μας.
1: Καλά κάνεις, Γιώργο.
0: Καλά κάνω, το ξέρω. Πάντα.
1: Μπράβο
0: καλά
1: σου,
0: κάνω.
1: Πάντα καλά κάνεις. Πάντα. Αχ, αγόρι. Όσο πάει και δυσκολεύει.
0: Ποιο?
1: Το να σηκώνεσαι.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ωραία χούλιαστά, ρε παιδί μου.
0: Μπα.
1: Τι πά, παιδάκι μου.
0: Oh.
1: Τι λέει μου.
0: Όπω ξυπνούσα, ξυπνάω.
1: Καλά, ναι, εσύ. Ναι, τρόπο, εντάξει, ναι. Ναι, έτσι είναι. Μεγάλοι άνθρωποι, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Ευτυχώς υπάρχουν τα νεούδια να μας θυμίζουν ότι να, σαν εσένα για παράδειγμα, φράπα.
1: Όχι, κοιτάξτε. Ναι. Από πάντα του Διονύση του άρεσε να ξυπνάει νωρίς. Δεν είχε πρόβλημα. Πόσα χρόνια ξέρω, πολλά. Πάρα πολλά.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολλά. Πάντα ξυπνούσε νωρίς ο Διονυσάκος μου. Εγώ πάλι όχι.
0: Anyway,
1: δεν λοιπόν συνηθίζεται αυτό.
0: Αρκετοί φίλοι μας πρέπει να είναι ξύπνοι αυτή την ώρα, είτε
1: βέβαια
0: γιατί πηγαίνουν στη δουλειά, είτε γιατί επιστρέφουν από τη δουλειά, είτε γιατί έχουν βγει για βόλτα, βρε αδελφέ, και μπορεί να μας ακούνε
1: αυτό από το Ερτέκο.
0: Ενδεχομένως από το ερτέκο.gr ή από το Ερτέκο. Τι είναι αυτή την, εν πάση περιπτώσει, το application που μπορεί να έχουν στο κινητό τους, και άρα μπορούν να ακούνε οποιοδήποτε σταθμό μας ανά πάσα ώρα της, και στιγμή της ημέρας. Μπορεί να κάνουν τη βόλτα τους.
1: Αυτό το βόλτα δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί.
1: 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι, ρε, ωραία είναι. Να κάνεις ένα περίπατο.
1: Τι λέει, ρε ψωμιά.
0: Ξεκινάει ωραία η μέρα σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε, εσύ, ας πάω μια βόλτα στις 6 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, ωραία.
0: Ωραία. Να δεις ναι και την Ανατολή, να το χαρείς, να πιεις ένα καφεδάκο και μετά να πας στη δουλειά. Αυτό.
1: Δεν είναι
0: πράγμα.
1: Καλά, μάνα μου, δεν είναι καλά το παιδί. Δεν...
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο, στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή. Με βροχή, πολύ βροχή.
1: Πού?
0: Πολύ βροχή. Στη
1: πού?
0: Διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Θάκετε εκεί πάνω, θάκετε. Να ξέρετε ότι σήμερα στην Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει αρκετές βροχές, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και στην κεντρική Ελλάδα, κυρίως στον Ηπειρωτικό κορμό, ας πούμε, θα έχει τέτοια.
1: Θα αλλάξει πολύ, θα σας το πω.
0: Και λίγο και στο Αιγαίο. Από αύριο πέφτει και η θερμοκρασία αξιοσημείο, τα λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Και τώρα έχει δροσίσει λίγο έξω. Λίγο.
0: 17 βαθμούς είχε, ρε.
1: Ναι, αλλά έχει η αίσθηση είναι δροσιά.
0: Μα όχι, εγώ δεν είχα καμιά τέτοια αίσθηση.
1: Εντάξει, έχει χαλάσει το θερμοστάτη σου.
0: Ναι, έχει χαλάσει το θερμοστάτη μου και η υγρασία είχα. Η υγρασία και 17 βαθμοί. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό το πράγμα.
1: Η υγρασία έχει όλο το Σαββατοκυριακό. Τώρα είναι λίγο ένα τσικ τσικ όμως η αίσθηση. Αυτό εγώ.
0: Καλή εβδομάδα μας εύχεται ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Γιάννης επίσης από τη Σπάρτη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο κύριος Χρήστος, παρά τις ανακοινώσεις για πτώση θερμοκρασίας, πήρατε κύριε Χρήστο, 19 βαθμούς έχει. Έτσι.
1: Θέλετε να πέσει θερμοκρασία,
0: ναι,
1: να βάζετε πετρέλαια.
0: Δεν είναι κάτω η θερμοκρασία όμως.
1: Θέλετε πετρέλαια.
0: Μια χαρά η θερμοκρασία. Άκου 17 και 19, ας πούμε.
1: Λοιπόν, πιο αναλυτικά. Ναι. Σήμερα στη βορειοανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα έχει βροχές, οι καταιγίδες που σας είπα, Διονύσης. Τοπικούς ομβρούς ή μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φυσάνε 5 μποφόρ, είναι βορειοδυτική η άνεμη θα είναι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 8 με 17, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 12 με 25, Θεσσαλία από 12 έως 26, στη Δυτική Ελλάδα 14 έως 23, στην υπόλοιπη χώρα 14 έως 26, στα Επτάνησα 17 έως 23, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 15 έως 26 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 18 με 25. Δεν αρέσει καθόλου στο Διονύση. Όμως να ξέρεις, κατά περιόδους από το μεσημέρι και μετά μπορεί να έχει και λίγες βροχούλες ή όμβρους.
0: Μου είχαν υποσχεθεί, μας το έχει πει η κυρία Παπαυγούλια, ότι μπορεί να βρέξει και την Κυριακή. Περίμενα εγώ.
1: Δεν έβρεξε. Είχε μόνο συννεφιά.
0: Δεν έβρεξε.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, 16 με 23 η θερμοκρασία, και θα βρέξει εκεί τώρα το πρωί όμως.
0: Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη.
1: Να ζήσουνε.
0: Που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή.
1: Βέβαια,
0: για αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Για τον καθένα η ονομαστική του γιορτή είναι πολύ μεγάλη.
1: Ωραίο
0: γιορτή.
1: Ωραίο το Ανδρομάχη.
0: Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης.
1: Τι?
0: Συντήρησης.
1: Συντηρούμε γενικά.
0: Γενικώς. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Θα σας πω εγώ τώρα τι είναι.
1: Α, πες.
0: Είναι γιατί, ναι, οι εκδηλώσεις με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την 18η Οκτωβρίου, αλλά ναι, ξεκινούν από σήμερα, έχει προεόρτια, είναι η ανάδειξη της συμβολής, της συντήρησης, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Καταλαβαίνετε, δηλαδή που συντηρούν πίνακες, χειρόγραφα.
1: Μπράβο, γιατί μπορεί να το άκουγε κάνα συντηρητής καυστήρα και να πει α, αργία σήμερα.
0: Ναι, γιορτάζω. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας, κακό πράγμα. Είναι εθνική γιορτή της Ισπανίας για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Και η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Είδες την ημέρα που γιορτάζει η Ισπανία ότι ανακάλυψε την Αμερική, η Γουινέα γιορτάζει που έφυγε από, από τα δεσμά της Ισπανίας.
1: Γιατί ασχολιόταν με την Αμερική.
0: Κοίτα να δεις τώρα με τη...
1: ναι.
0: Αυτά.
1: Να ζήσει ο Άγιος Εριβέρτος.
0: Ωραίος.
1: Ο προστάτης από τις
0: βροχοπτώσεις. Εμένα μ' αρέσει ο Ιλφρίδος όμως. Ο Ιλφρίδος.
1: Γιατί δεν σε αρέσει ο Εριβέρτος, αφού είναι προστάτης από τις βροχοπτώσεις. Εσύ τις θες.
0: Εγώ τις θέλω τις βροχοπτώσεις.
1: Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1810, πολύ μεγάλη μέρα, διοργανώνεται το πρώτο Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου. Αν δεν ήταν οι πρίγκιπες και βασιλίζα, τι θα κάνατε. Του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Και αργότερα η γιορτή αυτή έγινε το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο και είναι ακόμα.
0: Λένε κάποιοι ότι είναι πανάκριβο και υπερεκτιμημένο. Αλλά τέλος πάντων, μας το έχουν πει και φίλοι ακροδές, μας το έχουν στείλει μηνύματα δηλαδή. Ένα βραστό λουκάνικο, ας πούμε, και μια μπύρα μέτρια σε ποσότητα, όχι από τα μεγάλα ποτήρια, ας πούμε, 17 ευρώ. Άσε που έχει και είσοδο, πόσο εδώ έχει. Έτσι μας είχαν πει κάποιοι ακροατές, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. 1847, σαν σήμερα, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ φον Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske. Ή κάπως το λένε στα γερμανικά που δεν ξέρω πώς το λένε. Αγκε.
1: Το 1862 ο Θωνάση εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο σκύλα. Μα είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή πραγματικά.
0: Βρήκε και αυτό δεν μπορούσε να φύγει με ένα.
1: Δεν βγει από εκεί αυτό το ρεμπέτικο το λα. Ναι.
0: 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς.
1: Είναι σπουδαία
0: σήμερα
1: μέρα και θα γίνουν και με διάφορες τελετές και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με άλλοι αξιωματούχοι.
0: Και επαναλαμβάνουμε την γνωστή απορία που πολλοί κατά διαστήματα έτσι εκφράζουν, δηλαδή γιατί γιορτάζουμε όταν μας κήρυξαν τον πόλεμο και δεν γιορτάζουμε όταν απελευθερωθήκαμε από, από το ζυγό.
1: Και τι θεωρείται μια ηρωική στιγμή,
0: ναι,
1: στη χώρα.
0: Και η απελευθέρωση όμως δεν είναι μέρα γιορτής.
1: Και αυτή είναι μέρα γιορτής.
0: Δηλαδή,
1: είναι πιο υποβαθμισμένη, αλήθεια αυτό. Είναι αυτό.
0: Το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Βόλφγαν Σόιμπλε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Όπενάου της Βάδης Βρυντεβέργης.
1: Και το 1999 προκαλείται λέει αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή του Γιάννη Λούλη, νυφάλια, στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους εκφράζουν οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Άρης Πλειοτόπουλος, δηλώνει ότι ο κ. Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Και στις 13 Οκτωβρίου ο κ. Λούλης θα υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κοίτα τώρα να δείτε, παιδάκι μου, τι
0: έχουμε κι άλλα, σας πούμε, θα σας τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα πρέπει να πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης το τελευταίο διήμερο είναι το άδειασμα του Ζελένσκι από τον, και ο επιπλέον εναγκαλισμός του Τραμπ με τον Πούτιν. Η ανακοίνωση για εκεχηρία, η οποία όμως δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει συμφωνηθεί από τη Ρωσία, όπως λένε τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία κλπ. Μόνος του την ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ, χωρίς καν να συμφωνήσει αυτό η Ρωσία. Έτσι μεταδίδει τουλάχιστον το άξιο και άλλα διάφορα.
1: Τέλος κάνει ό,τι μπορεί η Γεωργία Γαρατζιώτη για να τη βγάζουμε μαύρα μεσάνυχτα τα δικά της στην εκπομπή.
0: Θυμάμαι που μας είχε πει ότι πάμε για εκλογές και θα έχουμε πολλά να λέμε, αλλά τώρα τα λέμε και για άλλα.
1: Έχουμε
0: και άλλα.
1: Και αυτό στο
0: εμβόλυμα.
1: Στο πλαίσιο των εκλογών εντάσσεται και αυτό.
0: Πιθανότατα. Φαντάζομαι. Πάμε στη Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν ακριβώς ένα πάρα πολύ δυναμικό Σαββατοκύριακο για το Ουκρανικό. Ξεκινήσαμε με συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Μετά πήγαμε σε κλιμάκωση των σχέσεων Τραμπ-Ζελένσκι που ζήταγε την αντικατάστασή του ευθέως δηλαδή. Χήμα στο κύμα, δεν χρειάζεται να φύγει ο Ζελένσκι. Και μεσημέρι Κυριακή ακούσαμε και για εκεχηρία στην ενέργεια. Βέβαια, έχουμε δει μόνο το Ζελένσκι να συμφωνεί ως τώρα. Ο Πούτιν δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
0: Η Το ωραίο είναι ότι συμφωνεί ο Ζελένσκι, ο οποίος Ζελένσκι δέχτηκε επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, αυτός που δέχτηκε το χτύπημα από τους Ρώσους, λέει: εμείς είμαστε πρόθυμοι για εκεχηρία, αλλά ο Ρώσος ακόμα τίποτα.
2: Ναι. Και να σας πω ότι διάβαζα πριν από λίγο στο Reuters ότι φέρεται ο Ζελένσκι να έπαιρνε τηλέφωνα Ευρωπαίους όλη την Κυριακή και να του ζητούσε βοήθεια να μεσολαβήσουν στον Τραμπ για να πάρει πίσω τις απειλές και τις καταγγελίες ότι πρέπει. Ότι του ζητούσαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια και εκείνο συνέχισε να τα χτυπάει, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στα ενεργειακά. Και ξαφνικά είδαμε τον Ζελένσκι να λέει: εγώ τη δέχομαι την εκεχηρία. Βέβαια, θα σας πω. Αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ότι και πριν ένα μήνα είχε ανακοινώσει ο Τραμπ ενεργειακή εκεχηρία και δεν είχε συμφωνήσει ούτε μία ούτε η άλλη πλευρά. Τώρα τουλάχιστον ακούμε, λένε από τη μία πλευρά, να λέω ότι.
0: Καλά, ναι, πάλι καλά. Να υπενθυμίσω απλά ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι είναι ανοιχτά και τα στενά του Ορμούζ. Δύο φλέγονται αυτή τη στιγμή. Είχε ανακοινώσει επίσης 8 φορές το τέλος του πολέμου με το Ιράν.
1: Νομίζω ότι θα το δούμε από τις αγορές αυτό, κατά πόσο μπορεί να πίστεψαν τέλος πάντων αυτά τα οποία υπόθηκαν.
2: Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη φορά τους πιέσαν με πάρα πολύ σκληρό τρόπο τους Ουκρανούς, γιατί σύμφωνα με τους Financial Times απέλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σε επίπεδο intelligence, αλλά και την προμήθεια όπλων στο πλαίσιο έτσι, κάποιων προγραμμάτων που οι Αμερικανοί προμήθευαν αναδιαστήματα τους Ουκρανούς.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα απλά πίεση πάντως, πρόκειται περί παγίδας, με την έννοια πια ότι αυτό ανακοινώθηκε την ώρα που οι Ουκρανοί διαπραγματευτές βρίσκονταν στο Μαϊάμι για συναντήσεις με τον Γουίτουκοφ και τον Κούσνερ και ξαφνικά τους ανακοινώνουν αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι είμαστε σε συμφωνία με τη Ρωσία. Και οι άνθρωποι προφανώς μείναν σαν στυλιάλατος. Δηλαδή ήταν παγίδευση, δεν ήταν απλώς πίεση.
2: Ναι, και φαίνεται ότι ήδη από τη σύνοδο του ΟΗΕ που είχε ακουστεί ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών ρωσικών και ρωσικής και αμερικανικής πλευράς και είχε συναντηθεί και ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, είχαν συζητήσει για αυτές τις διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε αυτή η επικοινωνία και φτάσαμε στη συμφωνία από την Τραμπ και στη συνέχεια να βρεθεί ο Ζελένσκι με κατόπιν εορτής, έτσι.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι γράφουν στην Αμερική για το τι είναι αυτό το πετρέλαιο που υποτίθεται ότι θα στείλει ο Πούτιν στην Αμερική. Γιατί κάπου διάβαζα ότι δεν αρκεί ούτε για 12 ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλη η ποσότητα να κατευθύνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβαζα, δεν είμαι ειδικός, απλά διάβαζα ότι δεν θα κρατήσει ούτε πάνω από 12 ώρες. Δηλαδή θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε σχέση με την κατανάλωση, την ημερήσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν έχει και ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αυτό που λένε εδώ είναι ότι αυτό είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακό. Άγιος. Και ότι το πραγματικό ζήτημα είναι να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν, διότι το Ιράν είναι αυτό που επηρεάζει τις τιμές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τόσο το ζήτημα.
1: Και να σταματήσουν και επιθέσεις των Πούθη στη Σαουδική Αραβία.
2: Ακριβώς, για να μπορεί να υπάρχει αυτή, να συνεχιστεί αυτή η διακίνηση από όλες τις θαλάσσιες οδούς. Και αυτό που λένε εδώ είναι ότι ο Τραμπ απλά αυτή τη στιγμή κάνει ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα για να μπορέσει να συγκρατήσει τις τιμές, να συγκρατήσει τις αγορές. Έρχονται και ενδιάμεσα. Είμαστε περίπου 3,5 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν αρχίσει ήδη εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα. Θα σας δώσω παράδειγμα. Πλέον οι τιμές, η δίζελ είναι στα 6,28 δολάρια το γαλόνι. Και πριν ένα χρόνο ήταν 3,68. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν τη διπλάσια τιμή. Mm-hmm. Μιλάμε για εκρηκτική αύξηση. Αυτό έχει επιβαρύνει μεταφορές, αγρότες, γενικότερα το κόστος ζωής, την τσέπη των Αμερικανών. Και αυτό που καίει τον Τραμπ είναι ότι στις αγροτικές περιοχές οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πιο ισχυρή εκλογική βάση. Και αν παρατηρήσετε έως τώρα τη μήνυ περιοδία που έχει κάνει ο Τραμπ, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Έχει πάει 4 φορές στο Τέξας. Πήγε στη Νέα Υόρκη, upstate, ψηλά, στο αγροτικό κομμάτι δηλαδή, της Νέας, στο Σύρακιους, δεν ήρθε δηλαδή στο κέντρο. Πηγαίνει ακριβώς εκεί που είναι ψηφοφόροι και προσπαθεί να τους καθησυχάσει ότι μην ανησυχείτε, θα βελτιωθούν τα πράγματα, θα πέσουν τιμές.
0: Να σου πω τώρα που λες για την περιοδία του Τραμπ, είπε σε κάποιους ότι και οποιαδήποτε βλακεία να έλεγα εσείς πάλι θα χειροκροτάγατε, δηλαδή... Ισχύει αυτό που βλέπω να υπάρχει και σε, ακόμα και σε μέσα ενημέρωση.

0: εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, το είπε πριν από δύο μέρες στη Νέα Υόρκη αυτό στο Σύρακιους, του ξέφυγε. Εντάξει, ο πρόεδρος εκεί που, όπως αυτές τις ομιλίες που κρατάνε μία ώρα και περισσότερο.
0: Λέει διάφορα.
1: Κάνει λίγο το τηλεπρόμπτερ και αρχίζει και λέει τα δικά του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, συμβαίνει αυτό, εντάξει.
0: Συμβαίνει, τράβη είναι αυτός. Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Ωραία.
0: Θα τα λέμε συχνά, Γεωργία. Αυτό.
2: Τι ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα.
2: Η Γεωργία Γρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, και μας περιέγραψε έτσι την. Ήταν ένα Διονυσάκο μου, ένα Σαββατοκύριακο. Δόξα τω Θεώ, δεν μπλήξαμε.
0: Ήτανε. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνυμο από τις Σέρρες. Με 14 βαθμούς το βράδυ, λέει, είχε ρεστάλ κεραυνών και πολύ νερό.
2: Αλήθεια.
0: Τώρα ξύπνησαν όμως με ηρεμία και χωρίς βροχή αυτή την ώρα. Στέλνει καλημέρα και στο φούρνο Αριστάνο Καμίλα σε όλους σώστομους, όλους τους αρτοπίους. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. Τη Φωτεινή, τη φίλη μας. Με 16 βαθμούς, με υγεία. Μας στέλνει, πρέπει να έβρεξε και εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. 18 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Με ψηλόβροχο το βράδυ χθες. Με ψηλόβροχο κοντέψετε να πληγείτε.
2: Πατήσε.
0: Γιατί?
2: Οπότε.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν και μπαίνουμε σε μια σκοτεινή τυλιγμένη από το έρευος του Βλάντιμιρ Τραμπ εβδομάδα, το όνειδος της φιλελεύθερης και δημοκρατικής Δύσης είναι πια, είπα. Η προάσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι πια αποκλειστική υπόθεση της Ευρώπης. Της Ευρώπης που ως άμυαλη συνεχώς κατακρίνουμε. Σλάβα Ουκραίνη, δόξα στην Ευρωπαϊκή Ουκρανία, το ακρότατο σύνορο της δημοκρατίας μας, λέει ο κύριος Παύλος. Ποιος άλλος, βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, την Ελένη, τον Ζαφίρ και τον Μάξιμο.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στη Λεωφόρο Συγκρού. Θα είχε γενέθλια ο Ανδρέας Συγκρός άμα ζούσε σήμερα. Γεννήθηκε το 1830, να μην το πω. Εθνικός ευεργέτης. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαμε.
0: Ο δρόμος γιορτάζει την ημέρα που φτιάχτηκε. Δεν γιορτάζει
2: όχι,
0: το πότε γεννήθηκε αυτός που
2: το γενέθλια αυτού νου που πήρε
0: την
2: το όνομα.
0: Ονοματοδότησε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και το νοσοκομείο επίσης.
0: Ναι.
2: Είδες ευεργέτης τι και κάνει.
0: Πολύ
2: ο Μίμης ο Πλέσας, σαν σήμερα γεννήθηκε. Η Μάρθα Βούρτσι επίσης το 1937.
0: Έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1920 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1971 ο Ντίν Άντσεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος τενίστας, ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού.
2: Αχ, χρόνια πολλά στις ώρες της μπλούζες μας.
0: Το κροκό.
2: Και τα κορκό και τα πουκάμισε και τα, πώς θα λένε, τα σετ για το τένις.
0: Καλημέρα στην Μέρη στο Ανόβερο, 10 βαθμούς και βροχή. Αυτή είναι η θερμοκρασία, ωραία. Και βροχή και γαμπλή θερμοκρασία, όμορφα. Και εγώ είμαι πρωινός τύπος, αλλά για ήρεμο καφεδάκι, όχι για βόλτες και τέτοια. 15 βαθμούς στην Πάτρα και βροχή από χθες το βράδυ. Με τα τηλιακάδα που είχαν όλη την ημέρα, μας λέει ο κύριος Γιώργος.
2: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τις Σέρρες με 14 βαθμούς. Χθες είχαμε βροχή, αρκετή βροχή, αστραπές και μπουμπουνιτά. Ναι. Καιρός να μην θες να πας πουθενά, να κάθεσαι στο σπίτι κουκουλωμένος. Αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Άλλα θέματα.
0: Θα πούμε από το στούντιο, τι άλλα θέματα. Μετά τα θέματα.
2: Πήγε και 27, δεν το πήρα.
0: Βεβαίως πήγε.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σιγή ηχθείως από τη Μόσχα στην ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Λίγες ώρες αργότερα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Ή υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, περίπου 4.000 μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση τους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εφαρμογή τους την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, τη πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Είχε μια έμπνευση αυτός ο άνθρωπος να γράψει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας και πάλι. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο λέει ζάχαρη, ζάχαρη, ζάχαρη στο νερό, νερό στο κρασί. Πραγματικά όμως, δηλαδή. Κάει και το μυαλό μου πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, 13 βαθμούς και όχι ιετό έχει στην Κοζάνη. Για τα επόμενα 60 λεπτά, λέει, δεν θα έχει ιετό. Λέει η εφαρμογή στο κινητό της Γιάννας και του Σάβα πάνω στην Κοζάνη. Μας ρωτάει η κυρία Άννα, επειδή ακούγονται μπουμπουνιτά στη Σάμο που έχει 16 βαθμούς, θα σας έρθει πιθανώς και εκεί. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που άκουγα νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων, επειδή στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στα Δωδεκάνησα μπορεί να έχει κατατόπους καταιγίδες. Ναι. Αυτό το είπαμε κι εμείς, ναι. Αλλά το ξανάκουσα και τώρα.
0: Το είπαμε εμείς τώρα.
1: Παιδί. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Με 20 βαθμούς ήδη στη Νέα Πολη Λακωνίας, με καλή βροχή χθες. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη. Η θερμοκρασία δεν πέφτει όπως και οι τιμές των καυσίμων. Α, ναι, ναι. Οι ειδικοί προβλέπουν πτώση, αλλά δεν. Περιμένετε για τα καύσιμα την Τετάρτη.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Για το πετρέλαιο θέρμανση θα γίνουν ανακοινώσεις την Τετάρτη, έτσι. Ωραία. Όμως λένε ότι αν τελικά υπάρξει πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στις αγορές διεθνείς από την απόφαση του Τραμπ να συμφωνήσει με τον Πούτιν για ενεργειακή εκεχηρία, στην Αγγλία, λέει εδώ, το βλέπω εδώ σε ρεπορτάζ του Earth News το βράδυ, η τέτοια στην Αγγλία θα φανεί από το τέλος της εβδομάδας και βλέπουμε.
1: Εκεί που μας ρωτούσε η κυρία αν βρέχει, τώρα βρέχει στη Σάμο.
0: Άρχισε.
1: Που ακουγόταν τα μπουμπουνιτά. Ήρθε και η βροχούλα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μας στη Μυτιλίνη. Άκουγα χθες τον Πολυδέχτη τον Παπαδόπουλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν έπρεπε να κοπεί η εκπομπή του. Όσοι ακούμε πρώτο, πρέπει να κάνουμε θέμα συγκεκριμένου είδους εκπομπών. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο θέμα.
0: Άλλα θέματα. Λοιπόν, έβλεπα τα βίντεο από τις επιθέσεις που κάνουν τα Χούθια στη Σαουδική Αραβία που χτυπάνε τώρα. Δεν χτυπάνε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Το αεροδρόμιο.
0: Έτσι, χτυπάνε αεροδρόμια με πολίτες, με αμάχους μέσα. Έβλεπα τους ανθρώπους καθόντουσαν ανυποψίαστοι εκεί στην αίθουσα αναμονής, παιδί μου. Τώρα να είσαι ανυποψίαστος εκεί και να σου σκάσει τώρα το.
1: Βέβαια.
0: Είχε 11 νεκρούς το ένα και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο.
1: Διάβαζα πολλά παράπονα, ναι, για τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
0: Δηλαδή
1: οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας σταμάτησαν τις ειδοποιήσεις με συναγερμούς για την έλευση πυράβλων. Συνεχίζουν κανονικά να δέχονται και να στέλνουν πτήσεις ενώ τα αεροδρόμια τους είναι στο στόχαστρο. Δεν έχουν πάρει μέτρα ιδιαίτερα προστασίας και συνεχίζουν τη ζωή τους αλλά μην συμβαίνει τίποτα και σκάνε βόμβες. Άκουγα από ταξιδιώτες, δηλαδή, ναι, το άκουγα, συγγνώμη.
0: Δεν υπήρχε μια κατάσταση συναγερμού.
1: Το διάβαζα, ναι, διάβαζα ότι δεν είχαμε καμία ειδοποίηση, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου έρχεται βαλιστικός πύραυλος, κάπου να καταφύγουμε, κάπου να προστατευτούμε. Δεν υπήρχε κάτι. Μια ένδειξη στην Σαουδική Αραβία. Αυτό διάβαζα τουλάχιστον από πάρα πολλούς χρήστες που βρέθηκαν αυτές τις μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 12 που έλεγε η Κατερίνα που σκοτώθηκαν στο πρώτο χτύπημα του αεροδρομίου, είναι όλοι. Τρεις είναι Σαουδάραβες, οι υπόλοιποι είναι Αλλοδαποί.
0: Ναι,
1: μεταξύ,
0: ναι,
1: των οποίων και ένας Αμερικάνος, είναι ένας από το Σουδάν, ένας Παλαιστίνιος, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Είναι διάφορες, από διάφορες, ναι, χώρες. Ναι.
0: Αλήθεια, ναι, και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο αργά το βράδυ και εκεί είχε ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες. Δηλαδή αυτό είναι ένα μπαράζ επιθέσεων και αν οι αρχές έχουν απαγορεύσει όλοι, βεβαίως έχουν βγάλει ταξιδιωτικές οδηγίες προς τη Σαουδική Αραβία και εμείς και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε χθες ανακοίνωση και επίγουσα προειδοποίηση. Έχουμε και Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Σαουδική Αραβία αρκετούς.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολλούς.
1: Πάρα
0: πολλούς. Που ζουν και εργάζονται εκεί και είπε ότι μόνο αν δεν είναι επίγουσα ανάγκη να ταξιδέψετε. Επίσης είχαμε μέσα το Κύριακο τον Πάπα, ο οποίος βγήκε και μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας του. Είχε ένα πρόβλημα υγείας του, βρήκαν ένα νόζο στον πνεύμονα και είπε ότι θα υποβληθεί σε επέμβαση. Είναι αυτής της σχολής.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που επηρεάζει τώρα εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο, έτσι. Και
1: φάνηκε από την πολύ πρόσφατη, ναι, επίσκεψή του στο Παρίσι το πόσο επηρεάζει.
0: Ναι.
1: Πέραν των όσων επηρεάζει την στη χώρα του, στο.
0: Όχι, δεν είμαι, δεν είναι. Είναι,
1: είναι πέρα και έξω.
0: Όχι, είναι,
1: είναι πέρα και έξω από αυτό που ούτως ή άλλως επηρεάζει, σωστά λες, εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Και βγήκε και μίλησε ανοιχτά λοιπόν ο άνθρωπος για το πρόβλημα υγείας του και είπε: θα κάνω μια επέμβαση, δεν ανησυχούν οι γιατροί μου και όλα αυτά. Απλά ενημέρωσε το.
1: Το πίμνιο.
0: Ναι,
1: και το όχι πίμνιο. Μόνο το πίμνιο, γιατί είναι το Βατικανό, συν της άλλης είναι και, και οικονομική δύναμη.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμπλέκεται και σε άλλα πράγματα. Έχει και τράπεζες και αυτό και ιστορίες. Είναι δύναμη ούτως ή άλλως το Βατικανό από μόνο του. Και ο προκαθημενός του προφανώς έχει την ανάλογη.
0: Βλέπω και τα βίντεο επίσης από τα δεξαμενόπλια που χτυπάνε. Τα... Εν τω μεταξύ δεν έχουν αφήσει δεξαμενόπλια, δεν ξέρω.
1: Ναι. Τα οποία φλέγονται έτσι. Μιλάς τώρα για τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, για τα στενά του Ορμούζ.
1: Τα οποία ο κύριος Τραμπ διαβεβαίωνε ότι μπορείς
0: είναι
1: να περάσεις.
0: Και μπορείς να περάσεις.
1: Και τα λοιπά. Και έχουν. Μας το λέγανε συνέχεια και ο κύριος Τρούμπι μας το είχε πει και από την Αθήνα, εδώ στο αεροδρόμιο όταν έφευγε, ότι έρχονται περισσότερα καύσιμα από ότι βγαίνανε πρώτου πολέμου.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λογικά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ένα ολοκληρωμένο σενάριο, ότι παιδιά δεν φταίει ο πόλεμος που ξεκίνησα εγώ κάτω εκεί κάτω στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς, φταίει ο Ζελένσκι. Γι' αυτό και πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι και όλες αυτές τις ιστορίες, πέραν τις καλές σχέσεις που έχει με τον Πούτιν ούτως ή άλλως και με όλους τους δικτάτορες όλων των κόσμων.
0: Αν διανοηθώ ότι έκανε όλο αυτό το πράγμα, προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση, διέλυσε τις αγορές ενέργειας και το έκανε όλο αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι, δηλαδή...
1: Δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό.
0: Έχει βγει εκτός παιχνιδιού, βγαίνει στα Σαουδική Αραβία, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ γίνονται μυστήρια πράγματα, δηλαδή... Στη Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, βομβαρδίζονται μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελοπηγές. Και η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί και δηλώνει ότι, παιδιά, είναι απρόσκοπτη η έξοδος, η εξαγωγή πετρελαίου από την χώρα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, εν πάση περιπτώσει, και αυτής της βάσης εκεί που έχουμε και τους ελληνικούς τους Patriot. Της βάσης, λέω, της εκείνου του λιμανιού, στο Γιαμπού, πώς λέγεται. Αλλά. Ναι, είναι μυστήρια πράγματα που γίνονται και είναι μυστήρια πράγματα αυτά που θα ζήσουμε και στο επόμενο διάστημα, γιατί μετά την προφανώς εγώ δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι.
0: Λέω τώρα, λέω τώρα.
1: Ακούγεται πολύ ακόμα πιο σατανικό και από τον ίδιο τον κύριο Τραμπ αν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά η ουσία είναι ότι αυτές οι ποσότητες πετρελαίου μπορεί να μην ευνοήσουν στο να πέσουν δραματικά οι τιμές, μπορεί να έχουν κάποια επίδραση προφανώς, δεν θα πέσουν δραματικά οι τιμές. Άκουγα το πρωί, ήταν στα 103 ακόμα κάτι δολάρια το βαρέλι, το Brent,
0: 104 κλειστό
1: το Brent, ναι, και ναι, τώρα που ξεκίνησαν οι νέες συναλλαγές έπεσε κατά, ξέρω εγώ, 1% τέτοια αλλαγή, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί η κύρια βεβαιότητα είναι στο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σε αυτό το χώρο,
0: το
1: οποίο το λένε και όλοι οι αναλυτές, αλλά ο Τραμπ έχει τα δικά του.
0: Εντάξει, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ.
1: Ναι, γιατί η κύρια βεβαιότητα είναι στο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σε αυτό το χώρο.
0: Μα εκεί είναι το βασικό.
1: Το οποίο το λένε και όλοι οι αναλυτές, αλλά ο Τραμπ έχει τα δικά του.

0: την Ιταλία και την Ελλάδα και άλλες χώρες φαντάζομαι όμως θα υπάρχουν, επίμονα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κάποια χρήματα από τα έσοδα του κράτους να έρθουν σε εμάς. Καταλάβατε, ως μέτρα ας πούμε για την ανακούφιση. Το αυτό είναι πολύ δύσκολο βέβαια γιατί έχουν στυλώσει τα πόδια όπως πάντα οι βόρειες χώρες.
1: Βέβαια το γεγονός ότι προχθές την Παρασκευή ανακοινώθηκε αυτό που ανακοινώθηκε, ότι ξέρετε η Ελλάδα και μόνο η Ελλάδα από την ρήτρα.
0: Για άλλο,
1: ναι, το ξέρω ότι είναι για άλλο. Αλλά το ότι θα χρησιμοποιηθούν εκεί κάποια χρήματα τα απελευθερώνει από αλλού. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάποια χρήματα που ήταν να πάνε ενδεχομένως σε αυτόν τον σκοπό για αυτά τα προγράμματα για τα οποία δόθηκε το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, σημαίνει ότι απελευθερώνονται κάποια κονδύλια για να χρησιμοποιηθούν σε άλλους σκοπούς, να το πω έτσι. Θα το δούμε. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι δόθηκε έστω και ένα πράσινο φως για να...
0: Αποκλειστικά για την Ελλάδα.
1: Ναι, να δώσει έμφαση στην
0: είναι για
1: πράσινη
0: αυτό,
1: ανάπτυξη, στις επενδύσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ. Έχει ένα και αυτό το ξεχωριστό του ενδιαφέρον.
0: Επίσης θέλω να καταθέσω κάτι εδώ στην παρέα μας σήμερα το πρωί. Έπρεπε να ξεκατηνιαστούν ο Καρβέλας με τη Βύση για να κάνει ΑΔΕ ελέγχους. Δηλαδή εγώ, αφού τα πάνε τόσο καλά με τα έσοδα και με την πάταξη φοροδιαφυγής φαντάζομαι, υπάρχουν ρε παιδί μου κάποιοι άνθρωποι υψηλού ενδιαφέροντος, έτσι, οι οποίοι ζουν ένα, δεν είμαστε εμείς που είμαστε μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ας πούμε μεσαίοι και μικροί, είναι άνθρωποι που ξεχωρίζουν. Αυτούς γιατί δεν πάνε να τους ελέγχουν μια φορά το χρόνο, λέω εγώ.
1: Δεν ξέρω,
0: γιατί άκουγα και τον κύριο
1: Καρβέλα. Δεν ξέρω αν τους ελέγχουν ή δεν τους ελέγχουν.
0: Γιατί
1: δεν
0: άκουγα...
1: το ξέρω.
0: Όχι ρε παιδί μου, έγινε εκτάκτος λέει έλεγχος μετά από αυτά που ακούστηκαν. Δηλαδή έκανε μια μεγάλη συναυλία. Δεν σκέφτηκαν οι ελεγκτές ΑΔΕΑ, πολύ μεγάλη συναυλία, δεν πάμε να δούμε αν είναι όλα ομότυπα.
1: Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, το θέμα δεν είναι ότι δεν είχαν ελεγχθεί πριν. Είχαν ελεγχθεί, δεν ξέρω αν είχαν ελεγχθεί, να μην το πάρω.
0: Θα τσεκάρουν, λέει, όλα τη συναυλία.
1: Ναι, γιατί ακούστηκαν άλλα ποσά από αυτά που έχουν δηλωθεί. Αυτό.
0: Έπρεπε να ακουστούν. Θέλω να πω. Αυτό λέω, θέλω να πω. Έμαθα επίσης ότι ο κ. Καρβέλας είναι χαμηλοσυνταξιούχος.
1: Ωραία. Γι' αυτό ο γραφτραγούδι δεν το βγαίνει άνθρωπο. Δεν ξέρω τι παίρνει.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, έχει χαμηλό συνταξιούχο, δεν είναι που παίρνουν διάφορα.
1: Προφανώς και παίρνουν. Αν δικαιούται, να παίρνει. Αν δικαιούται ως χαμηλό συνταξιούχο. Αν δικαιούται. Αν δεν δικαιούται, κακώς παίρνει. Τι επιδόματα.
0: Τι εννοείς αν δικαιούται και αν δεν δικαιούται.
1: Αν είναι χαμηλό συνταξιούχο και είναι στις κατηγορίες αυτές που υπάγονται και δίνονται τα διάφορα επιδόματα, καλώς τα παίρνει. Αν δεν είναι χαμηλό συνταξιούχο και δηλώνει χαμηλό συνταξιούχο, είναι άλλη τάξη πρόβλημα.
0: Μπορεί
1: αν...
0: τυπικά να είναι χαμηλό συνταξιούχο.
1: Άμα είναι τυπικά, τι θα πει, ότι θα πάρουν όλοι οι χαμηλό συνταξιούχοι, εξαιρείται ο κύριο Καρβέλα γιατί παίρνει δικαιώματα από τα τραγούδια του.
0: Δεν είναι θέμα δικαιωμάτων μόνο.
1: Το ότι είναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τα οικονομικά του κύριου Καρβέλα και δεν θέλω να τα μάθω.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν πρέπει να τα μάθει που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν
0: θέλω να ξέρω.
1: Εγώ δεν θέλω να ξέρω τα οικονομικά του κύριου Καρβέλα.
0: Με τραγούδι του, το χωρίς άδεια τώρα.
1: Τραγούδι είναι αυτό το δεν.
0: Δεν θέλω να ξέρεις.
1: Είναι τραγούδι του. Καλημέρα στον κύριο στον Παπαγιώργη από την Ναυπακτία. 16 βαθμούς. Συννεφιασμένη είναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ωραία φωτογραφιούλα αυτή. Ανατολή είναι σημερινή. Ωραία.
0: Όχι φωτογραφιούλα, φωτογραφιά. Εντάξει.
1: Φωτογραφιά, αλλά ναι.
0: Ναι, κατάλαβα. Για να δω που βρέχει τώρα, να σας πω. Στην Αλόνισο. Βρέχει,
1: ναι.
0: Στην Αλεξανδρούπολη στο λιμάνι, αυτά τώρα έχουν καταγραφεί, περίμενε, στην Αλόνισο 6.30 ώρα το πρωί, πριν από λίγο ας πούμε. Άρα σε λίγο θα μας δείξει και τη Σάμο.
1: Ναι.
0: Σάμο δεν είπε Άννα ότι βρέχει.
1: Ναι, Σάμο. Ναι,
0: τέλεια, Σάμο. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνδεθούμε λες άραγε.
1: Κάζω ότι θα συνδεθούμε. Ο κύριος Απόστολος λέει καλημέρα, ο Ζελέσκι έχει δίκιο. Φταίει και η Ελλάδα και γενικά η Ευρώπη που είναι σκυλάκια της Αμερικής. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά.
0: Μπερδεύτηκα λίγο.
1: Αλλά τέλος πάντων. Στη κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως χθες και προχθές ακούγονταν τζιτζίκια. Να, λόγω ζέστη.
0: Και ζέστα, ρε παιδιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Εκεί που καθόμουν, φούντωνα. Κάποιες στιγμές.
1: Ναι.
0: Μετά έκανε μια δροσούλα, αλλά όχι τίποτα φοβερό σε δροσί.

0: ξέδρωσο. Ναι. Κλείνουν οι pubs στη Βρετανία, ρε Διονύση, που είναι το παραδοσιακό, ας πούμε, το σήμα κατά τεθέν. Ένα από τα σήματα κατά τεθέν. Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Της Βρετανίας.
1: Είναι.
0: Έκλεισαν, λέει, 309 με 309.
1: Ένα την ημέρα, λέει.
0: Ναι.
1: Σχεδόν ένα την ημέρα, ναι, κλείνει.
0: Έλα,
1: ναι, αλλά δεν ανοίγουν άλλα θέσει τους.
0: Όχι,
1: γιατί και εδώ ανοίγουν και κλείνουν, ας πούμε, στο χώρο της εστίασης, ας πούμε.
0: Όχι, είναι πολύ αυξημένοι φόροι και τα λειτουργικά, λέει, έξοδα, και έχουν χάσει με τη δουλειά τους 5.000 άνθρωποι. Δεν ξανανοίγουν. Δεν κλείνει μία pub για να ανοίξει κάπου αλλού μια άλλη.
1: Αυτό δεν το ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί ακούω, συνήθως διαβάζουμε μόνο τα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό ρωτάω, μήπως. Γιατί και εδώ, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κλείνει, ας πούμε, ένα εστιατόριο, μετά από λίγο ανακαίνιση, λέει, ανοίγει άλλο στη θέση του. Καταλαβες. Δηλαδή, σε σημείο που σου βάζει ψήλου στα αυτιά.
0: Εντάξει, αυτά δεν έχουν διάρκεια.
1: Με όρους λογικής, κάθε προσπάθεια εξήγηση των πεπραγμένων και λεχθέντων του τέρατος του Λευκού Οίκου είναι μάτι.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Ο κύριος Άγγελος. Κύριε Άγγελε, δεν λέμε κανέναν τέρας, ας πούμε. Γιατί είναι τέρας ο άνθρωπος? Όχι, έχει μία άλλη λογική. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Έχει μία άλλη λογική. Που δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε πάντα. Να σας πω την αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Μα όταν λέει στους άλλους τώρα, στους οπαδούς του κομματός του που πήγαν εκεί να τον παρακολουθήσουν.
0: Ό,τι και να σας
1: και
0: πω.
1: Λέει, ό,τι και να σας πω, και όποια βλακεία και να σας πω, εσείς θα χειροκροτήσετε.
0: Έχει άδικο.
1: Δηλαδή,
0: πες μου, έχει άδικο. Έχει άδικο, πες μου.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι με την κίνηση αυτή που έκανε με τον Πούτιν, έχει εξοργήσει και κάποιους δικούς του βουλευτές.
0: Αποκλείεται.
1: Ετοιμάζονται, λέει, κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι να κατεβάσουν κοινό νομοσχέδιο μαζί με τους Δημοκρατικούς. Bipartisan.
0: Διακομματικό,
1: εν πάση περιπτώσει, και των δύο κομμάτων, για να βάλει φρένο στη συμφωνία με τον Πούτιν και να μην γίνονται εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, η οποία διάβαζε ότι δεν χρειάζεται καν το ρωσικό πετρελαίο, έτσι, και θα μπορούσε όλο αυτό να το αντικαταστήσει αν δεν είχε βάλει τους δασμούς που έχει βάλει στον Καναδά, για παράδειγμα. Δηλαδή,
0: είναι πολιτική αυτά.
1: 4%,
0: δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
1: 4, διάβαζα τώρα διάφορα στοιχεία. 4% να αύξανε τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Καναδά, δεν θα χρειαζόταν ούτε το παραμικρό, ας πούμε. Θα κάλυπτε αυτή την ποσότητα που ανακοίνωσε ότι θα πάρει από τον Πούτιν, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται καν. Διότι η Αμερική, συν της άλλης, είναι εξαγωγός χώρα. Βγάζει πετρέλαιο, δεν εισάγει. Το είναι ένα μυστήριο πράγμα τώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλο. Τι άλλο παρακολουθείς, τι βλέπεις?
0: Βλέπα, έγινε ένα debate στη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Γιατί μια τίγρης κατασπάραξε ένα νεαρό άνδρα. Α, θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα, βγήκαμε.
2: Φίλοι,
0: γεια
2: σας.
1: Καλημέρα σας, γεια σας παιδιά, γεια σας.
2: Παιδιά.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Εδώ τώρα μαθαίνουμε διάφορα και για την κόντρα.
0: Βγήκαμε για την ΑΔΕ πριν.
2: Ναι, ότι, τι λέγατε, και
0: έλεγα, όχι, έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνει ένας ντόρος για να
2: ελέγξουν. Αυτό τώρα είναι, για να πάνε να ελέγξουν, να δουν αν τα δηλώνανε στις συναυλίες.
3: Δεν έλεγχουν κάθε συναυλία.
0: Θα μου πεις, εντάξει, αυτή δεν ήταν μια οποιαδήποτε συναυλία.
3: Εντάξει, μια μεγάλη συναυλία.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι.
0: Δεν επικρίνω. Η ΣΕΖΑ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, δε, και έχει μου αυξηθεί τα έσοδα, δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά θα ήθελα να. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί είναι κάποια πράγματα που κάνουν μπαμ. Όχι ότι φοροδιαφεύγουν. Είναι κάποια γεγονότα τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Αν δεν πας να ελέγξεις αυτά τα γεγονότα, τι θα πας να ελέγξεις? Εμένα.
3: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, όπως σε βλέπω, έχει κάνει μια πλούσια ζωή, την οποία πρέπει να ελεγχθεί. Σε βλέπω εκεί πέρα στα Κστάντα, στα Κάπρι.
0: Μ' αρέσει εμένα που παρακολουθούν τα social κάποιον. Αυτό μου αρέσει πολύ από τους ελεγκτές που παρακολουθούν τα social και άμα δούνε ότι.
1: Μα έτσι δεν είναι κάποιοι τους influencer αυτούς που κάνουν πώς το λένε, πωλήσεις μέσω των προϊόντων.
0: Γιατί οι influencers δεν μπορούν να μην ανεβάσουν. Πώς θα κάνουν οι influencers?
1: Κανείς influencer που σέβεται τον εαυτό του δεν γίνεται να μην είναι.
0: Μα από εκεί είναι.
1: Αυτό. Από εκεί βγάζει τα λεφτά του. Τι, από πού τα βγάζει?
3: Είδες και την έρευνα Trump's Influencers, την δημοσίευσε η Σαββατιάτικη Καθημερινή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά θέλουν να γίνουν influencers, που του ρωτάνε τι θα γίνει.
0: Είναι ανάλογα την εποχή, μπορεί να μην σου κάνω.
2: Ήταν YouTuber, ήταν πριν από 5 χρόνια, ήταν YouTuber.
3: Τώρα άλλαξε, είναι influencer.
0: Δεν με σοκάρουν εμένα αυτά. Αυτά είναι θέματα εποχή. Είναι έρχονται και παρέρχονται, ρε παιδί μου.
2: Αλλά είναι παρέρχονται.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει. Γιατί
3: είναι μεγάλος αριθμός ένα στα τέσσερα.

0: παιδιά, δεν είναι μικρό.
1: Ναι.
2: Να ανησυχούσε αν ένα στα τέσσερα παιδιά θα ήθελε να ανοίξει λογαριασμό OnlyFans. Δεν θέλει. Εντάξει, οπότε αυτό.
1: Και αυτό influence.
0: Ωραία. Και τώρα θέλω.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Θα πω πάλι τον καημό μου, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να το πω.
2: Αλλή μόνο.
1: Θα φτιάξουμε ένα φιλεράκι, ρε εσύ.
0: Συμβαίνει.
3: Ο καημό του Κώστα.
0: Καημό
3: του Κώστα.
0: Λοιπόν.
3: Για πε.
0: Πάει λοιπόν η καλή συνάδελφο, η Ματίνα Καλτάκη, η οποία είναι και εδώ τόσα χρόνια στην ΕΡΤ και κάνει το πολιτιστικό ρεπορτάζ. Γράφει ένα άρθρο στην Athens Voice. Και το άρθρο λέει για τα μικρά θέατρα κλπ. Είναι βιώσιμα κλπ. Αναλύει ένα σκεπτικό. Πολύ ωραία. Κάποιο άλλο μπορεί να γράψει ένα άλλο άρθρο και να πει άλλο σκεπτικό, α πούμε, απέναντι σε αυτό. Βγαίνει το Σωματείο Ελληνοθοποιών, συνδικαλιστικό όργανο, το Σωματείο. Και την πέφτει στην Καλτάκη. Επειδή γράψει το άρθρο. Έχει κάνει ανάρτηση, το οποίο δεν έχω, ανάρτηση στο Facebook και λέει με αίσθημα ευθύνη, Χριστός και Παναγία, με αίσθημα ευθύνη κατακρίνει το άρθρο. Και αυτά οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο του Γιατί οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο του Ματίνα Καλτάκη. Το άρθρο λέει φαίνεται να εξυπηρετεί τελικά μια άποψη που προωθείται και θέλει να αντιμετωπίσει τα μικρά θέατρα ως μια αποτυχημένη εκδοχή των μεγάλων θέατρων. Συγγνώμη κιόλα που δεν σα ρωτήσαμε πριν γράψουμε ένα άρθρο Σωματείων Ανθρωπιών και ο Μπιμπίλα, δεν ξέρω ποιο είναι εκεί. Είναι δυνατό, δηλαδή. Πώ τον πόρε, παιδί μου, δεν ξέρω πώ
3: το λένε. Αυτό είναι λογοκρισία, ρε.
0: Τι παλεύουν καθόλου.
3: Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.
0: Συνδικαλιστικό σωματείο την πέφτει σε δημοσιογράφο για την άποψη που εξέφρασε και του λέει ότι είναι.
1: Αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι
2: πρώτη φορά είναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Καλά κάνει και πέφτει από τα σύννεφα. Αλλά δεν.
1: Νίκο Καραγιώργη μου ενημερώνει εδώ η Βασιλική Κολτσίδα είναι. Δεν είναι ο κ. Μπιμπίλα.
0: Ο Νίκο Καραγιώργη. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εντάξει, Καραγιώργη. Ωραία.
2: Το ξέρω εγώ τον είχα συμμαθητή. Λοιπόν.
0: Καραγιώργη.
2: Ναι, με.
3: Πώ έτυχε τώρα.
1: Σερβία.
2: Έτυχε, τον είχα συμμαθητή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μα όμω. Το θέμα μα είναι άλλο. Συγγνώμη, πρώτη φορά εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Δεν είναι πρώτη φορά από το σωματείο και άλλα σωματεία, ας πούμε, έχουν καταφερθεί κατά απόψεων που εκφράζονται τέχνη... κατά κόρον.
1: Καλά, δηλαδή, εσύ ένα δεν την πέσανε για το που λέγες τότε για τα ναυτικά, για τις απεργίες.
0: Εμένα μου δεν έχω πέσει 100 φορές, αλλά.
1: Ναι.
0: Μισό το άλλο, να σου πω κάτι. Έχω άλλες απαιτήσεις από το σωματείο ναυτεργατών, το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου, και άλλα από τους τοπιούς οι οποίοι υπηρετούν την ελευθερία της τέχνης. Αυτό είναι το αντικείμενό του, πώς το λένε. Οπότε την πέφτουν άλλα επειδή εξέφρασε την άποψή
2: του. Τη τέχνη, όχι τη άποψη.
1: Πάντως, εγώ έχω πάει. Εγώ...
2: άλλο, το ένα, άλλο, το άλλο. Γιατί τα συγχαίρεσαι εσύ.
1: Τα μπερδεύει κι εσύ, ναι. Εγώ έχω πάει. Πήγα σε πολλά μικρά θέατρα και ήταν πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Πέρσι.
2: Έτερο είναι κάτω. Γράψε και εσύ ένα άρθρο.
1: Θέλω να πω.
2: Άλλο είναι το θέμα.
1: Όχι,
2: μας.
1: Θέλω
2: το θέμα
1: να πω.
2: Μας δεν είναι καλά για κατά θέατρα τα μικρά, ας πούμε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι λέμε και το. Λέμε και το πώς είναι. Αλλά το ότι έχει μια άποψη η γυναίκα, ας πούμε.
3: Μια άποψη. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει. Το θέμα είναι πώς το. Δηλαδή πώς το εκφράζει.
1: Εν τω μεταξύ την ξέρουν τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι στο χώρο η γυναίκα. Είναι στο ρεπορτάζ αυτό. Πώς το λένε.
0: Ναι. Κάπου έχουν μπερδευτεί το ρόλο των συνδικαλιστών.
1: Κάτι, γενικώς, ναι,
0: τα έχουν,
1: ναι,
0: λίγο μπλέξει, ναι, ναι, τα έχουν κάνει λίγο κουνουβάχατα, ναι, τα έχουν κάνει δεν ξέρω πώς και τέτοιο. Τώρα, αν αυτό το πράγμα εκφράζει και τους τοπιούς συνολικά, εγώ έχω μια πραγματικά μια περιέργεια απέναντι σε αυτό να το δω.
1: Εντάξει, είναι τι προβληματίζει τον καθένα, μωρέ, ανάλογα.
3: Ας πούμε, να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ τελευταίο για να κλείνουμε. Βύση Καρβέλας θα τα βρούνε, θεωρείτε. Κάτι είναι ένα πρόβλημα τη αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Μάλλον και ένα κομμάτι του καημού τη Παπαμιχάλη, βάζει μόνο το δικό μου.
3: Θα τα βρούνε, θα ακούμε, παιδί μου, ή δεν θα μπορέσουμε να ξανακούσουμε τη Βύση να τραγουδάει η Καρβέλα. Τι λέτε εσείς.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Μπράβο, πολύ χαίρομαι
3: γι' αυτό.
1: Γιατί θέλουμε happy ends εμείς, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ των happy endings. Τι να κάνουμε. Δεν θέλουμε εγκρίνιες πουθενά, δεν θέλουμε εντάξει.
3: Τώρα και τέτοια εντάξει. Ζευγάρι, χρόνια.
0: Δεν είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί.
3: Δεν πορευτεί μαζί.
0: Δεν προδιαθέτει κι άλλο αν είσαι
3: μαζί. Θέλω να πω τώρα, άνοιξε ο ασκούστε όλου και μπέμπε, γίνονται διάφορα, αλλά λογικά στο τέλος θα τα βρούνε.
1: Εντάξει, μωρέ, έτσι είναι. Λέγονται και μετά θα τα βρούνε.
0: Ωραία. Οι πάντε θα βρουν εκτό βασιλική οικογένεια με τη Μέγαν Μάρκελ. Λοιπόν, πρέπει
1: να. Γιατί να τα βρει η βασιλική οικογένεια.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πρέπει να φύγουμε. Πέταξε την φιτιλιά στο τέλο.
1: Γεια σα.
2: Γεια σα. Πάμε κι εμεί.
1: Πάμε, Διονυσάκο.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιο, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση της ιερής πόλης της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε δεξαμενόπλιο χθες βράδυ κοντά στο Αγκυροβόλιο της Οχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσιο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε χθες το βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών επιρρύπτουν ευθύνη στο Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη, οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο, με συγχωρείτε, του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφός και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι μια επίσης σημαντική μέρα, γιατί θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Ποδοσάκι το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Είναι το νομοσχέδιο αυτό, έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή και θα το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι, συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Παπαστεργίου δηλαδή, που είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο υπουργός υγείας ο Άγιος Άδωνος Γεωργιάδης και ο επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος. Αυτό λοιπόν θεωρείται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Είναι ακόμα υποδιαμόρφωση κάποια πράγματα, ωστόσο οι βασικές αρχές του υπάρχουν ήδη. Δηλαδή η επαλήθευση ηλικίας υποχρεωτικά από τις πλατφόρμες.
1: Να θυμίσω πως αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την Ελλάδα και επεκτείνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Νομίζω η πρώτη που το εφάρμοσε με νόμο που ήδη έχει. Είναι η Αυστραλία. Που έχει γίνει ήδη με νόμο. Αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρώτη σκέψη που υπήρξε για κάποιο είδους περιορισμό ήταν από την Ελλάδα. Και μία χώρα μετά την άλλη έχουν αρχίσει να το σκέφτονται, να το μελετούν και να το εξετάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μόνο η εξάρτηση αφενός, είναι και η ενδεχομένως αποχάβνωση, με την έννοια ότι κυκλοφορούν του κόσμου τα fake news, δηλαδή είναι και αυτό ένα και σε τρυφερές ηλικίες που λένε, έτσι που λέει ο λόγος, έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση και μπορεί να έχουν στον ψυχισμό των νέων ανθρώπων ή και στις πράξεις τους να έχουν ενδεχομένως και πολύ αρνητικά έως ολέθρια αποτελέσματα.
0: Αυτό γίνεται ένα πέπλο προστασίας, τέλος πάντων, γιατί η τεχνολογία δράση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας με όλες τις μορφές της.
1: Είναι σαφές, το κυκλοφορεί στο δρόμο. Κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm. Όλοι είναι κολλημένοι σε μια οθόνη.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Όχι μόνο εδώ, παντού.
1: Παντού. Δηλαδή το να. Είναι έκπληξη, είναι να δεις έναν άνθρωπο. Δεν λέω να διαβάζει. Να κοιτάει απ' έξω, να χαζεύει το περιβάλλον, ρε παιδί μου, κάτι. Αποτελεί έκπληξη.
0: Έχουμε στραφεί πάρα πολύ στον ψηφιακό κόσμο, αντί να κοιτάμε γύρω-γύρω τον αληθινό κόσμο, τον έχουμε ξεχάσει. Και μερικές φορές όταν τον ανακαλύπτουμε, κάνουμε wow, εντυπωσιαζόμαστε.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν είναι το ένα, το σημαντικό. Λέγαμε εδώ με τον Διονύση πριν βγούμε στον αέρα τώρα, ότι μας έλεγαν εδώ γνωστοί μας ότι πήγανε και σκέφτονται διάφορες περιοχές της Αθήνας που διάφορα τοπόσημα, ρε παιδί μου. Εμείς του Αρσακίου, ας πούμε. Μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραία για βόλτα.
1: Ξαναζωντάνεψε.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία για βόλτα, έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Είναι, λέει, νομίζεις μπαίνοντας στο Αρσακίου ότι είσαι σε μια άλλη πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Ότι έχεις πάει κάπου στο εξωτερικό, ρε παιδί μου.
1: Μακάρι να διατηρηθεί.
0: Αυτό το πράγμα που το λέμε.
1: Ναι. Μακάρι να διατηρηθεί έτσι. Είναι δουλειά και αυτών που δουλεύουν εκεί, και αυτών που ζουν εκεί, και αυτών που την επισκέπτονται την περιοχή, να τη σέβονται και να την εκτιμούν. Εγώ θυμάμαι μικρός.
0: Τι.
1: Μικρός, όταν ήμουν. Ναι. Και επειδή έμενα στα Εξάρχεια.
0: Ναι.
1: Ήταν μια στοά που την περνούσαμε συχνά πυκνά, α πούμε, για να περάσουμε και απέναντι από την άλλη πλευρά που ήταν άλλη στοά που ήταν η Αμερική. Κάνει και η αγορά, η λεγόμενη, που είχε και μετακίνηση
0: ένα
1: και φτηνά προϊόντα.
0: Το περπατάγαμε το κέντρο, ρε παιδί μου. Πολύ το
1: θυμάμαι, δηλαδή, την έχω οργώσει, ας πούμε.
0: Εκεί κάτω στο Θεμιστοκλέους κατεβαίναμε εκεί που είχε και εκεί.
1: Θυμάμαι και ένα μαγαζί που ήταν και είχε προσκοπικά και σημαίες. Και ήταν πάντα εντυπωσιακό έτσι, γιατί είχε πολλές σημαίες σημαστολισμένο και στολές εκεί και είχε και σουγιαδάκια προσκοπικά και τα καπέλα αυτά, τα περίεργα κτλ. Και καθόμασταν και χαζεύαμε. Σε αυτή τη στοά μέσα ήταν. Τότε, παλιά, τότε.
0: Ήταν πάντως η βόλτα, ρε παιδί μου, στο κέντρο. Ήταν ένα. Και ακόμα είναι. Εγώ ακούω πολύ κόσμο που πηγαίνει βόλτα στο κέντρο. Και εγώ έχει τύχει να πάω. Κάτι Σάββατα, κάτι Κυριακές, ρε παιδί μου. Σου αρέσει να λες, θα πάω μια βόλτα στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Και το συνδυάζει.
1: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είναι πιο πολύβουο.
0: Εντάξει, όχι. Ναι. Πιο πολύβουο. Πιο πολύβουο μόνο από τις καθημερινές. Που γίνεται
1: όχι, γιατί τις καθημερινές είναι πέρασμα. Το Σαββατοκύριακο πηγαίνει. Είναι πολλοί κόσμος που με αυτή την ίδια σκέψη όλοι και κατεβαίνουν στο κέντρο.
0: Δεν πειράζει.
1: Πηγώνει.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ωραία, ζωή να υπάρχει. Ζωή και κίνηση να υπάρχει. Τώρα όλα τα άλλα. Λοιπόν, λένε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, και γαστριμαργικό, αλλά και ότι είναι προσεγμένη Αυτό. Ναι, είναι ναι. Και τα μαγαζιά που έχει και τα λοιπά είναι προσεγμένα και έχουν μία ενιαία φυσιογνωμία. Γι' αυτό,
0: ναι, αυτό ακριβώς.
1: Γι' αυτό γίνεται το
0: έχει,
1: πόσιμο.
0: Έχει, λέει, ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω και ότι είναι από. Δεν είναι ξύλινο. Είναι από άλλο υλικό, το οποίο, λέει, μπορεί να κάτσουν άσχετοι γύρω-γύρω για να πιούν το ποτό τους, να φάνε το φαγητό τους, ξέρω εγώ. Είναι από
1: να κάνει ο καθένας.
0: Ναι, όπως κάνουν στην Ευρώπη.
1: Ό,τι θέλει. Εντάξει, γίνεται και εδώ.
0: Πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Όχι, όχι. Πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Είχαμε πάει για πρωινό. Είμαστε στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Και λέει, πάμε, λέει, για πρωινό. Έχει πολύ ωραία πρωινό το τάδε μαγαζί. Και πάμε λοιπόν και βλέπω ένα τραπέζι. Ένα μακρόστονο τραπέζι. Λέω, πού θα κάτσουμε εδώ, λέει. Λέω, μα κάτω άσχετη, λέω, δίπλα.
1: Να τα.
0: Λέει,
1: αυτά.
0: Άκου τώρα. Εγώ. Λέει, έτσι κάθονται εδώ. Λέω, κάτω δίπλα σε άγνωστο άνθρωπο.
1: Βέμε.
0: Ναι, λέει, γιατί όταν κάθεσαι, λέει, σε ένα τραπέζι, σε ένα μαγαζί και διπλανό έχει διπλανό τραπέζι, δεν είσαι, κάθεσαι δίπλα.
1: Άσε που βοηθάει την κοινωνικοποίηση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Με όχι, με την, ίδια,
0: τώρα
1: με την ίδια λογική, ρε παιδί μου. Αν μπει στα μέσα μαζική μεταφορά, του ξέρει του άλλου που είσαι.
0: Όχι, αλλά εντάξει.
1: Ναι, το... γιατί δεν κάθεσαι δίπλα σε άγνωστο.
0: Το φαγητό, η κουβέντα, θε να πει κάποια προσωπικά σου πράγματα. Δεν θε να τα ακούει ο διπλανό.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν θέλω, ρε Διονύση.
1: Προσωπικά πράγματα.
0: Δεν θέλω να πω προσωπικά. Και αυτό
1: πει ούτε καν στο τηλέφωνο δεν τα λε πλέον προσωπικά.
0: Να μην τα λένε, να τα λες έτσι, ναι. Διαζώσεις πάρα στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, ναι, θέλεις να πεις δύο κουβέντες.
1: Γιατί...
0: Θέλει να κάνεις ερωτική εξομολόγηση.
1: Γιατί μας λέει η Χριστίνα ότι η καλύτερη περιοχή, αν υπήρχε σήμερα, θα ήταν το Βατραχονήσι Αθηνών. Τι είναι το Βατραχονήσι Αθηνών?
0: Το Βατραχονήσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Νέο Κόσμο.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Περίμενε τώρα, ναι, γιατί με ευνηδίασες.
1: Δεν το. Να σας πω την αλήθεια, όχι. Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω ψέματα, λοιπόν. Δεν το ξέρω. Ναι.
0: Είναι κάτω από το Ζάπιο,
1: ναι.
0: Στην περιοχή του Ολυμπίου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και στην είσοδο του Παγκρατίου. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί.
1: Εντάξει. Ωραία είναι και εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία είναι και εκεί. Ναι. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη και στην κυρία Γιάννα, η οποία θέλει τραγούδι της Βύση. Πρέπει να αποβιώσουν για να ακούσουμε. Είχαμε βάλει εμείς.
0: Καλή, εμείς βάλαμε.
1: Τις προάλλες.
0: Να μας τρελάνετε τώρα.
1: Όχι, διαμαρτύρονται γιατί δεν έχει ακούσει το μια αγάπη υπερβολική. Δεν την ακούσαμε, λέει.
0: Από αγάπη υπερβολική.
1: Αγάπη. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και στην, ήταν νησί, λέει. Ήταν νησί το Βατραχονήσι.
0: Ναι, ήταν μια λωρίδα.
1: Εδώ λέει νησί.
0: Στον Ελισσό.
1: Εδώ λέει νησί. Ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήταν λωρίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν...
1: Δεν έχουμε πει καθόλου για τα πολιτικά.
0: Έλα να πούμε για τα πολιτικά.
1: Έλα την πολιτική.
0: Τι θες να πούμε για τα πολιτικά?
1: Βγήκε ένας αρθρογράφος,
0: ναι.
1: Σε μια εφημερίδα,
0: ναι, ναι.
1: Και αποκάλεσε με μια λέξη που δεν συνηθίζεται, εν πάση περιπτώσει, δεν συνηθίζεται στην πολιτική αρθρογραφία. Στην καθημερινότητά μας συνηθίζεται και παρασυνηθίζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και αποκάλεσε με άσχημο τρόπο τον αρχηγό του Πασόκ, τον πρόεδρο του Πασόκ,
0: πώς
1: τον κύριο,
0: λέει,
1: Νίκο Ανδρουλάκη. Βλάκα, παιδί μου. Τον είπε βλάκα.
0: Λοιπόν, ναι, ωραία,
1: ο κύριος και... Καρτερός, ο κύριος, ναι. Αρθρογράφος σε μια εφημερίδα, αλλά επειδή ο κύριος Καρτερός θεωρείται εξαπορήτων του κυρίου Τσίπρα ή εν πάση περιπτώσει στο παρελθόν ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα άμεσος,
0: ναι.
1: Του γράφε τους λόγους, ήταν στο, ναι. Μαξίμου και διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε,
0: ναι.
1: Το Πασόκ έχει σηκώσει τα μανίκια και γροθοκοπεί.
0: Καταρχήν, πρώτον, δεν είναι ωραίοι χαρακτηρισμοί.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Έτσι, καθόλου καλή δεν είναι οι χαρακτηρισμοί. Εντάξει, τώρα δηλαδή θες να πες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μίλαμε πολιτικούς
1: όρους. Εγώ θυμάμαι πάντως, γιατί, ναι. Πριν αρθρογραφούσε στην Αυγή ο κύριος,
0: ναι.
1: Ο ίδιος ο κύριος Καρτερός δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το συνηθίζει να έχει έτσι εμπριστικά άρθρα και
0: ναι,
1: τίτλους
0: παρέσει.
1: Και άρθρα. Γιατί έτσι ακούγεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Αν το άφηναν το άρθρο αυτό ασχολίαστο, θα ασχολούνταν, ξέρω εγώ, 200 που το διάβασαν, 300, 500, τόσοι. Τώρα ασχολούνται κανάλια, αυτό, εκείνο, το άλλο, οι πάντες όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι διευθυντής του πολιτεύματος ο κύριος Καρτερός.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο λέω.
0: Όχι, το λέω στο Πασόκ εγώ το λέω.

0: Εγώ δεν ξέρω όμως ποια είναι η προτιμότερη τακτική. Είναι να τα αφήνεις αυτά να περνάνε. Όχι.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
0: Μεγαλοποιείς.
1: Όχι.
0: Ούτε.
1: Αυτή
0: δεν ξέρω ποια είναι η χρήση τομή.
1: Ο κύριος Θανάσης Καρτερός, τι στο πολιτικό γίγνεσθε.
0: Τίποτα.
1: Είναι ένας αρθρογράφος.
0: Ναι.
1: Και παλιός μας διευθυντής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό, δηλαδή είναι κάτι επίσημα.
0: Το Πασόκ υποστηρίζει.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ υποστηρίζει ότι είναι. Εξακολουθεί να παραμένει εξ απορρίτων του κυρίου Τσίπρα και λειτουργεί για, αφού έλεγε στην ανακοίνωσή του ότι ο Τσίπρας υπαγορεύει και ο Καρτερός εκτελεί.
1: Ναι, το είδα.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν είναι ένας απλός αρθρογράφος, αλλά είναι ένας his master's voice.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι.
1: Ωραία.
0: Στην
1: εντάξει, και το ξαναλέμε εμείς αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πόσοι διάβασαν το άρθρο του Καρτερού?
0: Ναι. Γι' αυτό εγώ έχω το ερώτημα. Το αφήνεις να περάσει ασχολίαστο ή το σχολιάζεις τόσο όσο? Τι κάνεις αυτές τις περιπτώσεις?
1: Εξαρτάται τι αξία προσδίδεις εσύ και στο πρόσωπο που το γράφει και στο μέσο το οποίο το δημοσιεύει.
0: Ναι, αλλά μιλάει ούτε καν, ρε παιδί μου,
1: δεν κρατάει προσχήματα.
0: Μιλάει κριτικά.
1: Ναι.
0: Μιλάει υβριστικά για τον υβριστικά. Αρχηγό του κόμματος.
1: Ας του κάνει μήνυση.
0: Θα τα αφήσει να περάσει έτσι?
1: Όχι, του κάνει μήνυση.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Εμένα με λέγανε βλάκα, θα έκανα μήνυση.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις. Τέλος πάντων.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, έχουν αυτό το διάστημα και Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα, ας πούμε. Έχουν βαλθεί να δείξουν.
0: Ότι.
1: Να κυριαρχήσουν, ρε παιδί μου. Να κονταροχτυπιόνται. Δεν χτυπιόνται με το Μητσοτάκι.
0: Ναι, να κυριαρχήσουν πού? Στην αντιπολίτευση.
1: Να κρατήσει ο Μέν τη δεύτερη θέση, να ανέβουν στη δεύτερη ιδέα.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Ποιος είναι ο καλύτερος αντιπολίτευσης?
0: Ποιος είναι ο καλύτερος δεύτερος?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Από Εθνική Οδό στο ύψος του Κάστρου, που έχει 12 βαθμούς, έχει ομίχλη από την Ηλίγη και μετά. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος που περνάει από εκεί και εφιστά την προσοχή των φίλων οδηγών. Αν περνάτε από την περιοχή της Ηλίκης, από την Ηλίκη και μετά, στο ύψος του Κάστρου, έχει ομίχλη. Να έχετε το νου σας.
1: Μπράβο.
0: Καλό δρόμο.
1: Καλά κάνεις και το πες, ναι. Ο Γιάννης Κουτσούκος θα αναλαμβάνει διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Παλιά το θυμάμαι.
0: Δεν υπήρχε. Ήταν αυτή η θέση, ήταν κενή.
1: Α.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Κουτσούκος τώρα.
1: Το θυμάμαι από παλιά.
0: Ο κύριος Κουτσούκος ήταν διευθυντής στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα μένει καινή η θέση του διευθυντή.
1: Θα βάλουμε άλλο να είναι εκεί. Θα βάλουμε. Και τόσες μεταγραφές έχει κάνει. Κάποιον θα βρει.
0: Α, θα βάλει κανένα τέτοιο λέει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα.
0: Τώρα λέει έρχεται και η αντιπρόεδρος.
1: Ποια αντιπρόεδρος?
0: Στον Πασόκ.
1: Τα κάνουμε.
0: Το Κασελάκι.
1: Το δώρα.
0: Όχι, η Τσάκρη. Μια άλλη.
1: Ποια?
0: Που είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του. Ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη και έρχεται τώρα στο Πασόκ. Όχι, κυρία Τζάκρη, μια άλλη. Μια πιο νεαρή. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Άμα θα το έλεγα, άμα το θυμόμουν τώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, θα το έλεγε.
0: Ναι, μια νέα. Μια αντιπρόεδρος. Πρώην αντιπρόεδρος.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Και στη Βιέννη τα ίδια κάθονται μεταξύ τους. Ούτε και εμένα μου αρέσει, λέει η κυρία Μαρία. Ωραία, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Θα σκάσω τώρα. Πώς τη λένε την κυρία που.
1: Κάτσε, θα το βρω, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα εγώ. Να σου πω κάτι κι εγώ. Δεν μπορώ. Έχω τρελαθεί με τα ονόματα πια. Εν τω μεταξύ, εγώ νομίζω ότι στα κανάλια πια. Τριπλοτσεκάρουν και διπλοτσεκάρουν. Δηλαδή, καλούν εσένα που ήσουν πριν στο Κασελάκι. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είσαι Ελλάς.
0: Ναι.
1: Μην μπερδευτούνε. Γιατί μπορεί να σε έχουν συνηθίσει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτά γίνονται και στον αέρα.
1: Αυτό.
0: Τέτοιες γκάφες, ας πούμε, ιστορίες γίνονται και στον αέρα.
1: Και εδώ θα επαναλάβω αυτό το πράγμα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Προς το Ισουρού το λέω περισσότερο. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ βλέπω να είναι η εκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων των υπολείπων μικρότερη από τα κανάλια που υποχρεούνται. Δηλαδή βλέπω κυβερνητικό, Πασόκ. Ελλάς.
0: Ναι. Ναι. Συμβαίνει αυτό.
1: Είναι δυσανάλογο.
0: Συμβαίνει αυτό.
1: Είναι η προβολή, δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα ΕΣΟΡΟΥ όμως, είναι θέμα και καναλιού και συναδέλφων που κάνουν, οργανώνουν τις εκπομπές κτλ.
1: Όχι, υποχρεούνται. Τι... Εδώ τηρούνται. Κατά γράμματα.
0: Οι ποσοστώσεις τηρούνται όταν προκηρυχθούν εκλογές.
1: Όχι, όχι, όχι. Και η εκπροσώπηση στα πάνελ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ανάλογο και σε σχέση με την κοινοβουλευτική τάξη.
0: Με την έννοια αυτή, έχεις πολλά χρωστούμενα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τρόπον την, αν θεωρήσεις με την εκλογική δύναμη των προηγούμενων εκλογών,
1: ναι, ναι.
0: Έχεις πολλά χρωστούμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, γιατί έχουν φύγει.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Ποιον θα βγάλεις.
1: Τι να κάνουμε.
0: Αφού έχουν φύγει.
1: Ποια θα πάει, ρε Διονύση, θυμήθηκες τώρα.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Αφού μιλάω τώρα.
1: Μας πετάς τώρα. Επειδή μιλάς, δεν μπορεί να σκέφτεσαι το βάθος.
0: Όχι, δεν λέω για την κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου δεν είναι πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Ποτέ δεν ήταν με τον κύριο Κασελάκη η κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή βγήκε ο Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι λέει. Έτσι θέλει να πιστεύουμε. Αλλά, τέλος πάντων, και αυτή έχει γυρίσει. Εγώ δεν λέω για αυτούς που γυρίζουν πάνε στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή επιστρέφουν εκεί που ήταν πριν, γιατί το ίδιο είναι το ένα με το άλλο. Μιλάω για μία που ήταν στον Κασελάκη και γυρνάει στο Πασόκ.
1: Α, ήταν από εκεί και τώρα πάει πίσω.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ήταν στο Κασιμάτι.
0: Όχι, παιδί μου, την Κασιμάτι.
1: Τέλος πάντων,
0: θα τη θυμηθώ. Ναι, δεν πειράζει.
1: Εντάξει,
0: κάποια άλλη λέω.
1: Ναι. Δεν πειράζει, θα το βρούμε. Πώς να πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, μουσικά.
0: Τώρα, φτάσαμε και ώρα.
1: Πότε, αύριο.
0: Ναι, εντάξει, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.

0: Κοροβέση, ρε παιδί μου, να το. Το γκουγκλάραμε και το βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Η Μυρθώ Κοροβέση είναι, που είναι αντιπρόεδρος, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη. Και επιστρέφει τώρα, λένε, θα γυρνάει, έρχεται στο Πασόκ. Η ίδια βγήκε και δήλωση. Δηλαδή, ναι, όντως είμαι σε προχωρημένες επαφές με τον Πασόκ.
1: Και τι δεν έχουμε μπλέξει, δεν έχουμε μπλέξει.
0: Εν τω μεταξύ, άμα δείτε την κυρία Κοροβέση. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί, ας πούμε, την κυρία Κοροβέση.
1: Α, δεν την ήξερε.
0: Δεν την ήξερα, όχι.
1: Α, και ήταν, τώρα θα τη μάθει.
0: Ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος και βουλευτής. Και θα, θα πάει και αυτή στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, αυτήν έλεγα, την κυρία Κοροβέση.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θολό το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, ούτε η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους της. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη της Ιεμένη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση στους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθηκε και εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Η ποια?
1: Φρανς Γκάλ.
0: Έτσι τη λένε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Φώτη. Που είναι στην, πηγαίνει στο Ήπειρο, είναι στο ύψος των εργοστασίων της ΔΕΗ και λέει: Είμαι τυχερός γιατί η δουλειά μου δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να ταξιδεύω σε μια διαφορετική πόλη της Ελλάδας. Καλό είναι αυτό.
1: Ωραία. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο που μου υπενθύμησε, αφού το είχε βρει η Κατερίνα όμως στο ψαχτήρι. Μυρτό Κοροβέση είναι αυτή που έλεγα, σας έλεγα στο προηγούμενο ημίωρο δηλαδή, που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη και θα πήγε, πάει τώρα, ήτανε, και θα πάει τώρα στο Πασόκ και το Μπασπιτός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Πασόκ. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα επιστρέψει. Και έτσι, αφού έχουν γυρίσει οι υπόλοιποι, μένει μόνο.
1: Ποιος?
0: Η κυρία Τζάκρη.
1: Α, ναι.
0: Που δεν έχει γυρίσει ακόμα. Αν πάει και η κυρία Κοροβέση, όλοι οι άλλοι που συζητούνταν ότι θα φύγουν από το κόμμα Κασελάκη και θα πάνε στο Πασόκ.
1: Ωραία. Έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ώρα 7:35 το πρωί,
0: ναι,
1: θα γυρίσει η Τζάκρη στο Πασόκ.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα γυρίσει.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι και αυτή θα γυρίσει. Δηλαδή, με το δρόμο που ακολουθεί το Πασόκ,
1: ναι,
0: με την τακτική που ακολουθεί το Πασόκ εσχάτως.
1: Της διεύρυνσης.
0: Αυτή της λεγόμενης διεύρυνσης.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι άλλοι το λένε παλινόστηση. Καταλαβαίνεις. Γιατί, ας πούμε, η κυρία Τζάκρη ήταν στο Πασόκ. Ο κύριος Μιχελογιαννάκης ήταν στο Πασόκ. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Αποστολάκης δεν ήταν ακριβώς στο Πασόκ, αλλά ήταν σε διάφορους του Πασόκ και είχε πολύ καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, κάποιοι το λένε παλινώστης, κάποιοι άλλοι το λένε διεύρυνση, κάποιοι άλλοι το λένε όπως θέλουν, άλλοι το λένε αποτυχία. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Όχι, όχι. Κάποιοι επίσης αποκαλούν ως αυτούς γυρολόγους.
0: Και αυτό το έχουμε διαβάσει.
1: Έτσι.
0: Και το έχει γραφτεί και,
1: ναι,
0: λέγεται κατά κόρον, συζητείται κτλ. Και,
1: ναι,
0: και αυτό. Θα δούμε που όλα αυτά. Ο τελικός κριτήριος. Εγώ θεωρώ ότι θα επιστρέψει η κυρία Τζάκρη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί άκουσα το εξής.
1: Τι.
0: Ότι τα υπολογίζουν στο Πασόκ,
1: ναι,
0: όπως τα κάνει στις φοιτητικές εκλογές. Δηλαδή, θα βάλω τον τάδε στο ψηφοδέλτιο, που και καλά δεν είναι ντε και καλά δικός μου, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αλλά θα τον βάλω στο ψηφοδέλτιο γιατί αυτός κουβαλάει μαζί του προσωπικές ψήφους και θα φέρει. Ψήφους. Έτσι συζητούσαν και παλιά. Ποιο θα βάλουμε, ας πούμε, στον συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές, τον τάδε. Γιατί έχει μεγάλο ζόη. Και άρα θα τον ψηφίσει το ζόη του, άρα θα φέρει ψήφους στο συνδυασμό. Σου λέει η κυρία Τζάκρη, ας πούμε, έχει δική της εκλογική πελατεία, την οποία θα τη μεταφέρει στο Πασόκ. Τα υπολογίζουν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται ευθύγραμμα εντωμεταξύ.
1: Αυτό εντωμεταξύ το πράγμα.
0: Εγώ προσωπικά το πιστεύω, αλλά.
1: Πραγματικά τώρα, αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: θα μεταφέρει εκλογική πελατεία.
0: Ναι.
1: Τι είναι η εκλογική πελατεία, ας πούμε, το 2026, δεν ξέρω. Εμένα με σοκάρει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι οι ψηφοφόροι τους. Έχω μία δεξαμενή ψηφοφόρων και τους πηγαίνω όπου θέλω. Τι είναι, πρόβατα.
0: Γι' αυτό σου είπα, εγώ έχω πολλούς συνδυασμούς και δεύτερες σκέψεις γι' αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και αν ίσχυε στο παρελθόν, δηλαδή αν ισχύει σε ένα βαθμό στις δημοτικές εκλογές με το ΣΟΗ, εκεί να το καταλάβω. Αλλά είναι δημοτικές εκλογές, δηλαδή λίγο πολύ διαφορετικά. Δηλαδή στο χωριό γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
1: Στις δημοτικές εκλογές, στις μεγάλες πόλεις, ψηφίζεις πρόσωπα.
0: Άλλο στις μεγάλες πόλεις. Λέω και τα χωριά. Στα χωριά έχει μια σημασία, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Βάζω αυτόν από το τάδε.
1: Ναι, ρε μάνα μου, αλλά λέω τώρα.
0: Στις βουλευτικές εκλογές δεν νομίζω ότι ισχύει.
1: Ψήφισα εγώ την Τζάκρη. Λέμε τώρα.
0: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε εκλογές. Όχι, ναι, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά. Συντάσσεται με τον Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Και λέω εντάξει, μπορεί δεν απέχει και πάρα πολύ. Όμως όλο αυτό
0: μα
1: το
0: και
1: διάστημα.
0: Μα ο Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
1: Όχι, ναι. Όλο αυτό το
0: πρόεδρος
1: διάστημα.
0: ΣΥΡΙΖΑ βγήκε.
1: Την άκουγα να περνάει γενναίες 14 στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Γενναίες 14.
0: Από το οποίο ξεκίνησε.
1: Ναι. Αλλά εγώ την ψήφιζα όμως.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά την ακούω να βρίζει. Από εκεί που βρίζει και όταν το Πασόκ. Λέμε τώρα. Παράδειγμα λέμε. Δεν λέμε προσωπικά. Ας πούμε το Σερέτη. Τέλος πάντων.
0: Να μην λέμε κυρία Τζάκρη.
1: Ναι, ναι. Λέμε Σερέτη. Λοιπόν, και ξαφνικά η Σερέτη. Έτσι, αγάπησε το Πασόκ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και πω, μόνο το Πασόκ είναι η ελπίδα αυτή τη στιγμή. Με ένας ψηφοφόρο θα μου προκαλέσει λίγο νευρικό κλονισμό.
0: Θα σας προκαλέσει.
1: Κάτσε ρε εσύ.
0: Θα προκαλέσει, ναι. Έτσι.
1: Γενικότερα το λέω αυτό. Τώρα για όλα τα κόμματα δεν βγάζω κανέναν απ' έξω. Κανέναν.
0: Η κυρία Άννα μας λέει και τώρα γίνονται παιδιά αυτά στην επαρχία, στις δημοτικές. Το ξέρουμε γι' αυτό, γι' αυτό το λέμε. Δηλαδή, το έχουμε ζήσει. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο στον Γιώργο από την Εγνατία. Έβρεξε πολύ χθες το βράδυ στην Ξάνθη. Τώρα έχει πολύ συννεφιά. 16 βαθμούς, λίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Βαρύ ουρανό έχει.
0: Βαρύ, ναι. Βαρύ ουρανό.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό είναι για χουχούλιασμα.
0: Ενώ ο Παναγιώτης, ας πούμε, στην Πάτρα χθες. Σταθερή τη αξία μα λέει, η πολιτική σταθερή στη μάσα, εμεί σταθερή τη αξία μα και πάει για μπάνιο.
1: Καλά, εχθέ.
0: Και δεν είναι όλοι οι πολιτικοί τώρα, εμπεστέ.
1: Όχι, όχι, μην γενικεύουμε δηλαδή, τώρα. Εγώ δεν θέλω να γενικεύσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί και έχουν πεθάνει μέσα στο ίδιο κόμμα. Πολλοί, πάρα πολλοί.
0: Αυτό, ναι.
1: Πάρα πολλοί. Που δεν είναι. Είναι θέμα ιδεολογία, τι αισθάνεσαι εκεί ω εσένα και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, οι ιδεολογίε πια έχουν.
0: Ίσα-ίσα, νομίζω ότι τώρα πρέπει να ενδυναμωθούν, αλλά τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Καλά,
0: πολύ
1: εντάξει, άμα δεν απέχουν οι ιδεολογίες, άμα οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι τόσο μεγάλες, ας πούμε, μπορεί κάποιος να κάνει τα στραβά ματιά. Αλλά και πάλι, δηλαδή πραγματικά, ακούσε έναν άνθρωπο να λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το οποίο έχει εντυπωθεί και στο...
0: Σε κάποιους έχει εντυπωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Πασό κατέστρεψε τη χώρα. Και ξαφνικά τον ακούς τον ίδιο άνθρωπο να λέει, έλα μόλι Πασόκ, άρα πάμε, πάμε Πασόκ, μόνο το Πασόκ μπορεί να σώσει τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ τρελαίνομαι.
0: Είναι λίγο...
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν... Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Λάρισα παρουσιάζεται και με την εκπαίδευση εφεδρείας σήμερα.
1: Οπα.
0: Τρεις μέρες. Ενώ έχω κάνει κανονικά τη θητεία μου, με καλέσαν ως έφεδρο για άσκηση. Γίνεται αυτό. Ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει σχετικά νωρίς και έχουν πράσινο χαρτί, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Για να δούμε, λέει, θα δούμε, θα σας ενημερώσω αύριο. Δεν κάνει να μας ενημερώσετε. Αυτά είναι απόρριτα.
1: Όχι, ρε παιδί, μας πει πώς πέρασε.
0: Α, το πώς πέρασε, ναι.
1: Αυτό.
0: Να μας το πει αυτό.
1: Τι να μας ενημερώσει τώρα, το G3α3, πώς τα λέτε, αν δούλευε και.
0: Κυρία Φραντζέσκα, να ανέβετε, δεν νομίζω ότι θα μας βρείτε, αλλά να κορνάρετε απ' έξω τώρα. Περνάτε. Την καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Περνά να παίξω το ραδιομέγαρο. Λέει να ανέβουμε.
1: Κομβόι ακροατές. Πάμε τώρα για να συζητήσουμε τα δυσάρεστα, τα χθεσινά.
0: Ποια δυσάρεστα?
1: Έχασε η ομάδα μου, ρε Σιδιονύση.
0: Τα αθλητικά. Πάμε στα αθλητικά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πει κουβέντα. Έτσι
1: δεν είπαμε τίποτα. Περιμέναμε τον Τάσο.
0: Σεβόμαστε, ας πούμε.
1: Όχι, περιμέναμε τον Τάσο.
0: Σεβόμαστε τον πόνο του άλλου. Ναι.
2: Καλά, άμα είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό, αυτά θα έλεγε.
0: Μα εγώ δεν. Η Κατερίνα μπορεί να έλεγε. Εγώ δεν θα πονούσα. Γι' αυτό λέω εγώ σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
1: Ο Διονύσης είναι χαρούμενος γιατί κέρδισε η ομάδα του.
0: Ναι, η δικιά μου η ομάδα σε αυτή τη σεζόν, σε αυτή την περίοδο έχασε γιατί ο Όφη έχασε.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Σιγά μην είσαι Όφη τώρα.
0: Αυτή την περίοδο είμαι Όφη.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Είμαι, εντάξει, όλα καλά.
1: Καλά είμαι, ρε παιδί μου, σιγά. Πρωτοπόρο είμαι.
0: Εντάξει, πρώτη φορά είναι που χάνει. Όχι. Τελευταία, όχι. Οπότε.
1: Έτσι είναι η μπάλα.
0: Ναι. Στρογγυλή είναι.
2: Λοιπόν, νίκησε ο Όλυνα 0. Έβαλε και φωτιά, θα έλεγα, στο πρωτάθλημα. Με τη λογική ότι πλέον οι αποστάσεις είναι πολύ πιο κοντινές. Θα θυμίσω ότι αν ο Παναθηναϊκός νικούσε, θα έφευγε 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Οπότε τώρα η διαφορά των 2 βαθμών πλέον που έχουν.
1: Διαχειρίσιμη.
2: Εντάξει, βέβαια, διαχειρίσιμη. Ταυτόχρονα η ΑΕΚ με την νίκη της επί του Όφη, όπως είπατε προηγουμένως, 3-0. Έφτασε στον ένα βαθμό τον Παναθηναϊκό, 15 Παναθηναϊκός, 14 η ΑΕΚ, 13 ο Ολυμπιακός και 12 ο ΠΑΟΚ. Όμως ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει την ευκαιρία στις 6 ώρα, ξεκινάει το παιχνίδι, απέναντι στην Καλαμάτα στην Τούμπα, να αν νικήσει, να σκαρφαλώσει αυτός και να γίνει συγκάτοικος στο ετηρέμαση με τον Παναθηναϊκό.
1: Να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ωραίο.
2: Βέβαια, είναι ωραίο αυτό, εννοείται. Το θετικό επίσης είναι ότι ο Άρης με τη νίκη του σκαρφάλωσε και αυτός τώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς, δηλαδή κοντά και ο Άρης όπως και ο Όφη. Από 10 βαθμούς έχουν αυτοί οι δύο. Και ο Άρης νίκησε, να θυμίσω, 3-2 το Βόλος, ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης 3-0 και μετά ο παρόλογο Βόλος να κάνει στο τέλος τη ζημιά.
0: Ήδρωσε, ήδρωσε για να πάρει τη νίκη.
2: Η κυρία Χάιδο είναι η η ατραξιόν του πρωταθλήματος, αναφέρομαι στη...
0: Στο Ηρακλή είναι αυτό.
2: Ακριβώς, η γριούλα του Ηρακλή, ο παδός του Ηρακλή, υποσχέθηκε πριν από την έναρξη μετάδοσης στην ΕΡΤ της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, το σκορ θα έρθει 2-1 και θα νικήσει ο Ηρακλής. Τελικά νίκησε 2-0, ούτε που δέχτηκε γκολ, και ήταν η πρώτη νίκη του Ηρακλή στο Καρθαζόβιο έπειτα από 9 χρόνια. Επέστρεψε έπειτα από 9 χρόνια στη φυσική του έδρα ο Ηρακλής και νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό, ο οποίος Λεβαδιακός, παιδιά, αφού έχει κάνει μόνο ήττες τώρα τα σχετικά, δεν έχει σημειώσει γκολ ακόμα στο πρωτάθλημα, έτσι, 6 αγωνιστικές, και έχει δεχτεί 11 γκολ. Πολύ αρνητική συγκομιδή για μια ομάδα η οποία πέρσι κόντευε να βγει η Ευρώπη, που λέει ο λόγος, έτσι. Βεβαίως έφυγαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, άλλαξε ο προπονητής, έγιναν πάρα πολλά γη, και τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός να είναι ουραγός, μάλλον ακριβώς ουραγός δεν είναι, είναι στην ουρά εκεί 13ος με ένα βαθμό, κάτω από το πάνω, συγγνώμη, από το Βόλο, ο οποίος παραμένει στο μείον, δηλαδή έχει μείον ένα λόγω της τιμωρίας από κάποιο παιχνίδι με τον Πασεραϊκό, έχει τιμωρία μείον 3 βαθμούς, τώρα είναι στο...
0: Είναι σαν την Euro.
2: Δηλαδή έχει μείον ένα λόγω της τιμωρίας από κάποιο παιχνίδι με τον Πασεραϊκό, έχει τιμωρία μείον 3 βαθμούς.

0: περιμένει πολλά περισσότερα και ο κόσμος πλέον από όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, έχει λέει, διαβάζω τώρα, ότι έχει γίνει λέει χαμός με τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρου,
0: με τον
1: μεταφραστή, γιατί άλλα είπε λέει ο προπονητής και άλλα μετέφρασε.
0: Ναι, να πω εγώ ακούγοντας τη συνέντευξη, εντάξει και εγώ δεν είμαι ούτε της Οξφόρδης, αλλά κατάλαβα ότι στα αγγλικά που μιλούσε ο άνθρωπος, ότι έλεγε. Ουσιαστικά είπε ότι υπήρχαν δύο ομάδες στο γήπεδο. Η μία ήταν πολύ καλύτερη. Εμείς ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Αυτό είπε ουσιαστικά, μεταφράζοντας. Και ότι δίκαια γνώρισαμε την ήττα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Κάπως έτσι δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και η μετάφραση ήταν ότι αδικούμαστε από το σκορ, ότι ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο, ότι ξέρεις, λίγο άκρος αντίθετα.
1: Αυτά είχε ετοιμάσει ο μεταφραστής.
2: Ναι, αυτά είχε θεωρήσει ότι θα πήρε με δύο εκ των προτέρων, κατάλαβες.
0: Αυτά περίμενε να πει, μάλλον τον ευθυνδίασε το. Κάπως έτσι
1: είναι αυτά, παιδιά.
2: Τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Αν δεν συμφωνεί μαζί μου η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Πάμε παρακάτω, αυτό είναι.
0: Ναι, άμα δεν συμφωνείτε και μαζί μου, σωστό. Μάθε τι λες και τέτοια. Εντάξει, ελπίζω κάπως έτσι να έγιναν τα πράγματα ή τέλος όταν να παρεξηγήθηκαν ή να μην κατάλαβε καλά μέσα στην έντευξη.
2: Είμαστε πολύ καλοπροαίρεθοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εντάξει, δεν πολύ κατάλαβε.
1: Πάντως απήχαν πάρα πολύ.
2: Και ότι παρεξηγήθηκε.
1: Άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα, δεν έχουν καμία σχέση πάντως.
0: Πάντως υπάρχει και μια είδηση μια στιγμή στον Ολυμπιακό προηγουμένως. Σε δημόσια διαβούλευση πλέον είναι το άρθρο 73 για τον ξεχωρισμό και την αναβάθμιση του Γιώργιου Καραϊσκάκης και μετά τη συνάντηση που υπήρχε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στόχος είναι η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 που είναι το κήπεδο τώρα να φτάσει πάνω από 52.000 θέσεις.
2: Αυτό θα προσθεθεί όροφος και θα γίνει καινούριο.
0: Θα γίνει μια ανακατασκευή.
2: Μια ανακατασκευή είναι.
0: Ναι, θα γίνει το σκέπαστρο. Θα γίνει,
2: ιδιωτική
0: θα
2: είναι
0: πολλά.
2: Η επένδυση, έτσι δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αυτό ρωτάω.
0: Κοίταξε, προβλέπονται μέχρι και 1.800 θέσεις στάθμευσης. Τώρα πώς θα προκύψουν αυτά. Ξέρεις, αυτά ξεκινάνε υπέροχα και φτάνουν και πιο λίγο ή γίνεται και ανάποδο κάποια στιγμή. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Ο Ολυμπιακός πάντως ξεκαθαρίζει ότι το τίμημα θα είναι κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι.
2: Αυτό, ναι,
0: αλλά για το συγκεκριμένο έργο, μάλιστα τη ανέγερση του Νέου Καραϊσκάκη, αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο χθεσινό απολογισμό που κάνει μέσω των social media που λέει κάποια πράγματα.
2: Ναι.
0: Και έκανε ιδιαίτερα αναφορά και τόνισε μάλιστα ότι προχωρούμε διαδικασίες έτσι ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027, έτσι για κάτι
2: πολύ ωραία
0: διαφορετικό. Είχαμε και μπάσκετ και με αυτό θα σας κλείσω εδώ, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε αρκετά παιχνίδια, αλλά αυτό που ξεχώρισε ήταν το αποτέλεσμα του ντέρμπι πριν από την αναμέτρηση Άρη-ΑΕΚ. Άρης-ΑΕΚ το Σάββατο λοιπόν 88-58, 30 πόντους διαφορά νίκησε ο Άρης την ΑΕΚ. Α, τώρα είσαι και Άρης.
2: Όχι, είπα στο μπάσκετ είμαι Άρης, στο ποδόσφαιρο είμαι Όφη. Αυτή τη σεζόν. Και βλέπουμε.
0: Εντάξει, βλέπουμε, σωστό. Μακάρι να ήμασταν όλοι έτσι, σαν εσένα, ευτυχισμένοι θα ήμασταν. Εντάξει, κατά τα άλλα είχαμε ας πούμε φυσιολογικά αποτελέσματα και μόνο το μοναδικό χθεσινό παιχνίδι ήταν το Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Παιδιά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Τάσο. Καλημέρα.
1: Έχω εδώ, είναι μια παράγραφος μικρή. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, τόσο στο 11 εναντίον 11, όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά στις λεπτομέρειες. Υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες τα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Αυτό είπε ο Νίστρουπ.
2: Ναι.
1: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
1: Ο μεταφραστής μετέφρασε. Νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι το 11-11 το πιάσε. 11-11.

0: Για 11 εναντίον 10 παρουσιάσαμε στο κήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Με την πίεση που υπήρχε και με το πάθος που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω...
0: Πρέπει να δείτε τα σχόλια στα social.
1: Δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν.
0: Στα social, κατά τη
1: ανακαλώ. Δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν. Μάλλον κάποιο, ναι.
0: Υπάρχει ο τύπος.
1: Λίγο τραμπίζει ο τύπος.
0: Και ποιο λοιπόν, πούν είναι αυτό, δεν είναι.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος επανέρχεται στο θέμα των πολιτικών που σε συζητούσαμε πριν και λέει: ισχύει και από την άλλη για τους ψηφοφόρους. Αν είσαι χρόνια π.χ. ψηφοφόρος του Πασόκ και ακούς κάποιον άλλο να σε βρίζει,
0: ναι.
1: Πώς θα αισθανθείς αν το κόμμα σου ξαφνικά τον αγκαλιάσει αυτόν που μέχρι χθες έκραζε?
0: Γενικότερα.
1: Έλα μου ντε. Γι' αυτό σας είπαμε πριν ότι δεν πιστεύουμε ότι μεταφέρονται ευθύγραμμα, ας πούμε, και αν μπλοκ όλοι οι ψηφοφόροι. Ακριβώς για αυτό το πράγμα το λέγαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει: δεν βλέπετε τι συμβαίνει με τα πίσω μπρος στα πολιτικά κόμματα. Χρόνια αυτή η κολόνια. Υπάρχουν θέματα μείζωνα στη χώρα επιβίωσης. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε. Θα πεις την κίνηση?
0: Θα ξεκινήσω από την Λεωφόρο Συγκρού που γιορτάζει σήμερα. Έτσι έχω αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Κανονικά θα πρέπει να μοιράζουν κάτι στη Συγκρού σήμερα. Ένα γλυκάκι, μια σοκολατίτσα.
1: Ένα φοντανάκι.
0: Ένα φοντανάκι, κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μικρό.
0: Τέλος πάντων, η Λεωφόρο Συγκρού σήμερα είναι όπως είναι κάθε μέρα. Δεν είναι όμως πολύ έντονη η κίνηση, αλλά έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου από τον Νέο Κόσμο. Γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί, για να τιμήσω. Mm. Λοιπόν, η παραλιακή και στα δύο ρεύματα έχει χαμηλές ταχύτητες. Δεν έχει κίνηση μποτιλιάρισμα. Έχει χαμηλές ταχύτητες. Ανάμεσα σε Άλυμο και Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα. Επίσης, πώς το έκανα αυτό?
1: Ποιο? Τι να σου πω.
0: Έκανα κάτι μαγικό εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: τι
0: στο λιμάνι του Πειραιά έχει στην Αλυπαίδου πολύ αυξημένη κίνηση, να ξέρεις, Διονύση. Και πάμε στον Κηφισό. Εδώ κλαίνε τώρα. Λοιπόν, στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την, Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα καθόδου. Περνάς τη μεταμόρφωση, κατεβαίνεις, μποτιλιάρισμα. Τροχαίο στο ύψος της, λίγο πριν τα Κτέλ. Στο ρεύμα καθόδου τώρα όλα αυτά. Και φτάνουμε μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη η κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από την Λεωφόρο Αθηνών, ας το πούμε χοντρικά, και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μέσα στην Αττική Οδό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης στη Λεωφόρο Ηρακλείου βλέπω πολύ αυξημένη την κίνηση σήμερα. Γιατί δεν σε ακούω στη Λεωφόρο Ηρακλείου για αυξημένη
1: κίνηση? Ξέρω
0: εγώ. Δεν μ' αρέσει αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη κίνηση στη... Κάτσε να δω τη Μεσογείων. Πού είναι? Η Κίμης δεν έχει πολλά προβλήματα. Μόνο εκεί στο Γαλάτσι. Εκεί που κάνει το...
1: Τη Διχάλα.
0: Ναι, εκεί.
1: Ναι.
0: Εκεί. Το δείχνα τώρα, γι' αυτό το βρήκα.
1: Μου κάνει σχεδιάκια, ναι. Σχηματάκια.
0: Λοιπόν, ναι. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση, η οποία ξεκινάει από ψηλά, στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από την Κηφισιά. Ξέρω τι σημαίνει σήμερα.
1: Συμβαίνει ότι ο κόσμος περιμένει ότι μπορεί να βρέξει
0: και έχουν πάρει,
1: όλοι τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Έχουν βγει στους δρόμους. Αυτή είναι μια αυθαίρετη.
0: Και στην Παλαιολόγου βλέπω αυξημένη κίνηση και στην Δουκίση Πλακεντίας βλέπω αυξημένη κίνηση. Είναι πάρα πολύ οι δρόμοι.
1: Ας πούμε στην Εγνατία που μας έλεγε πριν ο Γιώργος, μας στέλνει μια φωτογραφία, ναι. Μας έλεγε ότι έχει συννεφιά.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα να δεις σύννεφα, πολύ ωραία σύννεφα. Και είναι και σωρίτες, είναι και μελανίτες, είναι φορτωμένα. Αυτά είναι βροχή σύννεφα. Ωραία.
0: Τι λες, παιδάκι μου, τι είναι.
1: Σωρίτες και μελανίτες.
0: Σωρίτες και μελανίτες.
1: Φυσική δεν κάνατε εσείς στο γυμνάσιο?
0: Και τι είναι σωρίτες και μελανίτες?
1: Τα είδη σύννεφων.
0: Τι?
1: Είδη σύννεφων. Πώς λένε κούμουλους και στρατοκούμουλους?
0: Πώς τα ξεχωρίζεις αυτά τα...
1: θέλει λίγο αυτό.
0: Δεν αυτά... κάναμε για τα σύννεφα εμείς στη σχολή, όχι.
1: Κακώς.
0: Όχι.
1: Κακώς, εμείς κάναμε.
0: Όχι.
1: Πήγαμε σε καλύτερο σχολείο.
0: Σωρίτες και μελανίτες, δεν μου λένε τίποτα. Λοιπόν.
1: Υπερβάλλεις, λέει, ο Αττική Οδός μια χαρά ήταν. Λέει η Φρανσέσκα που πέρασε. Εσείς περάσατε τώρα ήδη.
0: Έχεις περάσει η ώρα.
1: Αυτά αλλάζουν ένα τρίλεπτο, πεντάλεπτο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Χαμηλές ταχύτητες αρκετά, αυξημένη κίνηση. Στις υπόλοιπους μεγάλους δρόμους της πόλης βλέπω. Δεν βλέπω πολύ αυξημένη κίνηση. Δηλαδή έχει χαμηλές ταχύτητες και στην Τζιμισκή, στην Εγνατία σήμερα. Είδες και εκεί, επειδή έχει και εκεί συννεφιές και ετοιμάζεται να βρέξει. Για να δω, μέχρι και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα, λίγο, όχι πολύ, αλλά έχει λίγη κίνησούλα.
1: Μπορεί να έχουν βγει να γιορτάσουν την νίκη του Άρη.
0: Ναι, και έτσι σου άρεσε αυτό.
1: Ναι.
0: Η Μοναστήριου κατά τόπους βλέπω έχει.

0: η εσωτερική περιφερειακή δεν έχει, όχι, είναι καθαρή. Εντάξει, έκαναν δύο σημειάκια έχει, αλλά είναι πολύ καλά, πολύ καλά. Και η Λαγκαδά σχετικά καλή είναι. Πολύ ωραία είμαστε. Νομίζω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά για Δευτέρα, εντάξει. Θα έχει την κινησούλα του.
1: Τι πολύ καλά. Όλοι οι δρόμοι που έχει αναφέρει.
0: Όχι, καλά,
1: πάνε χάνια. Τι πολύ
0: όχι,
1: καλά.
0: Δεν είναι χάνια.
1: Είσαι σαν το μεταφραστή τώρα. Κάνει σαν το μεταφραστή. Βλέπει την κίνηση ότι γίνεται χαμό και τώρα λέει πολύ. Μια χαρά.
0: Όχι, όχι.
1: Για Δευτερούλα μια χαρά.
0: Όχι, όχι. Υποτίθεται.
1: Σαν το μεταφραστή σα λέω.
0: Πού είναι Διονύση.
1: Τα ίδια κάνει. Εσύ τα έλεγε πριν από λίγο.
0: Γιατί είναι Διονύση Θεσσαλονίκη, δεν είναι άσχημο.
1: Όχι, αν δεν λέγεται Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ λέω για την Αθήνα. Λέω μάνα μου. Λοιπόν, βρέχει τώρα στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη βλέπω. Και στη Σάμο πήγε η βροχή που μας έλεγε η φίλη μας η Άννα, και στο Καρλόβαση.
1: Ναι.
0: Σάμο, κοπάει. Κοπάει εγώ γενικά, το γυρίζω στο νησί, πολύ ωραίο.
1: Καρλόβαση,
0: Νησάρα, Νησάρα. Ναι, το Καρλόβαση, τη Σάμο. Το Βαθύ, το Καρλόβαση. Ναι. Λέω, δεν βρέχεις το Βαθύ, τώρα βρέχεις το Καρλόβαση. Αυτό ναι. Λέω. Κατάλαβε. Να μην το πω.
1: Πώς να μην το πει, να μην δείξει και ότι τα
0: λοιπόν,
1: ξέρει.
0: Βέβαια. Ναι. Ακούστε τώρα να δείτε. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο RTUS Radio 105,8. Εμείς φεύγουμε.
1: Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί.
0: Αύριο στις 6. Μετά τις 6. Ναι. Τώρα έχει δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Αδαμόπουλος Γεωργίου κοντά σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά

0: ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθοι στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τον σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ως ότου σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στη Μαρία Γεωργίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς. Με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Καλπάκια 2026, από 14 έως 28 Οκτωβρίου. Ιστορικές εκδηλώσεις μνήμης καθημερινά, με αποκορύφωμα την αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου, την 3η, 27 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. 14 με 16 Οκτωβρίου, πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή, 1940-1944. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, ο 7ος δρόμος της Νίκης, με αγώνες δρόμου 9 και 21 χιλιομέτρων, αγώνα vertical 4,2 χιλιομέτρων και παιδικό 1 χιλιόμετρο. Καλπάκια 2026. Ο Δήμος Πογονίου σας προσκαλεί και σας περιμένει στα χώματα που γράφτηκε το έπος του 40.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Ιωάννινα.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτώβριου και η νέα εβδομάδα ξεκινά. Και το πάρτε αλλιώς ανοίγει πάλι μικρόφωνο από την Έρτη Πύρου. Μαζί μου σήμερα στον ήχο ο Κώστας Σολωμός. Είμαι ο Κώστας Παπαθεοδόρου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, βροχές σε καταιγίδες που έπληξαν την Ήπειρο και ιδιαίτερα έπληξαν το Σαββατοκύριακο και τα παράλια, προκαλώντας και πλημμύρες και καταπτώσεις σε δρόμους κυρίως των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας. Η Δευτέρα 12 του μήνα ξεκίνησε με κλασική ηπειρωτική διάθεση. Σύννεφα, υγρασία και θερμοκρασία που θα φτάσει το μεσημέρι λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς. Οι ψυχάλες θα κάνουν περάσματα αστραπή από τα ορεινά, ενώ η ομίχλη στα Γιάννενα θα δώσει το απαραίτητο ατμοσφαιρικό μυστηριώδες στυλ στα πρωινά και τις επόμενες μέρες. Το σύνθημα της εβδομάδας, ομπρέλα στη τσάντα, γυαλιά ηλίου στο κεφάλι και φύγαμε. Και περνώντας τώρα στο ημερολόγιο της ιστορίας, η σημερινή 12η Οκτωβρίου κουβαλάει ένα ιδιαίτερο βάρος, καθώς δύο καθοριστικά γεγονότα σε διαφορετικές εποχές επαναπροσδιόρισαν τον κόσμο μας και τη χώρα μας. Σαν σήμερα, για παράδειγμα, το 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος αντικρίζει για πρώτη φορά τις ακτές της Αμερικής. Μια στιγμή που άλλαξε για πάντα τη γεωγραφία, την οικονομία και τη συνείδηση της ανθρωπότητας. Η συνάντηση του παλιού με τον νέο κόσμο δεν ήταν απλώς μια γεωγραφική ανακάλυψη, αλλά η απαρχή μιας νέας παγκόσμιας πραγματικότητας. Άνοιξε νέους ορίζοντες στο εμπόριο, στην αυσιπλοεία, στην πολιτισμική αλληλεπίδραση, αλλά ταυτόχρονα έφερε στο προσκήνιο και τις μεγάλες προκλήσεις της αποικιοκρατίας, της κατάκτησης και της βίαιης αλλαγής των τοπικών πολιτισμών. Και αν κοιτάξουμε το 1492 μέσα από το πρίσμα του σήμερα, καταλαβαίνουμε πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η ανάγκη του ανθρώπου να εξερευνά το άγνωστο, να ξεπερνά τα σύνορα και να αναζητά νέους δρόμους. Σε μια εποχή που η τεχνολογία και η πληροφορία μας συνδέουν σε δευτερόλεπτα, η ανακάλυψη παίρνει μια διαφορετική υπόσταση. Δεν ανακαλύπτουμε πια νέες ηπείρους στο χάρτη, αλλά καλούμαστε να βρούμε νέες μορφές συνύπαρξης, να κατανοήσουμε τη διαφορετικότητα και να διαχειριστούμε τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Το μάθημα του Κολόμβου για το σήμερα είναι διπλό. Η τόλμη για το ταξίδι είναι πάντα απαραίτητη, αλλά η υπευθυνότητα απέναντι σε όσα συναντάμε στο δρόμο μας είναι αυτή που καθορίζει το αληθινό μέγεθος του πολιτισμού μας. Λοιπόν, για μας εδώ στην Ήπειρο, η 12η Οκτωβρίου έχει μια δική της ξεχωριστή γεύση. Σαν σήμερα, η Φιλιππιάδα αναπνέει τον πρώτο της αέρα ελευθερίας. Ήταν η στιγμή που άλλαξε το παιχνίδι. Η απελευθέρωσή της δεν ήταν απλώς ένα στρατιωτικό πέρασμα, αλλά το πρώτο μεγάλο μπαμ που άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τα Γιάννα και ολόκληρη την περιοχή. Ένας ολόκληρος τόπος πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε: «Ναι, τώρα ξεκινάμε». Αν δεις το σήμερα, αυτό το γεγονός δεν είναι απλώς μια ημερομηνία σε σχολικό βιβλίο. Είναι η απόδειξη ότι τα πάντα ξεκινούν από μια πρώτη σπίθα. Θυμίζει ότι η γειτονιά μας, οι δρόμοι που περπατάμε καθημερινά έχουν τη δική τους δυναμική ιστορία. Στη σημερινή μας πραγματικότητα, όπου όλα τρέχουν με χίλια, είναι

Καλό να θυμόμαστε από που ξεκινήσαμε. Μαζί με αυτό το μικρό τοπικό πεισματάρικο νεύρο, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε πράγματα για τον τόπο μας και να μην το βάζουμε κάτω στα δύσκολα. Γιατί τελικά κάθε μεγάλη αλλαγή θέλει απλώς κάποιον να κάνει την αρχή. Από την άλλη πλευρά, λίγες δεκαετίες αργότερα και συγκεκριμένα το 1944 ή 12 Οκτωβρίου γράφεται με χρυσά γράμματα στη νεότερη ελληνική ιστορία. Η Αθήνα απελευθερώνεται από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής μετά από χρόνια σκοταδιού, πείνας, εκτελέσεων και αβάσταχτου πόνου. Η Γαλανόλευκη ψώνεται ξανά στην Ακρόπολη και οι δρόμοι της πρωτεύουσας πλημμυρίζουν από χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπους που πανηγυρίζουν το πολυπόθητο αγαθό της ελευθερίας. Ήταν η δικαίωση ενός λαού που δεν λύγησε, που αντιστάθηκε με κάθε μέσο και που πλήρωσε βαρύ τίμημα για την διατήρηση της αξιοπρέπειάς του. Η απελευθέρωση της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, το 1944 δεν είναι απλώς μια ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ένας ζωντανός φάρος για το παρόν σε έναν κόσμο που συχνά δοκιμάζεται από νέες κρίσεις, αβεβαιότητες και πολιτικές εντάσεις. Η ιστορική εκείνη η μέρα μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία, η δημοκρατία και η κοινωνική συνοχή δεν είναι δεδομένες. Απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση, ενότητα και συλλογική προσπάθεια. Το μήνυμα λοιπόν του 1944 αντιχεί δυνατά και στη δική μας καθημερινότητα. Όσο σκοτεινές και αν φαίνονται οι συνθήκες, η αλληλεγγύη και η πίστη στις διαχρονικές αξίες της ανθρωπιάς πάντα μπορούν να φέρουν το φως. Λοιπόν, αυτές οι τρεις ημερομηνίες, αν και απέχουν μεταξύ τους, συναντιούνται σήμερα στο μικρόφωνο μας για να θυμίσουν ότι η ιστορία δεν είναι στατική. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που διδάσκει, προβληματίζει και οδηγεί. Με αυτά τα μαθήματα στις αποσκευές μας ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πρόσταγματα αλλιώς, Κώστα.

Ότι ξεκινάμε από το μεγάλο κόσμο, γιατί εκεί συνέβη κάτι που θα το ζήλευε και ο ίδιος ο Οβίδιος, και εννοώ αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις. Ο Οβίδιος είναι κορυφαίος Ρωμαίος ποιητής που έζησε στη την αναχρονολόγηση και το μηδένισμα του χρόνου, λίγο πριν την έλευση του Χριστού δηλαδή, και το διασημότερο έργο του, οι Μεταμορφώσεις, είναι η μνημειώδη συλλογή ελληνικών και ρωμαϊκών μύθων με κοινό θέμα τις μαγικές αλλαγές μορφής. Άνθρωποι ή μύθοι που εξαιτίας του πάθους και της εκδίκησης μεταμορφώνονται σε ζώα, πουλιά, φυτά, πέτρες, αστέρια. Λοιπόν, παρά τις αρχικές αισιόδοξες σκέψεις, σε διπλωματικό αδιέξοδο εξελίσσεται ή φαίνεται να εξελίσσεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά τις δημόσιες ανακοινώσεις του αξιότιμου κυρίου Τραμπ ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία. Η Μόσχα δεν έχει δώσει ακόμα τη συγκατάθεσή της, ενώ το Κίεβο δηλώνει πως ενημερώθηκε για την εκεχηρία μέσω των social media και συγκεκριμένα του Truth Social. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του Άξιος, της ιστοσελίδας που αναφέρεται στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και εκφράζει κατά κάποιον τρόπο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι είναι πιο περιορισμένη από αυτήν που επιδιώκει η Ουκρανική πλευρά. Προβλέπει η συμφωνία, εννοείται, την αμοιβαία αναστολή των επιθέσεων σε δηληστήρια πετρελαίου, με την Washington να πιέζει έντονα τον Ζελένσκι να σταματήσει τα χτυπήματα. Από την πλευρά του, το Κίεβο ζητά να συμπεριληφθούν στη συμφωνία οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της εκεχηρίας σε δεύτερο χρόνο, εφόσον υπάρξει θετική ανταπόκριση από το Κρεμλίνο. Την ίδια στιγμή το κλίμα μεταξύ Λευκού Οίκου και Κιέβου παραμένει τεταμένο. Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε τη δυσαρέσκεια της Ουάσιγκτον, αναφέροντας πως ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται έξαλλος με τον Ουκρανό πρόεδρο, θεωρώντας ότι θεωρεί δεδομένη τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία πολεμά με αμερικανικούς πυράβλους, βρετανικά Storm Shadow, γερμανικά άρματα με δορυφόρους και πληροφορίες της Δύσης. Ο πόλεμος αυτός δεν είναι μόνο δικός της και ακριβώς γι' αυτό είναι σκληρό όταν ο προμηθευτής αλλάζει γνώμη και η μοίρα του πολέμου μένει σε εκείνο που κάθεται στην άλλη άκρη της σανίδας. Αυτό που παίζαμε παιδιά στις παιδικές χάρες, στις τραμπάλες δηλαδή. Και μιας και μιλήσαμε για τη Ρωσία, να δούμε και το Ιράν, να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιατί και εκεί τα πράγματα αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Τι λέω, από ώρα σε ώρα μάλλον. Ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν μετράει ήδη πάνω από 8 μήνες από τα τέλη Φλεβάρη. Ο Τραμπ λέει ότι σκοτώθηκαν 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πιθανότατα μετά τις εκλογές. Χθες πάντως οι Χούθη, αυτό το ένοπλο κομμάτι της Ιεμένης, έπληξαν εκ νέου τη Σαουδική Αραβία με πολλά θύματα και μεταξύ άλλων το αεροδρόμιο του Ριάντ. Προηγήθηκε επίθεση των Σαουδαράβων εναντίον της Ιεμένης. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία ώστε οι Έλληνες να αποφεύγουν την Αραβική Χερσόνησο.

Στο μεταξύ, η ναυτική πολιορκία του Ιράν συνεχίζεται και τα στενά του Ορμούζ παραμένουν οι μεγάλοι πλήγοι. Πλοία δέχονται πλήγματα και οι τιμές της ενέργειας δεν πέφτουν. Την προηγούμενη Τετάρτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη δεν είναι κάτι που θέλει και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοίμαζαν μαζικούς βομβαρδισμούς. Την Πέμπτη όμως ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτεθεί πριν τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές, ότι δηλαδή δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Η μέρα άρχισε με απειλές και τελείωσε με δήλωση ειρήνης. Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν με τις απειλές και έπεσαν με τη διάψευση. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη εξετάζει την Αμερικανική απάντηση σε επταήμερο σχέδιό της για το άνοιγμα των στενών και θα απαντήσει τις επόμενες μέρες. Ο Αντιπρόεδρος Βανς ζητά μείωση του εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία πλήττει τους Χούθη. Η Ουάσιγκτον δεν διαπραγματεύεται μόνο με τους εχθρούς της. Διαπραγματεύεται και με το ημερολόγιο των εκλογών. Και ενώ οι ισχυροί παίζουν το παιχνίδι τους, οι νέοι μιλούν. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον νέο. Στη Γαλλία μαθητές διαδηλώνουν για τρίτη εβδομάδα. Όλα ξεκίνησαν στα προάστια του Παρισιού στα μέσα Σεπτεμβρίου και απλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Τι ζητούν τα παιδιά? Τα αιτήματα είναι ταπεινά και γνωστά σε εμάς. Εξαντλητικό ωράριο, υπερπλήρης τάξης, εγκαταλελειμμένα κτίρια, καθηγητές που λείπουν. Δεν διεκδικούν επανάσταση, σχολείο θέλουν. Και η οργή τους δεν μένει στη Γαλλία. Μαθητές βγήκαν στους δρόμους και σε Βέλγιο και στην Ιταλία. Η σύνδεση με όσα είπαμε πριν δεν είναι τυχαία. Η τιμή της βενζίνης που ο κύριος Τραμπ θεωρεί αρκετή αιτία για να αλλάξει στάση απέναντι σε ένα σύμμαχο είναι η ίδια τιμή που ξεσηκώνει τους Γάλλους στους δρόμους από την Ουάσιγκτον. Ο πόλεμος φτάνει στο καθημερινό τραπέζι και ο λογαριασμός δεν αποστέλλεται στους ισχυρούς. Φτάνει στους νέους που στα σχολεία τους βρίσκουν παλιά κτίρια και κενές θέσεις. Και αν νομίζετε ότι αυτά συμβαίνουν μακριά μας, σας κατέβουμε και στα δικά μας, γιατί και στην Ήπειρο το έργο είναι παρεμφερές. Αποφάσεις που παίρνονται μακριά από τον τόπο, χρήματα που χάνονται στον δρόμο, υποσχέσεις που κρατούν 10 χρόνια. Μόνο που εδώ το όπλο είναι η υπογραφή και η σφαίρα είναι το χαρτί. Ξεκινάμε λοιπόν με τα ωραία Γιάννενα, όπου η τοπική επικαιρότητα υπενθυμίζει πως η ομορφιά τελικά θέλει θυσίες ή τουλάχιστον σωστά χαρτιά. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων παραπέμπεται γιατρός από την Αθήνα. Ο άνθρωπος θεώρησε καλό να φέρει τον εξοπλισμό του στη βαλίτσα και να κάνει αισθητικές επεμβάσεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης, χωρίς φυσικά να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό. Και μένοντας στα ίδια μέρη, να σου και οι παιδινοί. Οι κάτοικοι εκεί έχουν γίνει ειδικοί στις μυρωδιές και στο θόρυβο λόγω των μονάδων παραγωγής ζωοτροφών που λειτουργούν στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Ιωαννίνων. Από το 2009 το χωροταξικό υποσχόταν με την κατάσταση ως το 19. Σήμερα η περιοχή βαφτίζεται άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση. Οι μονάδες επεκτείνονται με παρεκκλήσεις στο ύψος και οι κάτοικοι μετρούν υπογραφές και αναπνέουν ατμοσφαιρική απόλαυση. Την ίδια στιγμή η Περιφέρεια επαναφέρει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της Εγνατίας για τα διόδια σε Τύρια, Παμβότιδα και Μαλακάσιο. Μια ιστορία δεκαετών όπου το κράτος κερδίζει στα χαρτιά. Οι πολίτες δικαιώνονται, αλλά οι εκάστοτε υπουργοί απλώς κοιτάζουν το τοπίο να αλλάζει, καθώς η Εγνατία αλλάζει χέρια. Να θυμίσω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε επιδικάσει και αποζημιώσεις 70.000 ευρώ, ενώ η Περιφέρεια ξαναζητά τα αυτονόητα. Δηλαδή, να περνούν ελεύθερα στον τόπο τους, δηλαδή να πληρώνουν με την ελευθερία τους με διπλή ταρίφα. Και μέσα σε όλα αυτά οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών στα Γιάννενα ζητούν βοήθεια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

περιβάλλοντος, με τις αρνητικές τιμές στην αγορά ενέργειας και τις περικοπές, ο χειμώνας προβλέπεται καυτός στα έξοδα και παγωμένος στα έσοδα. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων ζητά μπαταρίες και ενισχύσεις προτού τα κόκκινα δάνεια πάρουν φωτιά. Ενέργεια, ξανά ενέργεια. Από τα στενά του Ορμούς ως τα χωράφια της Ηπείρου, όλα περνούν από αυτά. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Ηπειρωτική γη, γιατί η Ήπειρος δεν είναι μόνο τα Γιάννα, είναι και τα πορτοκάλια της Άρτας που φέτος φαίνεται να έχουν γίνει μήλων της έρηδας. Ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στήριος κατέθεσε ερώτηση στο Υπουργείο Ιστορικών, ζητά επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη βιολογική καταπολέμηση του δάκου μέσω του Μπενακίου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Θυμάστε το 2021 που πληρώσαμε αρκετά για να βρούμε τι θα γίνει με τους φυσικούς θηρεύτες. Τώρα οι τοπικές αρχές μιλούν για αποτυχία προκαλώντας πανικό στους αγρότες. Ο κύριος Στήριος καταγγέλει μικροπολιτικές σκοπιμότητες και κινδυνολογία από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, φωτογραφίζοντας έτσι συγκεκριμένα πρόσωπα στην αντιπεριφέρεια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στην Άρτα φαίνεται να χάνονται και τα αντιπλημμυρικά. Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γεροβασίλη, φέρνει στη Βουλή το γεγονός ότι εκατομμύρια ευρώ από το 2015 εξαφανίστηκαν στα συρτάρια. Έργα 8,5 εκατομμυρίων δεν μεταφέρθηκαν ποτέ, ενώ μελέτες για την Πεδιάδα και το Πέτακομπότη πάνε τώρα τελευταία με τον Αραμπά. Αλλά ας ανέβουμε λίγο πιο ψηλά, εκεί όπου ο αέρας είναι καθαρός, στο εμβληματικό μνημείο του Ζαλόγκου. Επιτέλους, μετά από μελέτη της περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, το μνημείο θα συντηρηθεί, ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία της σύγχρονης ιστορίας. Το μονοπάτι θα φτιαχτεί, η βλάστηση θα καθοριστεί και το σημαντικότερο, θα μπει φωτοβολταϊκό σύστημα για να φωτίζεται το γλυπτό δίχως καλώδια που χαλούν την αισθητική του αρχαιολογικού χώρου της Κασιόπης που βρίσκεται από κάτω. Ελπίζουμε μόνο να μην χαθούν τα χρήματα στο δρόμο όπως στην Άρτα. Εν τω μεταξύ, η παράκαμψη της Νικόπολης παίρνει παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2027, με τον προϋπολογισμό να φτάνει, να ξεπερνά μάλλον, τα 16 εκατομμύρια ευρώ λόγω απαλωτριώσεων και οπτικών ινών. Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης υπέγραψε τις τροποποιήσεις, ενώ η ιστορία γύρω μας τρέχει. Και κλείνουμε με μια σκέψη που μας αφορά. Ο φυσικός στην Ελλάδα χτυπάει κόκκινο. Σύμφωνα με την ΕΝΙΠΕΚ και τα στοιχεία της ΕΡΣΤΑΤ, η χώρα συρρυκνώνεται επικίνδυνα. Το πρώτο οκτάμινο του 26 οι γεννήσεις περιορίστηκαν και για κάθε 100 παιδιά αντιστοιχούν 186 θάνατοι. Μια πληθυσμιακή ερημοποίηση που κανένα επίδομα δεν κατάφερε να γιατρέψει. Και στην Ήπειρο η κατάσταση αυτή είναι ακόμα πιο δραματική. Και εδώ κλείνει ο κύκλος. Οι μαθητές της Βαστήλης που ζητούν σχολεία και δασκάλους μας θυμίζουν κάτι απλό. Ένας τόπος που δεν επενδύει στα παιδιά του δεν έχει μέλλον να προστατεύσει, ούτε στο Παρίσι, ούτε στην Ήπειρο, ούτε πουθενά. Γιατί όσο και αν γέρνει η τραμπάλα των ισχυρών, τα παιδιά είναι αυτά που στο τέλος θα πρέπει να κατέβουν από αυτή. Κώστα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Πάρ' το αλλιώς» που ακούγεται από τη συχνότητα ΣΕΡΤ υπήρους στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM διαδικτυακά από το airteco.gr. Στον ήχο Κώστας Σολομός και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεόδωρο. Λοιπόν, έχει σημάνει συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή της Υπήρου γύρω από κρίσιμα ζητήματα υποδομών, περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης δημόσιων πόρων. Στο νομό Άρτας, η διαφαινόμενη απώλεια σημαντικών κονδυλίων για κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα φαίνεται δυστυχώς να έχει την ίδια απογοητευτική μοίρα με τα πολύπαθα και ημιτελή αρδευτικά έργα του κάμπου, αφήνοντας την τοπική αγροτική οικονομία και τους οικισμούς εκτεθειμένους σε απειλές της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, σοβαρότατες ανησυχίες προκαλεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για άρση της απαλωτρίωσης και δρομολόγηση της οικοπεδοποίησης σε ευαίσθητους ελεύθερους χώρους στην περιοχή της Κιανής Ακτής. Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο τμήμα Υπήρου παρενέβη με αυστηρή ανακοίνωσή του, ζητώντας την άμεση ανατροπή τέτοιων σχεδιασμών, την προστασία του αστικού πρασίνου και την διασφάλιση των απαραίτητων επενδύσεων σε έργα υποδομής που θωρακίζουν την περιοχή. Οι πολίτες και οι φορείς ζητούν απαντήσεις για το μέλλον των δημόσιων αγαθών και της ασφάλειας του τόπου. Για να μιλήσουμε λοιπόν σε βάθος για τα παραπάνω κρίσιμα για τις περιοχές αυτές ζητήματα, έχουμε μαζί μας το τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Μπαλαούρα, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητήριου Τμήματος Υπήρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών. Κύριε Μπαλαούρα, αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα.
1: Φίλε Κώστα και σε όλους τους ακροατές που μας παρακολουθούν.
0: Έχουμε λοιπόν δύο σημαντικά ζητήματα στα οποία το Τεχνικό Επιμελητήριο ως όφιλε πήρε και θέση. Λοιπόν, πού οφείλεται κατά την εκτίμησή σας η επαναλαμβανόμενη δυστοκία και η διαφαινόμενη απώλεια κονδυλίων για τα αντιπλημμυρικά έργα στο νομό Άρτας?
1: Λοιπόν, όσον αφορά και τα αντιπλημμυρικά έργα, είναι γνωστό ότι η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε το 2019 για τα αντιπλημμυρικά. Το έργο το 2016 δημοπρατήθηκε. Η ολοκλήρωση της μελέτης των αντιπλημμυρικών έργων είχε αρχικά προσδιοριστεί για το έτος 2022 και σήμερα με παρατάσεις που έχει πάρει φτάνει για το 2027. Για το έτος 2027. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, γιατί αφορά συνολικά την περιοχή της Άρτας κατά τη του φράγματος στο Μπουρνάρι 2 έως τον Αυραγικό, επηρεάζει ταυτόχρονα την πόλη της Άρτας και όλους τους οικισμούς που είναι παράπλευρα του ποταμού, τόσο επηρεάζει πάλι τις αγροτικές
0: εκτάσεις, ναι, γύρω από το ποτάμι, ναι.
1: Ναι, την ασφάλεια της ιδιοκτησίας των κτηρίων,
0: των αγροτών της περιοχής,
1: των αγροτών, ναι.
0: Αλλά ενδεχομένως, ναι, Γιώργο, και τις ζωές των ανθρώπων αυτών. Διότι σε αρκετές φορές στο παρελθόν έχουν κινδυνεύσει αυτοί οι άνθρωποι από τις πλημμύρες του ποταμιού.
1: Ναι, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο επηρεάζει και γενικότερα το σχεδιασμό όλου του κάμπου και της πόλης της Άρτας. Και ειδικότερα σήμερα που ολοκληρώνονται τα λεγόμενα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, όπου θα έπρεπε να υπάρχει η οριοθέτηση έτσι ώστε να επισημανθούν τα τεχνικά έργα στα σημεία τα οποία γίνονται και είναι κρίσιμο τόσο για τα αντιπλημμυρικά, οι θέσεις που θα τοποθετηθούν τα αντιπλημμυροστάσια να μην είναι εντός της αντιπλημμυρικής ζώνης, που αυτό όπως συνέβη και με την πλημμύρα το 2015 καταστράφηκαν όλα και είναι ζήτημα για την ανάπτυξη του αγροτικού κόσμου, μάλλον του πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Η σημερινή κατάσταση, μάλλον το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η συνολική ορίμανση της μελέτης, είναι ακόμα στη φάση Α. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν τρεις φάσεις. Η Α, η Β και η Γ. Στη φάση Α...
0: Φέξε μου και γλίστρισα δηλαδή. Αν ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση, απομένουν άλλες δύο φάσεις, η συμβατική προθεσμία εκπνέει στο τέλος του 27, είπες?
1: Ναι, με τις παρατάσεις που έχει πάρει, ναι, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027.
0: Σημαίνει δηλαδή ότι έχει ακόμα χρόνο, ακόμα κι αν εξελίσσεται αυτή η μελέτη, που δεν ξέρω. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ότι είχε εγκαταληφθεί, ότι δεν προχωράει, ότι δεν υπάρχουν χρήματα κτλ.
1: Ναι, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο Α, όπου αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει στο στάδιο Α να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να εγκριθεί η σχετική ΑΕΠΟ από το Υπουργείο. Αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Επομένως δεν μπορούμε να περάσουμε στη φάση Β και Γ, όπου στη φάση Β και Γ εκεί προέκυψε και για μένα, εκτιμώ, το πρόβλημα της χρηματοδότησης, όπου αν δεν ολοκληρωθεί η φάση Α, δεν μπορούν να πληρωθούν ούτε οι μελετητές, που και αυτοί θα μπορούσαν να ασκήσουν μία πίεση προκειμένου να περάσουν στη φάση Β και Γ, όπου η φάση Γ, αφήνω τη φάση Β, στη φάση Γ ουσιαστικά δημιουργούνται τα τέχη δημοπράτησης και θα έπρεπε να έχεις αναζητήσει ήδη τις πηγές χρηματοδότησης για το έργο. Σύμφωνα με τα δεδομένα, στη φάση Α προκρίνεται και η λύση η οποία τελικά θα ακολουθήσει για να ολοκληρωθεί η μελέτη, και η λύση αυτή με το κοστολόγιο το οποίο έκαναν πριν στη φάση Α, το κοστολόγιο το οποίο έκαναν, ανέρχονταν στο ποσό γύρω στα 100 εκατομμύρια, το οποίο με σημερινά δεδομένα αυτό το ποσό σίγουρα δεν φτάνει και θα ανέβει ακόμα σημαντικά. Μπορεί να φτάσει στα 140, ανέρχονταν στο ποσό γύρω στα 100 εκατομμύρια, το οποίο με σημερινά δεδομένα αυτό το ποσό σίγουρα δεν φτάνει και θα ανέβει ακόμα σημαντικά.

0: το 16 η εγκεκριμένη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει μία αδράνεια έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν οι μελέτες και να αποπληρωθούν και οι μελετητές εφόσον ολοκληρωθεί και η φάση Α. Διαφορετικά οι μελετητές δεν μπορούν να πληρωθούν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα στη χρηματοδότηση των μελετών. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι λεγόμενοι ΑΕΠΟ που παίρνουν από το Υπουργείο.
1: Σχετίζεται, Γιώργο, αυτή η υπόθεση και με το ζήτημα του αρδευτικού του κάμπου?
0: Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα σχετίζεται, γιατί από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η ορίμαση της μελέτης της οριοθέτησης, είναι πρόβλημα στο να τοποθετηθούν, να γίνει μια συνολική μελέτη για τα αντιπλημμυρικά, γιατί δεν ξέρεις ακριβώς σε ποια περιοχή θα πρέπει να τοποθετήσεις και τα τηλεοστάσια.
1: Προβλέπονται και τάφροι εκτόνωσης, σωστά, δεν το λέω, Γιώργο, αν το θυμάμαι καλά?
0: Ναι, μέσα στη φάση Α υπάρχει αναβάθμιση και ενίσχυση των αναφωμάτων. Ουσιαστικά προβλέπει τη θωράκιση των υφιστάμενων αναφωμάτων, καθώς και την κατασκευή νέων σε όλο το μήκος της Κίδης από το φράγμα Πουρνάρι 2 σε βολή του Αράκτου στον αναβρακικό κόλπο. Επίσης, μέσα σε αυτή τη φάση έχουμε έργα προστασίας του ιστορικού γεφυριού. Επίσης, προβλέπονται ζώνες εκτονώσεως πλημμύρας. Εκεί σχεδιάζει διαμόρφωση λεγόμενων παρόκτινων περιοχών χαμηλής κρίσης γης, όπου το νερό θα μπορεί να εκτονώνεται με ασφάλεια σε ακραίες περιπτώσεις, όπως έγινε το 2015. Καθώς επίσης και ο καθορισμός και διαπλάτης της Κίδης του ποταμού. Επίσης, προβλέπεται και μια σύρακα. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι διπλή ή μονή σύρακα, η οποία θα περνάει από το λόφο της Περάνθης.
1: Ναι, σε περίπτωση δηλαδή που υπάρξει πολύ νερό να εκτονωθεί από εκεί το ποτάμι, έτσι, αυτή είναι η σύρακα.
0: Ναι, και τώρα μου δίνεις κάτι άλλο, ένα βήμα για να πω κάτι παραπάνω σε αυτό, είναι ότι δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή παρουσιάζει έντονα καιρικά φαινόμενα, είναι ένα γεγονός το οποίο ακόμα και τώρα στατιστικά, λόγω του ότι δεν υπάρχουν προγενέστερα δεδομένα, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέγεθος και το πόσο έντονο θα εξελιχθεί ένα τέτοιο φαινόμενο. Αυτό είναι σημαντικό, να ολοκληρωθούν οι μελέτες.
1: Να κάνουν κάποιες προγνώσεις δηλαδή και να περιλαμβάνουν και πιο ακραία φαινόμενα από αυτά που μέχρι σήμερα είχαμε αντιμετωπίσει και είχαμε συναντήσει. Έτσι, αυτό νομίζω λες.
0: Ναι, αυτό το πράγμα είναι, αλλά πέρα από αυτό είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί, γιατί σε ένα αντίστοιχο φαινόμενο σαν αυτό που συνέβη το 2015, δεν ξέρεις, ουσιαστικά θα είμαστε μια ανοχήρωτη πόλη και ένας ανοχήρωτος κάμπος.
1: Μάλιστα, να σου πω, Γιώργο, τώρα μου γεννήθηκε μια ερώτηση. Είναι σε φάση δημοπράτησης, αν θυμάμαι καλά, η νέα γέφυρα της Άρτας. Δεν είναι σχήμα προθύστερο πριν οριοθετηθεί η Κίτη, πριν υπάρξουν οι μελέτες κτλ., να ανατεθεί η κατασκευή μιας τέτοιας γέφυρας?
0: Στο σημείο όπου τελικά πρόκειται να κατασκευαστεί η δεύτερη, να γίνει η διπλή γεφύρωση της πόλης της Άρτας, σε εκείνο υπάρχει μια τοπική οριοθέτηση του ποταμού. Ίσως γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε και να γίνει σε αυτό το σημείο. Βέβαια, το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο, μάλλον σε αυτό που είπες σχετικά, ότι θα έπρεπε, αν τοποθετούνταν όπως ήταν αρχικά, να τοποθετηθεί στο ύψος όπου είναι οι εστίες, εκεί προβλέπονταν να γίνει αρχικά αυτή η δεύτερη γεφύρωση.
1: Ναι.
0: Στο σημείο εκείνο η κατασκευή της γέφυρας θα ξεκινούσε πολύ πριν από τον ποταμό και θα κατέληγε τα βάθρα της, μάλλον αρκετά μετά στην απέναντι όχθη του ποταμού, έτσι ώστε να προστατευθεί. Αλλά στο σημείο στο οποίο τελικά επιλέχθηκε να γίνει η διπλή γεφύρωση, εκεί πέρα στο σημείο αυτό υπάρχει μια τοπική οριοθέτηση του ποταμού.
1: Μάλιστα. Και ως τεχνικό επιμελητήριο, επειδή προφανώς παρακολουθείτε το θέμα, ποια είναι η γνώμη, τι πρέπει να γίνει δηλαδή, και τέλος πάντων να θωρακιστεί επιτέλους αυτός ο κόσμος που βρίσκεται πέριξ του ποταμού, αλλά και ευρύτερα, διότι μια πλημμύρα επηρεάζει όχι μόνο αυτούς που κατοικούν δίπλα

0: στο ποτάμι, τους παραποτάμιους, αλλά και την ευρύτερη περιοχή.
1: Το τεχνικό επιμελητήριο και στο παρελθόν είχε βγάλει απόφαση σχετικά με την οριοθέτηση του ποταμού. Το θέμα για μένα είναι ότι θα πρέπει να λύξει αυτή η αδράνεια που υπάρχει τόσο στο κενό της χρηματοδότησης, όσο και στην υλοποίηση της μελέτης, έτσι ώστε και να βρεθεί το χρηματοδοτικό σχήμα εκείνο στο οποίο θα μπορέσει να ενταχθεί το έργο για την υλοποίηση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να μην χαθεί κι άλλος χρόνος.
0: Είναι άμεση η ανάγκη να προχωρήσει αυτό το έργο, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πάμε και στην Πρέβεζα. Είδαμε και εκεί μια απόφαση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δηλαδή, η απαλωτρίωση των συγκεκριμένων περιοχών, η οποία προβλέπονταν αρχικά, δεν επετεύχθη, πέρασαν τα χρόνια και νομίζω το δικαστήριο επαναπόδωσε αυτές τις εκτάσεις στους αρχικούς του δικαιούχους. Έρχεται στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας και δίνει άδεια ώστε να γίνουν κατοικίες. Θέλω τη θέση σας επ' αυτού και τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τους κατοίκους της Πρέβεζας και τον νομό ευρύτερα.
1: Ναι, πάνω σε αυτό το θέμα πάλι το τεχνικό επιμελητήριο εξέδωσε μια ομόφωνη απόφαση σχετικά με το θέμα της κυανίκησης της ακτής και την τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου, η οποία προήλθε μετά από μια τεχνική γνωμοδότηση που ολοκλήρωσε το τεχνικό επιμελητήριο Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη και όλο τον υπερκείμενο σχεδιασμό που υπήρχε για το συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ναι, στους ιδιοκτήτες πρέπει να αποδοθούν οι λεγόμενες αποζημιώσεις λόγω της άρσης απαλωτρίωσης που δικαίως ζήτησαν σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Ήταν ένα γεγονός το οποίο για πολλά χρόνια δεν είχε δοθεί λύση από το Δήμο Πρέβεζας. Οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες ουσιαστικά κατέφυγαν στα δικαστήρια προκειμένου να ολοκληρωθεί, να πάρουν μια απόφαση για την άρση της απαλωτρίωσης. Το σημείο τώρα στο οποίο ζήτησαν να απαλωτριωθεί είναι μέσα στο Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο χαρακτηρισμένο ως πράσινο. Ταυτόχρονα στο σημείο εκείνο υπάρχουν οι αμαντικές πηγές όπου διέπονται βάσει της νομοθεσίας με την προστασία των ζωνών, όπου δεν είναι δυνατόν να προχωρήσεις σε μια τέτοια τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου και να δώσεις ένα συντελεστή δόμησης 1,4 και με αυτόν τον τρόπο να χαθεί ό,τι πράσινο υπάρχει μέσα στην πόλη της Πρέβεζας και που δεν αφορά μόνο την πόλη της Πρέβεζας για μένα, αφορά συνολικά την περιοχή της Ηπείρου, γιατί να μην ξεχνάμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες όλοι επισκεπτόμαστε την Πρέβεζα και στο σημείο αυτό είναι το μόνο σημείο πράσινο το οποίο έχει Πρέβεζα και μπορείς να απολαύσεις τόσο πολιτιστικές εκδηλώσεις όσο και άλλα δρόμενα που δημιουργούνται το χρόνο εκείνο τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Πράγματι είναι μια περιοχή πολύ όμορφη με δάσος ευκαλύπτων, ελεύθερους χώρους για παρκάρισμα, για κολύμπη και οτιδήποτε. Και βεβαίως μια τέτοια απόφαση θα έχει μεγάλες συνέπειες σε κρίσιμους ελεύθερους χώρους πράσινου και αναψυχής γενικότερα. Όμως για ποιο λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε αυτή την διευθέτηση ώστε δηλαδή να γίνουν κτίρια και οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου. Ποιος ο λόγος στην υπαγόρευση? Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι δικαιώθηκαν δικαστικά οι ιδιοκτήτες, διότι δεν έπαιρναν τα χρήματά τους για πολλές δεκαετίες. Όμως, για ποιο λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε, έκανε πολλά βήματα παραπέρα και παρακάτω?
1: Θεωρώ ότι δεν εξαντλήθηκαν, είναι κάτι το οποίο το αναφέρουμε και μέσα στην απόφαση του δικού σας, δεν εξαντλήθηκαν όλοι οι τρόποι προκειμένου να οι αναρτητικοί τρόποι που προβλέπονται μέσα από την νομοθεσία έτσι ώστε να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως να ζητήσουν αποζημίωση από το Πράσινο Ταμείο ο Δήμος, είτε να προχωρήσει σε ανταλλαγή ιδιοκτησίας, να μπορέσει να τους δώσει κάποια άλλα κομμάτια γης.
0: Να ανταλλάξει γη δηλαδή με άλλα σημεία. Ναι, σε άλλα σημεία.
1: Ναι, είτε με μεταφορά συντελεστή δόμηση. Δηλαδή ουσιαστικά δεν προχώρησε στις εναλλακτικές εκείνες τις οποίες τα εναλλακτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες. Ανταυτού προχώρησε σε τροποποίηση του ρημοτομικού, δίνοντας τη δυνατότητα να οικοδομηθούν. Αυτό βέβαια το έκανε, όπως αναφέρουμε και στην απόφαση της Διοικούς Τεχνικού Επιμελητηρίου, χωρίς να λάβει υπόψη του όλα τα στοιχεία του υπερικού κείμενου σχεδιασμού στο σημείο εκείνο. Αυτό για να γίνω πιο ξεκάθαρος. Σημαντικό ρόλο στο σημείο εκείνο παίζουν οι αιματικές πηγές, όπου τα αιματικά λουτρά που υπάρχουν και αυτά ορίζουν μια ζώνη προστασίας όπου δεν μπορεί να οικοδομηθεί κάτι.
0: Έχει και προβλήματα νομιμότητας η συγκεκριμένη απόφαση, Γιώργο?
1: Έχει, θεωρώ ότι προκειμένου να πάρουν την απόφαση δεν ήταν πλήρως αιτιολογημένη η εισήγηση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς έλειπαν αυτά τα στοιχεία. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι πριν μια εβδομάδα υπήρχε δυνατότητα να γίνουν ενστάσεις και στις ενστάσεις αυτές προέβηκαν τόσο οι τοπικοί φορείς του Δήμου που είναι στο Δήμο Πρέβεζας, προέβηκαν σε ενστάσεις.
0: Μένει να δούμε τώρα δηλαδή τι θα γίνει και δικαστικά σε αυτό το ζήτημα και αν υπάρχει νομιμότητα και κάλυψη αυτής της απόφασης, καθώς υπάρχει θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο από τους φορείς αλλά και από την ίδια την υπερπεριφέρεια
1: που
0: ζητά αναθεώρηση. Ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι μέσα στην απόφαση που βγάλαμε σαν τεχνικό επιμελητήριο υποδεικνύουμε τρόπους, αυτό που ανέφερε και πριν, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών που κατέχουν τη γη αυτή μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Γιώργο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Ναι. Πρέπει να σε χαιρετήσουμε διότι έρχονται οι ειδήσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Μπαλαούρα, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ηπείρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, γεια σας και από εμάς, από τον Κώστα Σολωμό που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεδόρου του μικροφόνου. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Κώστας Σολωμός. Δύο εγγένεια δομών υγείας στην Ήπειρο περιλαμβάνει η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 η ώρα θα εγγενιαστεί στους κήπους Ζαγορίου το κτίριο που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα θα εγγενιαστεί το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το έργο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο περιλαμβάνει νέα πτέρυγα περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και ανακαίνιση χώρων περίπου 900 τετραγωνικών. Η συνολική επιφάνεια διαμορφώνεται σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα και ο προϋπολογισμός ξεπερνά τα 5,5 εκατοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στους νέους χώρους προβλέπονται 5 επιπλέον ιατρία και νέος ιατρικός εξοπλισμός. Έργο ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027. Αφορά το 3ο Γενικό Λύκειο, το 3ο και 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων και το κλειστό γυμναστήριο του συγκροτήματος. Προβλέπονται θερμομόνωση, νέα κουφώματα, αντλίες θερμότητας, φωτισμός LED και αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Θα τοποθετηθούν επίσης δύο εξωτερικοί ανελκυστήρες για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Τα σχολικά κτίρια προβλέπεται να αναβαθμιστούν από την ενεργειακή κατηγορία Ζ στην κατηγορία Β και το γυμναστήριο από την Ε στη Β.

0: Συνολική δημόσια δαπάνη 9.555.000 ευρώ αντιστοιχεί στις 260 αιτήσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα δικαιούχων της πρόσκλησης για την εγκατάσταση νέων γεωργών στην Ήπειρο. Η πρόσκληση αφορά την παρέμβαση PE3-75 του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Στον πίνακα δικαιούχων περιλαμβάνονται και υποψήφοι για τους οποίους δεν απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών και τα ποσά ενίσχυσης ανά αίτηση κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 42.500 ευρώ. Άλλες 25 αιτήσεις χαρακτηρίστηκαν μη επιλέξιμες, καθώς από το διοικητικό έλεγχο προέκυψε λόγος απόρριψης. Η πίστοση που είχε εκχωρηθεί στην περιφέρεια Ηπείρου για την πρόσκληση ανέρχεται σε 24,28 εκατομμύρια ευρώ. Σε περιβαλλοντική αξιολόγηση τέθηκε η στρατηγική μελέτη για τα προγράμματα ανάπτυξης του ΑΔΜΔΕ, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέο κτίριο υπερυψηλής τάσης στη Θεσπρωτεία, γραμμή 400 kV από το Κυταράχθου και διασύνδεση με τη Φάιερ της Αλβανίας. Προβλέπεται επίσης δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας. Το ελληνικό τμήμα εκτιμάται ότι θα κοστίσει 950,1 εκατομμύρια ευρώ, με ορίζοντα ολοκληρώσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2033. Η μελέτη εξετάζει πιθανές επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές, μεταξύ των οποίων τα όρη Παραμυθιάς και τα στενά Καλαμά Αχαίροντα. Τμήμα αλευριάς ψευδοροφής αποκολλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Λύκειο Παιδινής και έπεσε στο κεφάλι μαθητή χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών ζητά να γίνει άμεσα αναλυτικός έλεγχος στο κτίριο και να αποκατασταθούν τυχόν προβληματικά σημεία. Η παράταξη αναφέρει ότι στο σχολείο είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες ανακαίνησης το προηγούμενο καλοκαίρι. Οχτώ παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν σε όχημα που οδηγούσε αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχή της Θεσπρωτείας. Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχε παραλάβει τους ομοθνήστους κοντά στην ελληνοαλβανική μεθόριο με σκοπό να τους μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας. Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Το όχημα κατασχέθηκε και ο συνελήφθης οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσπρωτείας. Και δύο λόγια για και το καιρό. Σήμερα Δευτέρα στην Ήπειρο θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές αναμένονται από το απόγευμα, κυρίως στα Ιωάννινα, την Άρτα και την Πρέβεζα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς στα Ιωάννινα και τους 23 και 24 στις υπόλοιπες περιοχές. Την Τρίτη θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν βροχές. Στη Θεσπρωτεία τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά το πρωί. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει με μέγιστες στιγμές 14 βαθμούς στα Ιωάννινα, 17 στην Άρτα, 18 στην Εγωμενίτσα και 19 στην Πρέβεζα. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
1: Τώρα στο earthdeco.gr και το Earthdeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε ΕΡΤ, τα Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Γκέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης και θα είμαστε εδώ μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371 και επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioanninon@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 6930-078-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

0: Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν ολόκληρη την Ήπειρο και να μιλήσουμε λίγο για το νέο ενεργειακό σχεδιασμό για την Ήπειρο και τον κόμβο υπερυψηλής τάσης στη Θεσπρωτεία. Πιο συγκεκριμένα, σε κομβικό σημείο του νέου ενεργειακού χάρτη της χώρας μπαίνει η Ήπειρος, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει νέα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με ιδιαίτερη βαρύτητα στη Θεσπρωτεία. Σύμφωνα και όλος με το σχεδιασμό, προβλέπεται νέο κέντρο υπερυψηλής στάσησης που θα ενισχύσουν τον άξονα Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Αλβανίας. Το έργο δεν αφορά μόνο την ενεργειακή επάρκεια της περιοχής, αλλά και το ρόλο της Ήπειρου ως πύλη διασύνδεσης με τα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη. Για την τοπική όμως οικονομία, το βασικό ερώτημα είναι πλέον πόσο από αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση θα μεταφραστεί σε νέες υποδομές, επενδύσεις και θέσεις εργασίας στην Ήπειρο και όχι απλώς σε διέλευση των δικτύων. Το επόμενο διάστημα περνάει η κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου στο κανάλι της Πρέβεζας, ένα έργο που είναι προϋπολογισμού 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε ένα σημείο με αυξημένη κίνηση, ειδικά στους θερινούς μήνες, καθώς από την περιοχή διέρχεται μεγάλος αριθμός κατοίκων και επισκεπτών προς τις παραλιακές ζώνες. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και στο κατά πόσο νέο κόμβος θα βελτιώσει πρακτικά τη ροή της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της δυσοσμίας στην περιοχή της Κουμαριάς κοντά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων Ήπειρου. Κάτοικοι της περιοχής αναγνωρίζουν ότι η ένταση του προβλήματος έχει μειωθεί, επιμένουν όμως ότι η κατάσταση δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Το αίτημά τους είναι να υπάρξει μια συνεχής παρακολούθηση, μετρήσεις και σαφής ενημέρωση για την πηγή και την αντιμετώπιση των οσμών. Το θέμα είναι σημαντικό γιατί αφορά μια υποδομή που εξυπηρετεί ολόκληρη την Ήπειρο και παράλληλα επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των γειτονικών οικισμών.
1: ΕΡΤ

Σημαντικά θέματα για την καθημερινότητα της Ηπείρου συζητούνται σήμερα στην Περιφερειακή Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει στις 9.30, σε λίγο δηλαδή θα ξεκινήσει. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι δαπάνες για μίσθωση μηχανημάτων έργων στην Πρέβεζα, με στόχο την αντιμετώπιση των έκτακτων ανακών σε δρόμους, ποτάμια και ρέματα, αλλά και μαθητικά δελτία και επιδόματα για το σχολικό έτος 2026-2027. Παράλληλα, εξετάζεται και η παράταση για τις εργασίες συντήρησης του Ιερού Ναού και μίσθωση του Θεοτόκου στο Γοργό, με νέο ορίζοντα ολοκλήρωση στο Μάρτιο του 27. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα και όλοι οι ασιατικοί πρόσωποι των υπηρετικών σωματείων για την ανάδειξη μιας νέας διοίκησης στην Πανυπηρετική Συνομοσπονδία Ελλάδας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Υπηρετών στην Αθήνα και η διαδικασία γίνεται σε μια περίοδο έντονων εσωτερικών συζητήσεων για την πορεία της Συνομοσπονδίας, η οποία πλησιάζει τα 90 χρόνια λειτουργίας της. Το νέο διοικητικό σχήμα θα κληθεί να διαχειριστεί τόσο την επετειακή χρονιά του 2027, όσο και το ζήτημα επανασύνδεσης της πανυπηρετικής με συλλόγους και νέες γενιές υπηρετών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι των αστυνομικών υπηρεσιών της Ηπείρου για υποθέσεις ναρκωτικών, με νέα συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία. Οι περιπτώσεις δεν συνδέονται απαραίτητα μεταξύ τους, αλλά και προέκυψαν μέσα από διαδοχικούς ελέγχους κατά τους οποίους κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Για την τοπική επικαιρότητα έχει ενδιαφέρον ότι οι έλεγχοι είναι διάσπαρτοι και όχι συγκεντρωμένοι σε μόνο μια περιοχή. Στοιχείο που δείχνει ότι η αστυνομική δραστηριότητα έχει ενταχθεί σε ολόκληρη την περιφέρεια. Και στην Άρτα, σε μια νέα χρηματοδότηση ύψους 49.600 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Αρταίων από το Πράσινο Ταμείο. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου και αφορά παρεμβάσεις που συνδέονται με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό του Δήμου. Το ποσό δεν είναι μεγάλο σε σύγκριση με έργα υποδομής εκατομμυρίων, όμως έχει σημασία επειδή μπορεί να χρηματοδοτήσει μελέτες με μικρότερες παρεμβάσεις που αποτελούν προϋπόθεση για μεγαλύτερα έργα ή και για την ορίμανση νέων προτάσεων.

πάμε λίγο και στην Άρτα, που οι δεσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην αναβολή της γιορτής Κάστανου στη Ροδοβιέ. Οι διοργατές έκριναν ότι δεν υπήρχαν κατάλληλες συνθήκες για ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Και η νέα ημερομηνία αναμένεται να ακοινωθεί, καθώς η γιορτή αποτελεί μια από τις καθιερωμένες θηροπαινές διοργανώσεις της ορεινής Άρτας και συγκεντρώνει κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Σοβαρό ζήτημα εργασιακής ασφάλειας έχει ανοίξει στους παιδικούς σταθμούς της Πρέβεζας. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ προειδοποιεί ότι οι εργαζόμενοι δέχεται να βρεθούν ακόμη και αντιμέτωποι με απώλεια θέσης εργασίας, ανάλογα με το πώς θα εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις και πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες των δομών. Το ζήτημα έχει διπλή διάσταση, από τη μία αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους και από την άλλη τη δυνατότητα των παιδικών σταθμών να λειτουργούν με επαρκές προσωπικό και χωρίς διακοπές. Έντονη ανησυχία υπάρχει και στους παραγωγούς της Πρέβεζας για την πορεία των αγροτικών επιδοτήσεων και το ΟΣΔΕ του 2026. Εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις και οι εκκρεμότητες στη διαδικασία μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας για αγρότες και κτηνοτρόφους σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό. Το θέμα δεν περιορίζεται μόνο στην Πρέβεζα, αφορά συνολικά την Ήπειρο, όπου μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομίας εξακολουθεί να στηρίζεται στην πρωτογενή παραγωγή και η ουσία πλέον είναι ανεπληρωμές, θα γίνουν έγκυρα και χωρίς νέες διοικητικές εμπλοκές. Πάμε τώρα να συνδεθούμε και με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία μέχρι στιγμής απάντηση από τη Μόσχα μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Αμερικανικές απειλές για πάγωμα πληροφοριών και προμήθειας όπλων προς το Κίεβο. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει, λένε οι Χούθοι, μετά τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Στρατιωτική βοήθεια ζητά το Ριάτ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η περιφερειακή σύγκρουση στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας της Κάγια Κάλλας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Πλήγματα δέχθηκαν δύο δεξαμενόπλοι από ντρόουν και βαλιστικό πύραυλο στα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν. Δύο ναυτικοί αγνοούνται. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 103,48 δολάρια το Brent. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αγγλία. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις. 82 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Στη φυλακή οδηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη σε βάρος του.

0: Πεύκα. Ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία της Κράβας. 4.000 μαθητές σε τηλεκπαίδευση εν αναμονή του πορίσματος των τεχνικών ελέγχων για την οσμή αερίου. Στις 11 κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω από 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή του μέτρου. Από σήμερα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης στους δικαιούχους. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Ο πρωτογενής τομέας της Άρτας βρίσκεται αυτή την περίοδο αντιμέτωπος με αρκετά και διαφορετικά μέτωπα. Από τη μία, η παραγωγή εσπεροδοειδών βλέπουν το μαύρο ακαθόδι αλευρόδι να παραμένει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον κάμπο, με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί να κάνουν λόγο για εξάπλωση της προσβολής στο μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων με εσπεροδοειδή. Πριν από λίγες ημέρες, το θέμα επανήλθε και κοινοβουλευτικά με έτοιμα να δοθούν απαντήσεις για το αποτέλεσμα της βιολογικής καταπολέμησης και για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και έπειτα. Την ίδια στιγμή, μεγάλη ανησυχία υπάρχει και στην κτηνοτροφία μετά την επιβεβαίωση των πρώτων

0: κρουσμάτων ευλογιάστων εγώ προβάτων στο Διάσελο και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, οι Ομοσπονδίες όμως Αγροτικών Συλλόγων Άρτας και Πρέβεζα ζητούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης της βιοασφάλειας, πλήρης αποζημιώσης για όσους χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο και χρηματοδότηση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Παράλληλα, παραμένουν τα διαχρονικά ζητήματα του υψηλού κόστους παραγωγής, των τιμών που λαμβάνει ο παραγωγός, των αποζημιώσεων αλλά και των αγροτικών ενισχύσεων. Μάλιστα, αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026 με καταληκτική ημερομηνία τη 16η Οκτωβρίου μέσω της νέας εφαρμογής MyAgro της ΑΔΕ. Όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Άρτας για να δούμε ποια είναι πραγματικά η εικόνα που επικρατεί στον κάμπο, τι φοβούνται αυτή τη στιγμή οι παραγωγοί και τι ζητούν από την πολιτεία. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Άρτας, τον κύριο Βαγγέλη Μπέτσα. Κύριε Μπέτσα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Πρόεδρε, αν σας ζητούσα σήμερα να μου περιγράψετε με λίγα λόγια την κατάσταση στον αγροτικό κόσμο της Άρτας, ποιο θα λέγατε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή?
1: Είναι πολλά τα μεγάλα προβλήματα, σωστά τα αναφέρατε και πάρα πολλά. Σχεδόν όλες οι καλλιέργειες έχουν, όλες οι παραγωγές, να το πω σωστά, έχουν πολλά προβλήματα. Και η κτηνοτροφία με όλα αυτά που τραβάει τα τελευταία χρόνια και δεν λαμβάνει κανένα μέτρο η κυβέρνηση για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Σήμερα που πραγματικά θα έπρεπε η ελαιοπαραγωγή να είναι χαρούμενη που θα μπαίνουν στα κτήματα για να συλλέξουν τον καρπό και πολύ χαμηλές το γνωρίζετε και στο λάδι και στον ελαιόκαρπο και δεν μπορούν, δεν συμφέρει να μαζέψουν την παραγωγή. Mm-hmm. Έχουμε μια σειρά από αγροτικά προϊόντα που δεν πάνε καθόλου καλά, όπως τα εσπυροδοειδή που εδώ και 10 χρόνια διαπιστώθηκε ότι προσβάλλονται από το μαύρο ακανθόδι αλευρόδι και κανένα μέτρο δεν έχει πάρει η πολιτεία, και ούτε με τα έντομα, ούτε με τους, με αυτούς τους εχθρούς, αλλά ούτε και με τα, πώς να το πω, με τα προστατευτικά, τα ραντίσματα κτλ, τα οποία είναι και ασύμφορα, τα οποία πρέπει να γίνονται πάρα πολύ συχνά, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να... δεν μένει κάτι στη τσέπη. Mm-hmm. Σε λίγες μέρες ξεκινάει και η συγκομιδή του ακτινιδίου, που εδώ στην Άρτα παράγεται πολύ καλής ποιότητας ακτινίδιο και είναι ένα πολύ καλό εισόδημα, μην πω το καλύτερο, η καλύτερη αγροτική εκμετάλλευση για την περιοχή μας που αφήνει κάτι έτσι στο παραγωγό. Αλλά και εκεί, πώς να το πω, με την αναρχία της αγοράς, να το πω έτσι εισαγωγικά, δεν ξέρεις ούτε πότε θα πουλήσεις, ούτε σε τι τιμή, ούτε πότε θα πληρωθείς, ούτε αν διασφαλίζεται το προϊόν σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Αγγέλη, από άλλα προϊόντα, από άλλες χώρες, γιατί μας λένε ότι η Τουρκία φέτος έχει 65% αυξημένη παραγωγή στα εσπυριδοειδή. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα εσπυριδοειδή, αν μπουν στην ευρύτερη αγορά της Ευρώπης και αλλού, τα δικά μας τι τύχη θα έχουν. Με αυτά και με αυτά υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια. Γι' αυτό και επειδή αυτές τις μέρες γίνονται και εκλογές στους αγροτικούς συλλόγους, μιας και λίγη θητεία τους και ακολουθεί το συνέδριο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, η προσέλευση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στις εκλογές είναι διπλάσια σχεδόν από ό,τι ήταν πριν 3 χρόνια. Με τη μείωση που έχουμε στους αγρότες και κτηνοτρόφους, στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, λόγω της ανησυχίας της μεγάλης που υπάρχει από νέα παιδιά που αποφάσισαν να μείνουν στην περιοχή, τα οποία δεν έχουν πάρει τη δεύτερη δόση από το πρόγραμμα, δεν έχουν εξαφανιστεί τα βιολογικά, από νέους αγρότες, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ, ούτε καν σχεδόν έχει αρχίσει. Παρά πολύ σωστά τα λέτε, έχουν υπερχρεωθεί. Βάζουν πλάτη και οι γονείς τους να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το δυσβάσταχτο κόστος, γιατί η κυβέρνηση και η σημερινή και οι προηγούμενες καμία δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα να μειωθεί το κόστος στους αγρότες. Και τώρα με το πετρέλαιο στα 2,5 ευρώ και όλο ανεβαίνει, πολύ, πολύ καλά γνωρίζουν και οι αγρότες οι ίδιοι ότι πρέπει να μείνουν νηστικοί, να μείνουν χωρίς θέρμανση, να μείνουν τα παιδιά τους χωρίς παπούτσια, να γυρίσουμε σε δεκαετίες πολύ πιο πίσω, που αγρότες στερούνταν τα πάντα για να κρατήσει τη φυτική και ζωική παραγωγή. Όχι, δεν θα γυρίσουμε αιώνες πίσω και δεκαετίες. Όχι, γιατί έχουμε όλες τις δυνατότητες. Γιατί μπορεί το κράτος σήμερα να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, όπως στηρίζει, άλλους μεγάλους βιομήχανους, εφοπλιστές, που τους λέει αν θέλετε δώστε κάτι ρε παιδιά, αν θέλετε να φορολογηθείτε κτλ. Τον αγρότη όμως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το πρώτο ευρώ του λέγανε, αφορολόγητο μηδέν. Και όλα αυτά τα κατακτήσαμε στο δρόμο με τον αγώνα μας και δεν θα μας τρομάξουν ούτε με τα αγροτοδικεία που στείλουν χιλιάδες στην Ελλάδα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βρίσκονται σε απόγνωση. Τι να το... Φαίνεται τώρα ολοκάθαρα. Σιγά μην ασχοληθούν αυτοί τώρα με τον πρωτογενή τομέα. Και πόσο έχει ελιά και αν τα βγάζει πέρα ο ελαιοπαραγωγός ή ο κτηνοτρόφος αν σφάζει το κοπάδι του και αν αυτοκτονεί. Σιγά έχουν άλλα σοβαρότερα προβλήματα. Έχουν μείνει από πετρέλαιο, να το πω έτσι χοντρά.
0: Πάμε λίγο και σε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα της ευλογιάς που έχουμε πλέον και επιβεβαιωμένα κρούσματα και στην Άρτα στο Διάσελο και πόσο μεγάλη είναι αυτή η ανησυχία από το, στο κτηνοτροφικό κόσμο εσείς που μιλάτε καθημερινά και με άλλους συναδέλφους.
1: Να. Έχουν τρομάξει, τους έχουν τρομάξει τους κτηνοτρόφους και πραγματικά η ευλογιά αλλά και ο καταρροϊκός πυρετός και άλλες ζωονώσεις που προσβάλλουν τα κοπάδια, όπως και άλλες κτηνοτροφικές, χειροτροφικές εκμεταλλεύσεις με την πανόλη κλπ. Είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης για να ξεπατώσουν μια και καλή την κτηνοτροφία που χρόνια την έχουν βάλει στο μάτι με τις πολύ χαμηλές τιμές παλιότερα σε κρέας και γάλα, με τις αθρώες ελληνοποιήσεις, με το διώξιμο των κοπαδιών μέσα από τα βουνά, γιατί τα βουνά είναι φτιαγμένα από τη φύση για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Mm-hmm. Διώχνουν τους μελισσοκόμους, γιατί ο νομός της Άρτας έχει μεγάλη παραγωγή και πολλές εκμεταλλεύσεις μελισσοκομικές. Διώχνουν τους μελισσοκόμους μέσα από τα δάση. Τα δασαρχεία κυνηγούν τους μελισσοκόμους. Mm-hmm. Και ο κύριος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχαμε στο Μαξίμου μετά τα μπλόκα μας είπε μη λαμβάνετε υπόψη τι σας λένε τα δασαρχεία. Κι όμως και σήμερα δασαρχεία ρίχνουν σουχτερά πρόστιμα σε μελισσοκόμους για διάφορους λόγους κτλ. Τα δάση προορίζονται για την ανάπτυξή τους και όχι για τον πρωτογενή τομέα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πρώτα και κύρια εμείς που πάμε στα δάση για να ζήσουμε, για να βγάλουμε παραγωγή, για να ξεσηκωθούμε κι άλλο και να τους δείξουμε ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να μας επιτρέψουν να μπαίνουμε και στα δάση. Στις λίμνες, Κυριαγγέλη, στον Αμβρακικό, με το σπάσιμο των καϊκιών, με χίλιους δυο περιοριστικούς όρους, με τη μεγάλη μόλυνση και με τη μεγάλη μόλυνση, να μην ξεχάσω, που έχει η περιοχή μας. Βρωμάει όπου και να πας. Η ανάπτυξή τους βρωμάει πολύ. Η ανάπτυξή τους, η πράσινη, βρωμάει πολύ. Γνωρίζετε όλοι, και ειδικά από τα Γιάννηνα που κατεβαίνουν για Πρέβεζα, αν αντέχουν όλη αυτή την πόχα μετά το Λούρο, μέχρι την Πρέβεζα. Βρωμάει η ανάπτυξή τους. Αλλά είναι τα κέρδη τους, βλέπετε. Δεν μπορεί να πάει η κυβέρνηση κόντρα στα κέρδη μιας χούφτας που λιμένονται όλο τον τόπο. Πού είναι οι υπηρεσίες να κάνουν ελέγχους, γιατί και η περιφέρεια λέει ότι καμία μόλυνση στο περιβάλλον. Ας πάνε να κάνουν ελέγχους στις λίμνες, στα ποτάμια.
0: Κύριε Μπέτσε μου, αποκλείεται να μην γίνεται έλεγχοι και να το αφήνουν και έτσι οι υπηρεσίες. Μπορεί να υπάρχει δυσοσμία που λέτε για να το έχουν παρατηρήσει όλοι σαν πολίτες, αλλά αποκλείεται να μην υπάρχουν και να μην γίνονται έλεγχοι τουλάχιστον από τις υπηρεσίες. Ο καθένας νομίζω ότι κάνει και αυτός σωστά τη δουλειά του.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, γιατί επειδή ζείτε πολλά χρόνια στην Άρτα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι όπου υπάρχει βιομηχανική μονάδα, μπροστά στους εργαζόμενους, μπροστά στις θέσεις εργασίας και αυτά, και εμείς οι ντόπιοι, κακώς, κάνουμε τα στραβά μάτια, να το πω έτσι. Και ότι δεν συμβαίνει και τίποτε. Όχι. Να ζήσουμε όλοι. Να ζήσουμε όλοι. Όμορφα και ωραία. Να μπορέσουμε να ζήσουμε. Δεν φταίει σε τίποτε αυτός ο ψαράς που πάει να βγάλει έστω τα κάψιμα. Να μην μπορεί να πιάσει κάτι, δεν φταίει σε κάτι. Δεν φταίει σε κάτι ο αγρότης στο βάλτο της Βίγλας που δεν μπορεί να περάσει το δρόμο γιατί περνάνε τεράστια και πολύ βαριά οχήματα. Αυτός γιατί να μην... Δεν φταίει σε κάτι. Δεν φταίει σε κάτι ο αγρότης στο βάλτο της Βίγλας που δεν μπορεί να περάσει το δρόμο γιατί περνάνε τεράστια και πολύ βαριά οχήματα. Αυτός γιατί να μην περάσει που είχε ένα μικρότερο

0: την ίδια ότι σε λίγες ημέρες ναι. ξεκινάει και συγκομιδή. Τι μηνύματα έχετε από τους παραγωγούς, πού θα κινηθούν φέτος οι τιμές, έχουν κάποιες ενδείξεις?
1: Λόγω
0: τι λέει η αγορά?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά την παραγωγή, υπάρχουν κάποιες περιοχές εδώ στο νομό της Άρτας που έχουν καλή παραγωγή, κάποιες που κάποιοι παράγοντες επηρέασαν και δεν έχουν την παραγωγή που θα έπρεπε. Να πούμε όμως ότι σε ορισμένα σημεία που πέρασε χαλάζι, εννοείται ότι η παραγωγή θα είναι κάπως, μην το πω, υποβαθμισμένη. Έτσι. Αλλά υπάρχουν πολλά κτήματα, η πλειοψηφία των κτημάτων έχει πολύ καλής ποιότητας ακτινίδιο. Μια καλλιέργεια η οποία είναι πολύ κοστοβόρα, χρειάζονται πολλά μεροκάματα και η ίδια παραγωγή είναι μέρα νύχτα μέσα σε, σε αυτά τα κτήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να διαμορφώσουν ένα προϊόν το οποίο να περπατήσει στην αγορά και να έχει και πολύ καλή τιμή για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα και αυτοί και κάτι να μείνει για τις ίδιες τις οικογένειες. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο είναι στάνταρ κάθε χρόνο, πώς να το πω. Και πέρυσι μάλιστα. καμαρώναμε και λέγαμε τι ωραία και με λίγη δουλειά οι ελαιόνες μας προσφέρουν καρπό με 1,80 στον έμπορα και φέτος έπεσε στο 1,10 ευρώ. Γιατί λένε οι εμπόροι δεν έχουν πέσει οι εξαγωγές κτλ. Έχουν πέσει λένε οι εξαγωγές, λένε οι εμπόροι κτλ. Πέρυσι τέτοιο καιρό μας λέγανε ότι η ελιά... πάνω από 95% βέβαια της χώρας μας γίνεται εξαγωγή. Εντάξει, είναι και άλλοι παράγοντες, είναι και άλλες χώρες που μπαίνουν στο παιχνίδι, όπως και με τα κτηνίδια, όπως και με άλλες καλλιέργειες, όπως έγινε και παλιότερα με τα σιτηρά, ιδιαίτερα με το καλαμπόκι και μας πετάξαν έξω. Αλλά δεν είναι κάτι το στάνταρ, οι τιμές. Σε όλα τα προϊόντα και πάνω στη Βόρεια Ελλάδα που... βρισκόμαστε με την Πανελλαδική Επιτροπή και εκεί υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και ανασφάλεια και δεν υπάρχει και δυνατότητα, κυρία Γκέλη, κάθε 5 χρόνια να αλλάζουμε δενδρόδιους καλλιέργειες. Να κόβουμε τις μανταρινιές, να βάζουμε ακτινίδια ή να κόβουμε τις μανταρινιές, να βάζουμε άλλο είδος πορτοκαλιάς που θα είναι πιο ανταγωνιστικό κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει προγραμματισμός κρατικός. Πώς να το πω, έρχονται αθρώα φορτία απ' έξω προϊόντων που βγάζουμε κι εμείς. Όλη η Αθήνα πέρυσι είχε κατακλειστεί από πορτοκάλια Αιγύπτου. Ραντισμένα με απαγορευμένα φυτοφάρμακα.
0: Το πιο σημαντικό είναι και από αυτό που λέτε, ότι πρέπει να υπάρχει και μια... να υπάρχει αυτό το προϊόν, να ξέρουμε από πού είναι η χώρα προέλευσής τους.
1: Σας λέω.
0: Πορτοκάλι, Άρτα. Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Πολύ βασικό. Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Άρτας.
1: Και να σεβαστούμε καθένα στην υγεία τα λουνού. Εμείς θα τον είχαμε καταπολεμήσει το μαύρο αλευρόδι. Από την πρώτη στιγμή με τα φυτοφάρμακα που ραντίζαμε πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Μας τα απαγόρεψαν αυτά τα φυτοφάρμακα, δεν ξέρω για ποιον συμφέροντα. Σιγά μην νοιάζονται για την υγεία τη δικιά μας, έτσι. Αλλά εισάγουμε ως χώρα προϊόντα ραντισμένα με τέτοια φυτοφάρμακα. Εδώ είναι τρελό αυτό το σενάριο. Και είναι και πολύ πιο φτηνά και δεν μπορούμε εμείς να πουλήσουμε και μετά τι λέμε. Να κάνει καταστροφή για να πάρουμε ένα ψίχουλο από τον ΕΛΓΑ. Όχι, εμείς παράγουμε στα χωράφια για να ταΐσουμε και τον ελληνικό λαό, να έχουμε προϊόντα που να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες της χώρας, να μπορεί ο εργάτης να παίρνει τη φέτα, την πραγματική τη φέτα και όχι να ψάχνει να βρει το λευκό το τυρί εκεί που εκτοξεύτηκε τώρα η φέτα. Να μπορεί, σκεφτόμουν προχθές, θα ξαναδούμε σούφλα, κυρία Γέλη, το Πάσχα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναδούμε σούβλα το Πάσχα και θα είναι
1: τι
0: και από τα δικά μου. Θέλω να πιστεύω
1: μακάρι,
0: ότι δεν θα...
1: Μακάρι, αλλά μακάρι χρειάζεται προσπάθεια
0: όλους.
1: Μεγάλη. Προσπάθεια
0: εννοείται.
1: Μεγάλη χρειάζεται, αγώνας χρειάζεται. Έχει περισσότερος κόσμος καταλάβει ότι με τον αγώνα κάτι θα κερδίσεις.
0: Έτσι.
1: Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν μας φταίει μόνο ο κακός ο καιρός. Φταίνει κι άλλα και θα πρέπει να τα διορθώσουμε, να παλέψουμε να τα διορθώσουν και οι άλλοι παραπάνω, να σκύψουν πάνω στα προβλήματα πραγματικά και να αφήσουν στην άκρη τους φραπέδες και τις κουμπαριές τους, να τους αφήσουν στην άκρη και να τους βάλουν και φυλακή, να μην κυνηγάνε τους αγρότες που βγήκαν με τα δικαιώματά τους στον δρόμο. Αυτούς να κλείσουν φυλακή.
0: Κύριε Μπέτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή και για τη συνέντευξη.

0: συνέντευξη που ήταν πραγματικά αποκαλυπτική. Έτσι θα την πω εγώ, γιατί ήσασταν για ακόμα μία φορά χύμαρος όλα αυτά που
1: εδώ
0: είπατε.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Βεβαίως, θέλω να πιστεύω ότι μεθαύριο που ξεκινάει και η συγκομιδή των ακτινιδίων, η περιοχή της Άρτας θα πάει καλά. Για όλους, δηλαδή
1: καλά,
0: πραγματικά
1: να...
0: για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό, να πάνε πραγματικά πάρα πολύ
1: να
0: καλά.
1: Να υπάρξει και ένα χαμόγελο στα χείλη των νέων αγροτών.
0: Έτσι.
1: Να το πούμε αυτό, γιατί είναι νέα παιδιά, καλά παιδιά, με μεγάλη εμπειρία στον πρωτογενή τομέα, που πραγματικά μπορούν να κάνουν θαύματα.
0: Ναι, και πλέον υπάρχει και τεχνογνωσία, με το ξεχνάτε. Είναι και άνθρωποι που πλέον σπουδάζουν και έρχονται κατασταλαγμένοι με την επιστήμη τους, με τις γνώσεις τους και ασχολούνται μόνο με αυτό. Και πραγματικά μπαίνουν σε ένα νέο κύκλο, ο οποίος με την έννοια ότι υπάρχουν νέα δάνεια και θέλουν και αυτά κάπως να ζήσουν. Τουλάχιστον να βγαίνει σωστά το μεροκάματο, γιατί έχουν ανοίξει τέτοιου είδους υποχρεώσεις.
1: Έχουν μεγάλη θηλιά στο λαιμό τους, δυστυχώς που το λέω, και θα πρέπει να δώσουν μεγάλο αγώνα.
0: Συγγνώμη,
1: και μεγάλη μάχη.
0: Συγγνώμη, μου νωρίτερα.
1: Ναι,
0: η...
1: ναι, ναι. Έχουν χρεωθεί.
0: Έχουν χρεωθεί.
1: Θα πρέπει να αφιερώνουν και λίγες μέρες το χρόνο για τη διεκδίκηση. Δεν είναι μόνο δουλειά στο χωράφι και στο μαντρί και στο κτήμα. Πρέπει να διεκδικούν κιόλας. Γιατί όσο καλά και να τα κάνεις, για ένα εμβόλιο που αρνιέται πεισματικά η κυβέρνηση να κάνει για να μην θυχτούν τα συμφέροντα μιας χούφτας τυροκόμων, καταστρέφεται η κτηνοτροφία της χώρας μας, μια κτηνοτροφία που αν το σκεφτούμε έκτισε τη μισή την Αθήνα. Που οι εξαγωγές γινότανε με τα καραβάνια στις ανατολικές χώρες και στα Βαλκάνια. Που φτιάξαμε πολιτισμό από μια κτηνοτροφία. Φτιάξαμε πολιτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και έργα μεγάλα που έχουν μείνει ακόμη.
0: Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
2: Ιωάννινα.

Πάμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ κοντά σας με μια συνέντευξη ξεχωριστή με ένα θέμα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα όλο και πιο συχνά όλη την κοινωνία όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών, και θα έχουμε τη χαρά για αυτό το θέμα να μας δώσει και κάποια επίσημα στατιστικά στοιχεία από την Ήπειρο, τι συμβαίνει, πόσες κλήσεις, να μας μιλήσει ο δικηγόρος της Άρτας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τράμπας, και να μας πει και επίσημα στοιχεία αλλά και υποθέσεις δύσκολες που έχει αναλάβει και ο ίδιος. Επιστρέφουμε εδώ κοντά σας σε λίγο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας το Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση έως ότου στάλει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
2: Επιστρέφει με νέα επεισόδια. Πρεμιέρα εκτάκτος Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ολοζώντανα στον περιφερειακό σταθμό Ιωάννινο.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Καλπάκια 2026, από 14 έως 28 Οκτωβρίου. Ιστορικές εκδηλώσεις μνήμης καθημερινά, με αποκορύφωμα την αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου, την 3η, 27 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. 14 με 16 Οκτωβρίου, πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή, 1940-1944. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, ο 7ος δρόμος της Νίκης, με αγώνες δρόμου 9 και 21 χιλιομέτρων, αγώνα vertical 4,2 χιλιομέτρων και παιδικό 1 χιλιομέτρου. Καλπάκια 2026. Ο Δήμος Πογονίου σας προσκαλεί και σας περιμένει στα χώματα που γράφτηκε το έπος του 40.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Ιωάννινα.

0: κοινωνικό φαινόμενο που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα είναι η βία κατά των γυναικών και ιδιαίτερα η ενδοοικογενειακή βία. Και πίσω από τους αριθμούς, τις καταγγελίες και τις δικογραφίες υπάρχουν πραγματικές ανθρώπινες ιστορίες, αλλά και γυναίκες που πολλές φορές χρειάζονται μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποφασίσουν να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν το μέγεθος του φαινομένου. Μόνο κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2025 η ελληνική αστυνομία είχε χειριστεί περισσότερες από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 47 συλλήψεις την ημέρα. Το 2024 οι σχετικές δικογραφίες είχαν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2023. Οι αριθμοί αυτοί δεν σημαίνουν κατά ανάγκη μόνο ότι αυξάνεται η βία. Μπορεί να σημαίνει ότι περισσότερα θύματα καταγγέλουν πλέον όσα βιώνουν. Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σήμερα. Μαζί μας είναι ο δικηγόρος Κώστας Τράμπας, ο οποίος πέρα από τη νομική διάσταση του ζητήματος έχει και τη δική του εικόνα μέσα από υποθέσεις που έχει χειριστεί και στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει από την επαγγελματική του εμπειρία. Κύριε Τράμπα, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ στη συχνότητα του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας Πρωινό Ραντάρ.
1: Χαίρομαι και εγώ που σας ακούω. Χαίρομαι και εγώ. Άκουγα τώρα τα στοιχεία που δίνατε ενώ σας περίμενα. Είναι τραγικά και αυτά, ξέρετε, είναι σε ένα βάθος χρόνου τριετίας τα διπλάσια, έτσι.
0: Είναι στοιχεία
1: τα οποία... Θα σας πω εμπειρικά τουλάχιστον και χωρίς καμία υπερβολή από την εικόνα που έχω τουλάχιστον από τα δικαστήρια της Ηπείρου αλλά και από συναδέλφους που μιλάμε από την υπόλοιπη Ελλάδα ότι τα σχετικά εκθέματα στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηριών οι υποθέσεις της ενδοοικογενειακής βίας συνήθως υπερβαίνουν το 1/3 του συνόλου των υποθέσεων κάθε εβδομάδας. Είναι

0: αδιανόητο το νούμερο, αν σκεφτείτε ότι πριν τουλάχιστον μία πενταετία, εξαετία, τα αδικήματα αυτά ήταν μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τώρα φτάνουμε σε 14 και 15 υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό που αναδεικνύεται.
1: Έχει αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών, σύμφωνα με αυτά που μου λέτε, και απευθύνονται σε εσάς για περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Μιλάνε περισσότερο, έρχονται και τα καταγγέλουν περισσότερο, ή πλέον είναι μόνο πιο έντονο σαν φαινόμενο? Βλέπουμε ότι
0: Θα σας πω.
1: Ναι.
0: Η εμπειρία μου λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλές διαστάσεις, και οι λόγοι που αυτό το ενδοικογενειακή έχει πάρει τέτοια έξαρση είναι και κοινωνική, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, είναι και κοινωνική, είναι και οικονομική, αλλά έχει να κάνει και με την παιδεία του καθενός. Δεν είναι τυχαίο που η καραντίνα, ξέρετε, μετά από όσα μας άφησε και ένα τέτοιο κατάλοιπο. Δηλαδή μετά, ειδικά το 2022, παρατηρήθηκαν συρροή, θα έλεγα, στα ακροατήρια τέτοιων υποθέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι προφανώς το εγκλεισμός μας μέσα σε ένα σπίτι δύο ανθρώπων που δεν είχαν ενδεχομένως τις οικογενειακές βάσεις, τις θεμελιώδεις οικογενειακές βάσεις, οδήγησαν σε έξαρση τέτοιων φαινομένων. Γνωρίστηκαν, φαίνεται, από την κακή πλευρά καλύτερα οι σύζυγοι ή οποιαδήποτε άλλοι έχουν να κάνουν με το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Το καλό, κύριε Τράμπα, είναι ότι... μάλιστα. Ναι. Να πείτε μου, το καλό είναι. Ναι, σας ακούω, το καλό.
0: Πλέον ο κόσμος μιλάει, οι γυναίκες μιλάνε, είναι πλέον ενημερωμένες, και σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και οι δομές που έχει αναπτύξει κάθε τοπική αυτοδιοίκηση και τα κινήματα τα σχετικά, όπως το MeToo, το οποίο πραγματικά βοήθησε, και τα συμβουλευτικά κέντρα γυναικών, τα οποία πλέον έχουν και αυτά εξοπλιστεί επιμονές που δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές. Και φυσικά και αλλαγές στον ποινικό κώδικα, διότι οι εισαγγελές πλέον είναι πάρα πολύ αυστηροί και καλώς κάνουν και είναι. Και οι νέοι ποινικοί κώδικες θα πρέπει, αν τους διαβάσει κανείς, να δουν ότι οι ποινές που επιβάλλονται πλέον είναι και για μερικούς μήνες ακόμα και πραγματική έκτηση. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό το φαινόμενο που την τελευταία πενταετία έχει πάρει μια τεράστια έξαρση, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί, και το καλό είναι ότι πλέον ο κόσμος μιλάει. Είναι ενημερωμένος μέσω διαδικτύου, μέσω των δομών, μέσω της κινητοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων, μέσω της εφαρμογής του panic button, δεν το είχαμε αυτό παλιότερα, έτσι, όπου πλέον μια γυναίκα αισθάνεται πολύ πιο ασφαλής όταν έχει τη χρήση ενός panic button, διότι άμεσα η αστυνομία θα επέμβει, και κυρίως έχει να κάνει και με την αυστηρότητα, την καλώς εννοούμενη αυστηρότητα που δείχνουν οι εισαγγελικές αρχές σε τέτοιου είδους θέματα. Σας λέω ότι για κάποιους. Ναι, πέστε μου.
1: Ναι. Ποια μορφή βίας συναντάτε συχνότερα στις υποθέσεις σας? Είναι σωματική βία, είναι απειλές, είναι ψυχολογική κακοποίηση?
0: Δυστυχώς εμφανίζονται φαινόμενα όχι απλά σωματικών βλαβών, σοβαρότατων σωματικών βλαβών, με αποτέλεσμα πολλές φορές να πρέπει το θύμα να απευθυνθεί ακόμα και στο νοσοκομείο, διότι πέρα από μια απλή εξύβριση ή πέρα από μια απλή απειλή, υπάρχουν δυστυχώς και φαινόμενα σοβαρότερων σωματικών βλαβών, και αυτό είναι το χειρότερο όλων. Γι' αυτό βλέπετε ότι και ο ποινικός νομοθέτης έχει διευρύνει την έννοια της ενδοοικογενής απειλής ή της εξυβρίσεως. Πλέον δεν είναι μια κλασική εξύβριση όπως είχαμε παλιά. Εξύβριση πλέον με οποιαδήποτε προσβολή της τιμής του θύματος θα αποτελεί και ενδοοικογενειακή βία. Το χειρότερο όμως, επαναλαμβάνω, είναι οι σωματικές βλάβες που προκαλούνται από τις εξάρσεις κάποιων ανθρώπων που έχουν να κάνουν και με το κοινωνικό τους επίπεδο και με το, αν μου επιτρέπετε το λαϊκισμό, με το μυαλό που κουβαλάει ο καθένας. Είναι ανεπίτρεπτο να δημιουργούνται τέτοιου είδους φαινόμενα και μάλιστα να οδηγούμαστε στο νοσοκομείο. Λάβετε όμως υπόψη ότι ένα θεμελιώδης και πραγματικά επιτυχημένο, θα έλεγα, μέτρο είναι και η ποινική διαμεσολάβηση. Όπου εκεί το θύμα και ο θήτης, εφόσον παραδεχθεί την πράξη του ο θήτης, έχει την ευχέρεια μέσω της εισαγγελικής παραγγελίας να παρακολουθήσει προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης σε κάποιες ψυχιατρικές κλινικές για να διαπιστωθεί ποιο είναι το αίτιο που οδήγησε αυτόν τον άνθρωπο στο να προκαλέσει αυτή τη βλάβη στο θύμα. Και αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ συχνά και έχουμε και αποτελέσματα καλά. Δηλαδή παρακολουθούν τα ηθίτες τέτοιου είδους προγράμματα και αν μη τι άλλο βελτιώνουν και τον εαυτό τους τον ίδιο, αλλά σταματούν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να επιδεικνύουν τέτοιου είδους παραβατική συμπεριφορά.
1: Ας υποθέσουμε ότι μια γυναίκα μας ακούει αυτή τη στιγμή και υφίσταται βία μέσα στο σπίτι της. Νομικά, ποιο πρέπει να είναι το πρώτο της βήμα?
0: Κατευθείαν στην αστυνομία. Κατευθείαν. Είναι αυτόφορη η διαδικασία. Κατευθείαν. Τώρα που μιλάμε, αν υπάρξει ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το θύμα μπορεί να απευθυνθεί κατευθείαν στην αστυνομία, όπου πλέον υπάρχουν ειδικά έντυπα και ειδικές εντολές από τους εισαγγελείς στην αστυνομία και η αστυνομία ξέρει ακριβώς τι να κάνει. Και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθεί και το θύμα σε δομή, αν θεωρεί ότι απειλείται ή ότι δεν μπορεί πλέον να συνδυώνει με αυτόν τον άνθρωπο. Και επίσης διατάσσεται και η άμεση μετοίκηση από τη συζυγική οικία του θήτη, ο οποίος έχει προκαλέσει ενδοοικογενειακή βία στη σύζυγό του ή σε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Και υπάρχουν τα εργαλεία τη στιγμή αυτή. Υπάρχουν τα εργαλεία και άμεσα είναι εκτελεστέα. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, αν κάποιος κάνει μια καταγγελία, αμέσως θα υπάρξει αυτόφορη σύλληψη.
1: Υπάρχει όμως και αυτή είναι η κρυφή βία, τα περιστατικά που δεν φτάνουν ποτέ ούτε στην αστυνομία ούτε σε έναν δικηγόρο. Από την εμπειρία σας, που έχετε εμπειρία πολλών χρόνων ως δικηγόρος, πόσο μεγάλη θεωρείτε ότι είναι αυτή η πλευρά του προβλήματος?
0: Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την παιδεία των ανθρώπων. Δηλαδή, εγώ δεν δέχομαι ότι κάποια γυναίκα θα υποστεί βία και σαν να ζούμε στο 19ο αιώνα δεν θα μιλήσει. Πλέον μιλάνε τα θύματα όλα. Είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις ακόμα σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές διορινές, οι οποίες σου λένε τώρα και τι θα κάνω, πού θα πάω. Όμως και αυτό το φαινόμενο σιγά σιγά εξαλείφεται, διότι πλέον σας λέω όλοι είναι ενημερωμένοι. Διαβάζουν, ενημερώνονται, έχει γίνει μια τεράστια καμπάνια από τους αρμόδιους φορείς για το θέμα της ενδοοικογενειακής. Οπότε αυτές οι, ας το πούμε, αντιλήψεις ότι τι θα πει ο κόσμος και μη μας πει ο γείτονας τίποτα, αρχίζουν σιγά σιγά και εξαλείφονται. Και αυτό είναι το θετικό.
1: Θέλω να πάμε και στο άλλο το κομμάτι με βάση τις δικές σας υποθέσεις. Χωρίς φυσικά να αναφερθούμε σε πρόσωπα ή στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους, υπάρχει κάποια περίπτωση από αυτές που έχετε χειριστεί όλα αυτά τα χρόνια της εμπειρίας σας και της επαγγελματικής σας πορεία που σας έκανε να αντιληφθείτε διαφορετικά το μέγεθος του προβλήματος?
0: Υπάρχουν, όχι μία, υπάρχουν, θα έλεγα, δεκάδες τέτοιες υποθέσεις. Στο μυαλό μου έρχονται τώρα πρόχειρα γύρω στις 10-15, όπου εκεί δεν μιλάγαμε απλά για σωματικές βίες, εκεί μιλάγαμε για εξευτελισμό του θύματος καταρχήν, έτσι. Δεν μιλούσαμε απλά για μια σοβαρότατη σωματική βλάβη, μιλούσαμε για μια υπόθεση όπου η γυναίκα ήταν πραγματικά αντικείμενο, είχε καταστεί αντικείμενο στα χέρια του θήτη. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν κατάφεραν, βρήκαν το θάρρος και το κουράγιο και μίλησαν. Θυμάμαι συγκεκριμένα, σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο τα κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, όπου εκεί υπάρχουν πλέον κατερδισμένοι επιστήμονες, οι οποίοι έδωσαν τις κατάλληλες εντολές και έπεισαν το θύμα να απευθυνθεί κατευθείαν στην αρμόδια αστυνομία. Είναι δυστυχώς αρκετές.
1: Ναι. Και στα δικά σας στοιχεία, πόσες από τις γυναίκες που σας απευθύνονται έχουν ήδη προηγουμένως καταγγείλει τον ίδιο άνθρωπο ή έχουν επιχειρήσει να απομακρυνθούν ξανά από την οποιαδήποτε σχέση, η συζυγική ή η συγκατοίκηση?
0: Για να σας πω, για να μην σας κουράζω, τον τελευταίο μήνα 6. Τις έχουμε μετρημένες μία-μία. 6 σε ένα μήνα. Πράγμα που σημαίνει ότι. Και είναι βασικό αυτό, διότι πράγματι όταν υπάρχουν και παιδιά στη μέση ενδεχομένως να γίνεται μια δεύτερη σκέψη. Δεν θα πρέπει να γίνεται καμία δεύτερη σκέψη, γιατί ξέρετε το ανησυχητικό, ειδικά μετά το 21-22, δεν είναι, συναντάμε φαινόμενα ενδοοικογενειακής σε νέα ζευγάρια. 27, 28, 30 χρόνια, αναρωτιέται κανείς πότε πρόλαβαν αυτοί οι άνθρωποι παντρεύτηκαν και πότε πρόλαβε αυτός ο άνθρωπος και εμφάνισε τέτοιου είδους συμπεριφορά. Αυτό ήταν το ανησυχητικό, το οποίο μας συγκλονίζει, διότι σε τέτοιου είδους τέτοιες ηλικίες δεν είναι δυνατόν να δεχτεί κάποιος ότι μέσα σε 4 χρόνια γάμου υπήρχε αυτή η συμπεριφορά. Προφανώς προϋπήρχε, δεν καταγγελόταν και καταγγέλθηκε δυστυχώς καθυστερημένα, αλλά τουλάχιστον καταγγέλθηκε.
1: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι να σταματήσουμε να ρωτάμε γιατί δεν έφυγε και να προσπαθήσουμε περισσότερο να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο δύσκολο για ένα θύμα να φύγει από μια βίαιη σχέση. Εσείς κιόλας πλέον με τόσες υποθέσεις έχετε δημιουργήσει και μια

0: εικόνα, λίγο.
1: Θα σας πω. Κοινωνικός περίγυρος, τι θα πει ο κόσμος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι συγγενείς αποτρέπουν το θύμα από το να, να κάνει την προσήκουσα καταγγελία για να μην ακουστεί στον περίγυρό τους ότι έχουν πρόβλημα. Και αυτό είναι το τραγικό. Γι' αυτό σας λέω ότι σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ οι δομές και τα κινήματα που υπάρχουν και δίνουν θάρρος στις γυναίκες και ειδικά τα νέα τα κορίτσια να μην φοβηθούν και φυσικά να μην λάβουν υπόψη τον περίγυρο, διότι ο περίγυρος έχει άλλα στο μυαλό του και όχι φυσικά την προστασία του θύματος. Το τι θα πει ο κόσμος είναι κάτι το οποίο ανάγεται στο 19ο αιώνα. Δεν είμαστε εκεί τώρα, προχωρήσαμε προς Θεού. Γι' αυτό το μήνυμα είναι να μην φοβούνται να καταγγείλουν τίποτα και υπάρχει πλέον υπάρχουν τέτοιες δικλείδες ασφαλείας και αποδομές και από την αστυνομία και από την εισαγγελία, όπου σίγουρα θα ανακουφιστεί. Εγώ είμαι χαρούμενος που όταν βρίσκουν το θάρρος και καταγγέλουν τέτοιου είδους περιστατικά, τουλάχιστον μετά ηρεμούν και ακολουθούν μια ζωή που πρέπει να ακολουθήσουν με ηρεμία. Αυτό είναι το βασικό,
0: πάντως,
1: να μην φοβούνται.
0: Πάντως, κύριε Τράπα, τα στοιχεία που δώσατε είναι άκρως ανησυχητικά. Και είστε και ένας δικηγόρος με μια μεγάλη επαγγελματική πορεία, με δύσκολες υποθέσεις. Και σε αυτό το κομμάτι κιόλας της βίας κατά των γυναικών, και ο ίδιος σε αυτές τις υποθέσεις τώρα έχετε κάνει μια μεγάλη ανάλυση. Που πραγματικά τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τα δουν και κάποιοι αρμόδιοι παραπάνω φορείς.
1: Είναι μεγάλη ανάλυση. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, να σας πω για το πρωτοδικείο της Άρτας. Έτσι, ότι φτάσαμε σε σημείο. Να υπάρχουν σε μια δικάσιμο να υπάρχουν 15 υποθέσεις σε ένα έκθεμα συνολικού αριθμού 50. Δηλαδή οι 15 στις 50 στην Άρτα ήταν υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Και αυτό, ξέρετε, δεν έτυχε μια φορά, τυχαίνει δυστυχώς, είναι συνεχόμενες οι φορές. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Από εκεί ξεκίνησα και μου έκανε τρομερή εντύπωση, διότι πριν το 22 δεν είχαμε. Είχαμε μένα, αλλά όχι τέτοια κατάδια, στο πούμε. Μπορεί να έχει 15 υποθέσεις 50 και να είναι ενδοοικογενειακές σε ένα μόνο ακροατήριο, σε ένα πρωτοδικείο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται αλλού.
0: Και όπως είπατε και λίγο νωρίτερα, με το θύμα να εξευτελίζεται σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή και κάποιες ακραίες υποθέσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως το θέτε.
1: Ακραίες με την έννοια ότι υπήρξαν υποθέσεις που. Σας λέω τώρα χαριτολογώντας, δυστυχώς, το λέω χαριτολογώντας εντός εισαγωγικών, όπου γύρισε ο θήτης και είπε: «Η γυναίκα μου είναι ό,τι θέλω, εγώ θα την κάνω». Γι' αυτό σας είπα ότι φτάνουμε σε σημεία εξευτελιστικά, σαν να αντιμετωπίζει τη γυναίκα ως αντικείμενο. Είναι η γυναίκα μου και την κάνω ό,τι θέλω. Ευτυχώς, σας λέω και πάλι, ειδικά οι νέες κοπέλες και οι νέες γυναίκες βρίσκουν το θάρρος, γιατί πλέον έχουν αλλάξει και εποχές και έχει να κάνει με την ενημέρωση. Είδατε ότι μετά το τραγικό επεισόδιο της ατυχούς αυτής γυναίκας της Γρίβα, άλλαξε ο μισός ποινικός κώδικας. Δηλαδή δεν πρέπει να προλαμβάνουμε και να μην φτάνουμε να γίνονται κάτι για να προλαμβάνουμε. Ευτυχώς υπάρχουν οι δικλείδες και είναι πολλές, γι' αυτό και θα πρέπει το Δήμα να μην φοβάται. Δεν πρόκειται να τις κάνει κανείς τίποτα. Αντιθέτως, αυτός που θα υποστεί τη μέγενη είναι το θύμα πλέον, ο θήτης πλέον. Γι' αυτό το ξανασκεφτούν δύο-τρεις φορές καλύτερα.
0: Θα ξαναλέγετε κάτι τελευταίο τώρα πριν κλείσουμε τη τηλεφωνική μας σύνδεση στις γυναίκες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ένα τελευταίο σας μήνυμα και να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι είστε στα δικαστήρια και εν ώρα εργασίας.
1: Θα επαναλάβω πάλι για τέταρτη φορά. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και πλέον η στήριξη από τις δομές, την αστυνομία και την εισαγγελία είναι τεράστια. Γι' αυτό βλέπετε και ότι αυτές οι υποθέσεις, εκτός του ότι διηγούνται κατευθείαν στο αυτόφορο, έχουν πλέον δίνουν σύντομες δικασίμους και είναι και πολύ στη χρονική σειρά των υποθέσεων, είναι στην αρχή. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να κάθεται κάποια γυναίκα να υφίσταται τέτοιον εξευτελισμό. Έχουν πλέον αλλάξει τα πράγματα και να το καταλάβουν όλοι αυτό. Σας λέω ότι ακόμα και σε μια πιο μικρή ποινή μπορεί να πάρει κάποιος θήτης, είναι πλέον εφικτή και η πραγματική έκτηση της ποινής, έστω και για κάποιους μήνες. Πλέον είναι και αυτό εφικτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: ενημέρωση,
0: για τα στοιχεία που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιωάννινα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμερικανικές απειλές για πάγωμα πληροφοριών και προμήθεια όπλων προς το Κίεβο. Καμιά μέχρι στιγμής απάντηση από τη Μόσχα μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει, λένε οι Χούθοι, μετά τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στη Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική βοήθεια ζητά το Ριάτ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ή να γίνει αποδεκτή χαρακτηρίζουν τις επιθέσεις Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αντλία. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις. 82 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για το θάνατο της 89χρονης στο Μενίδη. Βασικός ύποπτος, ο 62χρονος γιος της. Στις 11 κυβερνητικές ανακοινώσεις για τους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω από 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή τους. Από σήμερα μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στους δικαιούχους. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Ιωάννινα

αυτόματο εξωτερικό πινιδωτή απέκτησε το πρώτο δημοτικό σχολείο Ελεούσας μετά από δωρεά γονέα. Η συγκεκριμένη κίνηση έχει πρακτική αξία, καθώς η παρουσία πινιδωτή σε σχολικό χώρο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής. Αρκεί βέβαια να υπάρχει και ένα εκπαιδευμένο προσωπικό που να γνωρίζει τη χρήση του. Η συζήτηση για τη διάθεση των απεινιδωτών σε σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και δημόσιους χώρους, έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένη περίπτωση επαναφέρει το ζήτημα της συστηματικής κάλυψης τέτοιων χώρων. Ένα σοβαρό ζήτημα εργασιακής ασφάλειας έχει ανοίξει στους παιδικούς σταθμούς της Πρέβεζας. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ προειδοποιεί ότι οι εργαζόμενοι ενδέχεται να βρεθούν ακόμη και αντιμέτωποι με απώλεια θέσης εργασίας ανάλογα με το πώς θα εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις και πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες των δομών. Το ζήτημα έχει μια διπλή διάσταση. Από τη μία αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους και από την άλλη τη δυνατότητα των παιδικών σταθμών να λειτουργούν με επαρκές προσωπικό και χωρίς διακοπές. Παραμένω στην Πρέβεζα και θα πούμε ότι υπάρχει και μια έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της Πρέβεζας για την πορεία των αγροτικών επιδοτήσεων και το ΟΣΔΕ του 2026. Εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις και οι κρεμότητες στη διαδικασία μπορεί να δημιουργήσουν ένα σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας για αγρότες και κτηνοτρόφους σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος παραγωγής, όπως είπαμε, παραμένει υψηλό. Το θέμα δεν περιορίζεται μόνο στην Πρέβεζα. Αφορά συνολικά την Ήπειρο, όπου μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομίας εξακολουθεί να στηρίζεται στην πρωτογενή παραγωγή και η ουσία πλέον είναι αν οι πληρωμές θα γίνουν έγκαιρα και χωρίς νέες διοικητικές εμπλοκές.

Εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη τιμά σήμερα ο Δήμος Ζηρού τη συμπλήρωση των 114 χρόνων από την απελευθέρωση της Φιλιππιάδας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:30 το απόγευμα στο Πολυχώρο Πολιτισμού που στεγάζεται στο Παλαιό Δημαρχείο Φιλιππιάδας και επιχειρεί να συνδέσει τα ιστορικά γεγονότα με τη νεότερη γενιά και τη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται φωτογραφική έκθεση με υλικό από τις εκδηλώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Φιλιππιάδας. Μέσα από το φωτογραφικό αρχείο θα παρουσιαστούν στιγμές από εκείνο τον εορτασμό, αλλά και στοιχεία που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η τοπική κοινωνία διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του ιστορικού γεγονότος. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί Χρήστος Αποστόλου και Αντιγόνη Αναγνώστου θα πραγματοποιήσουν ιστορική αναδρομή, παρουσιάζοντας γεγονότα και στοιχεία που συνδέονται με την απελευθέρωση της πόλης, και θα ακολουθήσει και οπτιοακουστικό αφιέρωμα. Ιδιαίτερο στοιχείο της φετινής διοργάνωσης είναι η συμμετοχή μαθητών όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και το εξωτερικό. Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος και μαθητές του Γενικού Λυκείου Θεσπρωτικού μαζί με τους μαθητές του Εθνικού Κολέγιου, οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην περιοχή μέσω του προγράμματος Erasmus. Η παρουσία των μαθητών δίνει μια διαφορετική διάσταση στη σημερινή επέτειο, καθώς η τοπική ιστορία παρουσιάζεται σε νέους ανθρώπους από διαφορετικές χώρες μέσα από ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η είσοδος στην απόψινή εκδήλωση θα είναι ελεύθερη. Ένα διαφορετικό χώρο συνάντησης για ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά δίπλα σε ασθενείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες επιχειρεί να δημιουργήσει το τριήμερο School of Care που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου στο καλέτσι του Δήμου Βορείου Τζουμέρκου. Η διοργάνωση απευθύνεται σε επαγγελματίες από τον ευρύτερο χώρο της υγείας και της φροντίδας και έχει ως βασικό στόχο να αναδείξει όχι μόνο τις πρακτικές δυσκολίες της καθημερινής εργασίας, αλλά και την κοινωνική σημασία ενός τομέα που συχνά μένει στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης. Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται και η ερευνητική κολεκτίβα, η οποία αναλαμβάνει τόσο την οργάνωση όσο και τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Ο Δήμος Βορείου Τζουμέρκων συμμετέχει υποστηρικτικά, διαθέτοντας για τις ανάγκες του τριήμερου τη συνεδριακή αίθουσα του Κέντρου Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Καστανοχωρίων στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Πλαίσιας Καλετζίου. Το School of Care δεν έχει τη μορφή ενός κλασικού συνεδρίου. Η φιλοσοφία του βασίζεται στη βιωματική μάθηση, στην ανταλλαγή εμπειριών και την άμεση συμμετοχή των ίδιων των εργαζόμενων. Στο επίκεντρο μπαίνουν ζητήματα που συναντούν καθημερινά όσοι εργάζονται σε νοσοκομεία, δομές φροντίδας, σπιτιά ηλικιωμένων ή δίπλα σε ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. Ανάμεσά τους η επαγγελματική εξωθένωση, τα όρια της φροντίδας, η ανάγκη αλληλοϋποστήριξης και οι συνθήκες μέσα στις οποίες παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Η διοργάνωση απευθύνεται σε νοσηλευτές, φροντιστές ηλικιωμένων, συνοδούς και βοηθήσεις ατόμων με αναπηρία, οι χρόνιες παθήσεις, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γιατρούς και γενικότερα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε συχνή επαφή με ασθενείς ή άτομα που έχουν αυξημένες ανάγκες υποστήριξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε εργαζόμενους που βιώνουν καθημερινά την ένταση και την ευθύνη της προσωπικής φροντίδας και οι οποίοι συχνά καλούνται να διαχειριστούν απαιτητικές καταστάσεις χωρίς επαρκή χρόνο και ανάπαυση, αποφόρτιση ή ανταλλαγή εμπειριών και με συναδέλφους.

0: Ιωάννινα.
1: Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές τεχνικές της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά οι επισκέπτες του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο Κάστρο Ιωαννίνου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα πραγματοποιηθεί η επίδειξη της τεχνικής του Φιλγκράν με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Φιλγκράν είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική τεχνική επεξεργασίας του μετάλλου, μέσα από την οποία πολύ λεπτά μεταλλικά σύρματα συνδυάζονται και σχηματίζουν σύνθετα διακοσμητικά μοτίβα. Αποτελεί μια τέχνη που απαιτεί ακρίβεια, εμπειρία και ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς και έχει συνδεθεί στενά με τη μακρά παράδοση των αργυροχώων των Ιωαννίνων. Κατά τη διάρκεια της δράσης, ο τεχνίτης Πέτρος Μαριόλας θα παρουσιάσει στους επισκέπτες διαδοχικά τα στάδια επεξεργασίας του μετάλλου, από την προετοιμασία του υλικού μέχρι και τη δημιουργία των τελικών μοτίβων. Σημαντικό μέρος της διαδικασίας προηγείται όμως της εργασίας πάνω στο ίδιο το μέταλλο. Η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σοφία Γρηγορίου θα παρουσιάσει το σχεδιασμό που απαιτείται πριν ξεκινήσει η κατασκευή, δείχνοντας πως μία αρχική ιδέα μετατρέπεται πρώτα σε σχέδιο και στη συνέχεια σε αργυρό αντικείμενο. Η συγκεκριμένη δράση έχει και ιδιαίτερα συμβολική σημασία για τα Ιωάννινα, γιατί η γιαννιώτικη αργυροτεχνία έχει ενταχθεί από το 2023 στο Εθνικό Ευρυτήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομίας της Ελλάδας, αναγνωρίζοντας επίσημα μια τεχνική και πολιτιστική παράδοση που για αιώνες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης.

επιστρέψαμε εδώ κοντά σας. Να ξέρετε, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε κι εμείς. Ακολουθεί όμως το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως μετά κάνει πρεμιέρα για τη νέα σεζόν ο κύριος Παναγιώτης Τζόκας με το ανθολόγιο πολιτισμού. Να το ευχηθούμε καλή αρχή και να έχουμε μια ενδιαφέρον κιόλας συνεντεύξεις από τον κύριο Τζόκα με την εκπομπή του για φέτος ανθολόγιο πολιτισμού που είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να σας ευχηθώ να έχετε όλοι μια όμορφη εβδομάδα με υγεία και καλή συνέχεια.

0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το ΕΡΤ ΕΚΟ App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάση Σογκόρου, εκφωνή η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κρυμαντήρης. Δύο εγγένεια δομών υγείας στην Ήπειρο περιλαμβάνει η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 η ώρα θα εγγενιαστεί στους κήπους Αγορίου το κτίριο που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα το πρωί θα εγγενιαστεί το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το έργο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο περιλαμβάνει νέα πτέρυγα περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και ανακαίνιση χώρων περίπου 900 τετραγωνικών. Η συνολική επιφάνεια διαμορφώνεται σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα και ο προϋπολογισμός ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στους νέους χώρους προβλέπονται 5 επιπλέον ιατρία και νέος ιατρικός εξοπλισμός. Έργο ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027. Αφορά το 3ο Γενικό Λύκειο, το 3ο και 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων και το κλειστό γυμναστήριο του συγκροτήματος. Προβλέπονται θερμομόνωση, νέα κουφώματα, αντλίες θερμότητας, φωτισμός LED και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. Θα τοποθετηθούν επίσης δύο εξωτερικοί ανελκυστήρες για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Τα σχολικά κτίρια προβλέπεται να αναβαθμιστούν από την ενέργεια. Εκεί κατηγορία Z στην κατηγορία Β και το γυμναστήριο από την Ε στη Β συν. Συνολική δημόσια δαπάνη 9.555.000 ευρώ αντιστοιχεί στις 260 αιτήσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα δικαιώχων της πρόσκλησης για την εγκατάσταση νέων γεωργών στην Ήπειρο. Η πρόσκληση αφορά την παρέμβαση του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Στον πίνακα δικαιώχων περιλαμβάνονται υποψήφοι για τους οποίους δεν απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. Τα ποσά ενίσχυσης ανά αίτηση κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 42.500 ευρώ. Άλλες 25 αιτήσεις χαρακτηρίστηκαν μη επιλέξιμες, καθώς από το διοικητικό έλεγχο προέκυψε λόγος απόρριψης. Η πίστοση που είχε εχωρηθεί στην περιφέρεια Ηπείρου για την πρόσκληση ανέρχεται σε 24,28 εκατομμύρια ευρώ. Τμήμα ελαφριάς ψευδοροφής αποκολλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Λύκειο Παιδινής και έπεσε στο κεφάλι μαθητή χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών ζητά να γίνει άμεσα αναλυτικός έλεγχος στο κτίριο και να αποκατασταθούν τυχόν προβληματικά σημεία. Η παράταξη αναφέρει ότι στο σχολείο είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες ανακαίνησης το προηγούμενο καλοκαίρι. 8 παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν σε όχημα που οδηγούσε λαδοπός, ο οποίος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχή της Θεσπρωτείας. Κατά την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι είχε παραλάβει τους ομοεθνείς του κοντά στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο με σκοπό να τους μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας. Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για παραβάση της νομοθεσίας περί λαδοπών. Το όχημα κατασχέθηκε και ο συνελήφθης οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτείας. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σήμερα Δευτέρα στην Ήπειρο θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές αναμένονται από το απόγευμα κυρίως στα Ιωάννινα, την Άρτα και την Πρέβεζα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς στα Ιωάννινα και τους 23 με 24 στις υπόλοιπες περιοχές. Την Τρίτη θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν βροχές. Στη Θεσπρωτεία τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά το πρωί. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει με μέγιστες τιμές 14 βαθμούς στα Ιωάννινα, 17 στην Άρτα, 18 στην Ιγουμενίτσα και 19 στην Πρέβεζα. Όλες οι είδησεις μας στο earthnews.gr.
1: Αμέσως μετά, ανθολόγιο πολιτισμού με τον Παναγιώτη Τζόκα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Καλπάκια 2026, από 14 έως 28 Οκτωβρίου. Ιστορικές εκδηλώσεις μνήμης καθημερινά, με αποκορύφωμα την αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου, την 3η 27 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. 14 με 16 Οκτωβρίου, πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή, 1944. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, ο 7ος δρόμος της Νίκης, με αγώνες δρόμου 9 και 21 χιλιομέτρων, αγώνα vertical 4,2 χιλιομέτρων και παιδικό 1 χιλιόμετρο. Καλπάκια 2026. Ο Δήμος Πογονίου σας προσκαλεί και σας περιμένει στα χώματα που γράφτηκε το έπος του 40.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα. Ανθολόγιο πολιτισμού. Επισκόπηση στα πολιτιστικά δρόμενα της Ηπείρου και μια περιήγηση στα μου των σύγχρονων καλλιτεχνών.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το Ανθολογείο Πολιτισμού επιστρέφει στις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για να περιγράψει και να καταγράψει ό,τι αφορά τον πολιτισμό στην περιοχή μας. Τέχνες λοιπόν, επιστήμες στο προσκήνιο και στο θεματολόγιο της εκπομπής που θα έχουμε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων για μια ακόμη σεζόν. Στον ήχο είναι ο Κώστας Σολωμός.

Λοιπόν, πάμε σε μια παρουσίαση, σε μια βίβλιο παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών και οι εκδόσεις Ινφογνώμων παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του δάκτορα Ηλία Μεσίνα με τίτλο «Οι συναγωγές της Ελλάδας, αρχείο ιστορίας και αρχιτεκτονικής». Μάλλον, «Οι συναγωγές της Ελλάδος» είναι, για να κυριολεκτήσουμε στον τίτλο. Η παρουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα Κωνσταντίνος Κατσάρης, στην Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών Παρασκευοπούλου 4 στα Ιωάννινα. Ο συγγραφέας, αρχιτέκτονας και πολεοδόμος θα αναφερθεί με διαφάνεια στο διπορικό του στις συναγωγές της Ελλάδας, με έμφαση στις συναγωγές Ιωαννίνων, την παλιά Γιασάν και τη νέα Χαντάς. Το βιβλίο «Οι συναγωγές της Ελλάδας, αρχείο ιστορίας και αρχιτεκτονικής» συνοψίζει 6 δεκαετίες έρευνας πεδίου και αρχαιακής τεκμηρίωσης των συναγωγών της Ελλάδος, μια έρευνα που ξεκίνησε ο συγγραφέας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αποτυπώνοντας συναγωγές που στέκουν μέχρι σήμερα και άλλες που κατεδαφίστηκαν λίγα χρόνια αργότερα. Το βιβλίο είναι ένα σπάνιο αρχείο 444 σελίδων με 262 φωτογραφίες και 237 αρχιτεκτονικά σχέδια και διαγράμματα που συμπληρώνει τα κενά της ιστορικής αφήγησης, της αρχιτεκτονικής συνέχειας και της αστικής εμπειρίας σε πόλεις που οι συναγωγές αποτελούν πλέον αόρατα μνημεία που λόγω της ανοικοδόμησης έχουν άλλα κρυφτεί, άλλα έχουν καταδαφιστεί. Να πούμε πώς. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο θρασίβολος Μορντεχάη Παπαστρατής, δικηγόρος, διπλωματούχος της δημόσιας ιστορίας και της γεωπολιτικής και θεολογίας με τίτλο «Εισήγηση σπονδύ στην ελληνοεβραϊκή αρχιτεκτονική κληρονομιά». Η Ράνια Σταθοπούλου, επίκριο καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου με τίτλο «Εισήγηση εναυλές οίκου κυρίου». Και ο Νίκος Καραμπέλας, οικονομολόγος και πρόεδρος του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολης με τίτλο «Η έρευνα του συγγραφέα για την ανέβρεση στοιχείων χαμένων συναγωγών. Μια προσωπική εμπειρία». Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Μάρκος Μπατίνος, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, και η Κατερίνη Λιάμπη, πρόεδρος της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Την παρουσίαση θα συντονίσει η φιλόλογος Ανδρονίκη Ζούκη.

Να συνεχίσουμε με μια ακόμη βιβλιο παρουσίαση. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Αντώνη Ρουπακιώτη στις 16 Οκτωβρίου από τον Δήμο Ιωνετών και τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Παρασκευή λοιπόν, 16 του μήνα, 7.30 το βραδάκι. Συνάδελφος Δημήτρης Χατζής θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Αντώνη Ρουπακιώτη «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας, αλήθειες και μύθοι» από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Μια εκδήλωση συζήτηση για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, την οποία θα συντονίσει η Αναστασία Γιώγλη, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωνιτών και η πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Θα μιλήσουν ο Παναγιώτης Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας και τέος πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Χρήστος Πάνος, δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, ο Δημήτρης Παπάς, δικηγόρος Ιωαννίνων και ο συγγραφέας Αντώνης Ρουπακιώτης, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Θα ακολουθήσει μάλιστα και συζήτηση.

Εκδήλωση τιμής και μνήμης του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Παρακάλαμο. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Στον χώρο του μνημείου, στις 11 το πρωί, θα έχουμε προσέλευση επισήμων, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και στην έδωσα του ΓΔΑΠ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον Περιφερειάρχη Υπήρου, τον Αλέξανδρο Καχρημάνη, από τον Δήμαρχο Πογονίου Κωνσταντίνο Καψάλη και ομιλία από την Σόνια Ευθυμιάδου, συνταξιούχο δασκάλα, συγγραφέα με θέμα «Γέφυρα θα γίνω σε όλα τα ρέματα». Θα ακολουθήσουν απαγγελίες ποιημάτων από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παρακαλάμου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου στο συγκρότημα της Γκράβα, σύμφωνα με τον τεχνικό έλεγχο. Άγνωστη, ωστόσο, παραμένει η αιτία της οσμής. Κλειστά τα σχολεία μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι μέσω τηλεκπαίδευσης στα μαθήματα. Ρωσικά πλήγματα σε Χάρκοβο και Δυτική Ουκρανία. Την ενεργειακή εκεχηρία Μόσχας Κιέβου καλωσορίζει η Κάλλας. Καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Για έγκλημα πολέμου μιλά η χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα στην Αγγλία, την Τετάρτη ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή, 89χρονη στο Μενίδη, ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ιωάννινα.

Παραλέλο, φυσιολόγικο. Προφέτα ανοιγμάτικο, φαινόμενο κρόνικο ή ορθοδόξο. Συν ρασίσμος, νι εξτρεμίσμος. Συν ταβούες έθνικος, εν λύρικα έκσταση στους πράξεις. Εσεν μελόδικο ή φαντάστικο, άνθρωπο.

να επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον μαθητικό συνέδριο ιστορίας. Είναι μάλιστα το πρώτο, το οποίο έρχεται στον Δήμο Πογονίου. Μια νέα μεγάλη εκπαιδευτική και ιστορική πρωτοβουλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καλπάκια. Με τη συμμετοχή λοιπόν 16 σχολείων, 400 μαθητών και 40 εκπαιδευτικών, ο Δήμος Πογονίου προχωρά στη θεσμοθέτηση μιας σπουδαίας εκπαιδευτικής και ιστορικής δράσης, διοργανώνοντας το πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας με κεντρικό θέμα ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή 1940-1944. Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 14 μέχρι 16 Οκτωβρίου στον Παρακάλαμο και τελεί υπό τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπήρου, καθώς και των Διευθύνσεων Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, και εντάσσεται οργανικά στο πλαίσιο των ιστορικών εκδηλώσεων Καλπάκια, οι οποίες κάθε χρόνο αναβαθμίζονται σταθερά. Να πούμε πως με το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά, ο Δήμος Πογονίου θα φιλοξενήσει το μαθητικό συνέδριο ιστορίας και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σταθερό θεσμό που θα αναδεικνύει διαχρονικά τα μηνύματα της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας μέσα από την καθαρή ματιά των παιδιών μας.

Να μείνουμε στο Δήμο Βογονίου. Δράση ενημέρωσης και πρακτικής εκπαίδευσης στην βασική υποστήριξη της ζωής διοργανώνει ο Δήμος Βογονίου σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ της 7ης Περιφέρειας στο παράρτημα Ιωαννίνων την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Καλπακίου μπροστά από το Δημαρχείο. Η δράση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης της καρδιάς με πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν τους πολίτες στην καρδιοανεπνευμική αναζωογόνηση, τη γνωστή ως ΚΑΡΠΑ, και στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε πολίτες όλων των ηλικιών. Σε περίπτωση βροχής, τονίζεται στην ανακοίνωση, η δράση θα μεταφερθεί στο κλειστό γυμναστήριο Καλπακίου.

Πάμε τώρα και στη θεατρική δραστηριότητα να δούμε τι γίνεται στην περιοχή μας. Η παράσταση «Το κεφάλι», ελεύθερα εμπνευσμένη από το βιβλίο της Λίνας Ρόκου, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στη σκηνή 125 του Κεπαβή. Σύλληψη, σκηνοθεσία, κινησιολογία, Αλεξία Σημάτη, μουσική σύνθεση Βασίλης Αυδελάς, σχεδιασμός φωτισμού Αντώνης Χονδρογιάννης, κατασκευή μασκών Μέρη Ασονίτη, ερμηνεία Αλεξία Σημάτη, φωτογραφία και βίντεο Γιώργος Αλβάνος. Σχεδιασμός αφήσεις και προγράμματος Σπύρος Δραμένος. Στην παράσταση ακούγεται η φωνή του Αργύρη Ξάφη. Μετά το τέλος του έργου ακολουθεί συζήτηση για τη συγγραφέα.

Να μείνουμε στο θέατρο. Θα παρουσιαστεί στο θέατρο κύκλος από την ομάδα Αντράλα τις Κυριακές του Οκτωβρίου 11, 18, 25 Δεκάτου. Ξεκίνησαν χθες οι παραστάσεις με ώρα έναρξης την 12η μεσημβρινή. Ο λυκούργος είναι ένας καλοκάγαθος λύκος, αλλά πολύ γκαθατζή. Στο παραμύθι που κατοικεί έχει προκαλέσει άθελά του μεγάλες ζημιές. Όλα ξεκινούν όταν τον διώχνουν από το λυκοχωριό και βρίσκεται μόνο στη βιβλιοθήκη να περιπλανιέται από παραμύθι σε παραμύθι. Συνελεστές του έργου: σκηνοθεσία Κατερίνα Βασιλείου, κατασκευή κουκλών σκηνικών Χρήστος Κόλλιας, Σοκράτης Παπάς, βοηθός σκηνικών Άρια Φίνου, Όλγα Κίτα, πορτότυπη μουσική Ματούλα Ζαμάνη, ενδυματολόγος Μάρθα Αντωνίου, σχεδιασμός χάρτινης φιγούρας θεάτρου σκιών Γιώτα Γρηγοριάδου, σχεδιασμός αφίσας Χρήστος Λέντζαρης. Τιμή εισιτηρίου κοστίζει 10 ευρώ.

Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με μια υπόμνηση στην πρώτη ημερίδα αναζωογόνησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Ντιλάκ. Είναι η πρώτη ημερίδα αναζωογόνησης, μια μεγάλη δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης με επίκεντρο την ανθρώπινη ζωή. 9 το πρωί στο ξενοδοχείο Ντιλάκ από την εθελοντική οργάνωση Παλμός Ζωής. Στην κεντρική εκδήλωση της ημερίδας, επιστήμονες, εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτές και πολίτες θα συναντηθούν με ένα πρόγραμμα διαφορετικό, με παρουσιάσεις, πρακτικές επιδείξεις, πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που επέζησαν, μύθους και αλήθειες γύρω από την αναζωογόνηση και συζητήσεις με την κοινωνία. Είσοδος είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετούμε προς στιγμή. Μείνετε συντονισμένοι. Από τον Παναγιώτη Τζόκα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σολωμό που φρόντισε τον ήχο και επέλεξε.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητα στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε την διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο. Η αυτορύθμιση των εταιριών τεχνολογίας και social media δεν αρκεί πλέον για την προστασία των ανηλίκων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Άκης Κέρτσος έκανε λόγο για μια ψηφιακή ασυμμετρία που καθιστά επιτακτική τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων. Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σιγή χθείο στηρεί το Κρεμλίνο. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και εναντίον δύο αεροδρομίων του Ριάν και του Νταμάμ. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Σαουδική Αραβία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ως όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά, για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο Μήκος Δένδιας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Σαχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, ενώ εξετάζει ακόμη τις θέσεις της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη 1, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
0: Αμέσως μετά, ταξίδι στην γη του 5.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Καλπάκια 2026, από 14 έως 28 Οκτωβρίου. Ιστορικές εκδηλώσεις μνήμης καθημερινά, με αποκορύφωμα την αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου, την 3η 27 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. 14 με 16 Οκτωβρίου, πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή, 1940-1944. Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, ο 7ος δρόμος της Νίκης, με αγώνες δρόμου 9 και 21 χιλιομέτρων, αγώνα vertical 4,2 χιλιομέτρων και παιδικό 1 χιλιόμετρο. Καλπάκια 2026. Ο Δήμος Πογονίου σας προσκαλεί και σας περιμένει στα χώματα που γράφτηκε το έπος του 40. Χορηγός επικοινωνία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από 1η Ιανουαρίου, τέλος στα social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα του ενδυνάμει ψηφιακού εθισμού, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κατά την παρουσίαση του πλαισίου πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Θα απαντήσουμε αν η Ρωσία δεν δεχθεί την ενεργειακή εκεχηρία. Δεν αρκούν οι δηλώσεις Τραμπ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής. Νεκρή στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Στην πόλη Ομπανιέ, κοντά στη Μασαλία, ένας 14χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στα κάτω άκρα τον 53χρονο γυμνασιάρχη και μία καθηγήτρια 37 ετών. Ο ανήλικος συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό δεν συνδέεται με το μαθητικό κίνημα. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Φέιτερα. Επιστρέφει με νέο επεισόδιο.

0: στον περιφερειακό σταθμό Ιωάννινων.
1: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
1: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
1: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό, έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες, κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισσας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στο Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό, ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες στα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται, καθώς, όπως είπε σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά τη Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: αυτή η υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχαμών, η ίδια είναι υπήρχος Ελ Σαλβαδόρ, είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα, βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί, την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται γιατί της έχουν παρασκευή πρώτες βοήθειες και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι ποιο, ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μία έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι, Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη, ναι. Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά της Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια, ναι, ήταν αυτό και που την έσωσε, γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστείτε να κολυμπάει κάποιος το 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει, αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης, στην Αγία Γαλήνη, ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην ασφαλτωμένη Χανάκη. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμβων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλτέρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθη και σε βάρος του αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Βγήκε κυρίως και 9,5 18 σκάφη συνολικά από τους αλλοείς του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά όπως είπαμε έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλοείς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές, σύν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης

0: Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων, και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των πέντε συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Έδρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνται συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανς καφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και ελάφρανα σκαφών, μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές, και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημμυρματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των πέντε μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές τις περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΚ. Μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στην Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπετρας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα είναι ένα ζήτημα και για την υπόλοιπη περιοχή χώρα. Βέβαια δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
3: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεσαν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλαβρίτα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμηνη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου.

0: στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φρέιν, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάμπια και το Διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του ΔΟΤΟΥ σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
1: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20 λεπτή ακινητοποίηση του σύρμου.
0: Σε ένα μισάωρο ακινητοποιήθηκε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άντρας κινούνταν εξέλιξτα μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουκουλάρι που φορούσε, του έσφιξε το λαιμό. Πυροπροκλήθηκε η αναστάτωση, οι επιβάτες τον ακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας είχε καταφύγει να απομακρυνθεί και αναζητείται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργαστης κάναβης αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργαστης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
2: Καλούμε σήμερα από τη Χίο. Το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, περιπολικό σκάφος του λιμνικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, επανδρομένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμενάρχιο Χίο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το ιστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατίας και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά της Χίου. Στην επιχείρηση συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφος της λιμενικής αρχής όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος. Είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ιστιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το ιστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσχεση ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της προσωπικής του σελίδας έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
3: Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει αναταράξεις στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρνας που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξένου Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρνας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου κ. Λιάσης. Δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο, από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μεγάρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, οι δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκής είναι σε τρεις ορόφους. Στο ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
1: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις. Ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
4: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσκής όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, 3 τριπλάσιο από το κανονικό και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευώσμου τραυματίζοντας 3 άτομα, ευτυχώς χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους, ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
5: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε τρεις μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών Λάρισας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, την τελευταία πενταετία, προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε.

0: 20 λουκέτα τη τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Μπούλιος είπε ότι στην Λάρισα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ένεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκαια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι με αυτή την περικοπή επιβαρύνονται περισσότερο, μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή τους συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, δίκη, εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1.30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρώμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριφείων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειδική, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία. Όμως οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ειδική στις πρώιμες περιοχές της Τριπυλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Χιλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορυνέικη ποικιλία, αν και ο φόβος του λιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθι τώρα δίκαιο παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Είναι η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν

0: αύξηση του ολοκληρωτικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκκληψη του καρπού προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις εγκυοσπορίου. Παραμένει ωστόσο καθοριστική εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κύριος Τηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγει την επιμόλυνση του καπνού από ορεκτέλεα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόρι, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγκαίνια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνων, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση αλλά και τη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία, βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επιγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνοστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές, Δίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύθνο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύθνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλη του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν 4 κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο, το οποίο, όπως είπαμε, έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Το ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία 2 ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο, ώστε να συντηρηθεί η σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΤ News ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους, το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ωστόσο ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα έστω στην Κύθινο χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία, το κέντρο υγείας στην Κύθινο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύθινου τώρα, Σταμάτης Γαρτέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθινο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρτέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Mm-hmm. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ιδιωτικού επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγείου ως την περιοχή. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγείου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων στην περιοχή Σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεργίου στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την Αριθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγίου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγίου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιώτη να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκη.
1: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Δίκη, η νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Ιαπέραμο, την Ηρακλήτσα και την παραλία.

0: Απριλίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαιοφίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται για να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών, και από την άλλη πλευρά το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας, προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του Ενιπέα στον Ομό, και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της σκήτης του ποταμού, mm-hmm. και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον Ενιπέα και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για ένα νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι, όπως τα είπες, έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί, Βίκη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση, και έχουν περάσει, Βίκη, εσύ, ως 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Εγκρίθηκαν, τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανοίξουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να Λεωνιδίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
3: Διαδικασία επιτέλους να Λεωνιδίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια, τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων. Και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα δίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, να ξεναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμήλιων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα διόδου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πρωταθλητή στη Δαπάνη, αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμεινο του 2026 αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίο στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
2: Θέλω να σου από τη Ρόδο. Πράγματι σε μια ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε, απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία συμβαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια του Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την τεχνικότητα και τη στρατηγική της ωριμότητα. Την πρώτη θέση με μελλοντικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, συνταγμάτι των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει η περιφέρεια του Αιγαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφθηκαν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Νότιου Αιγαίου, ο Γιώργος Ευδημάρχης, σε ανάπτυξή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι πίσω από τα θετικά αποτελέσματα βρίσκεται η προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας ότι η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, την αναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρου, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37η, τους 37ους υγειοπαιδαγωγικούς αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θείαση, η θεατρική θείαση του Αιγαίου, η οποία συναντιέται για 37η φορά και αυτή. Από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα του Ντουέντε με την παράσταση Ορλάντο της Βενιζίνια Γουλφ σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση

0: Από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου Κινησιωτικής Πολιτικής με κύριο Συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η-15, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παραστάσεις μάλλον 15 του Οκτώβρη, και η δικιά μας θα είναι στην Δευτέρα 26 του Οκτώβρη, μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. Ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν 2 μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη, αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η αυλαία ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με παρουσίαση βιβλίων του φυσικού και συγγραφέα Αριστίδη Αρχοντάκη, μεταξύ των οποίων το Ασήκωτο Άχθος μιας αλήθειας. Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στο σπίτι του πολιτισμού μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 25 δημιουργών, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φωτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντουρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Φώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 2.

0: την είδηση.
1: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκχυρία στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, ασαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω, Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Και να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
1: Mm-hmm. Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή, δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηληστήρια.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι και αλλιώς, το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοπηγικά προϊόντα. Υπεύθυνη Εξωτερικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν, όπως λέει, υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλευμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπες, Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση αύξηση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
1: Κατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Ελένα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία.

0: Αραβία και του αντάρτε Χούθη τη Ιεμένη μετά τι αιματηρέ επιθέσει του Σαββατοκύριακου στο διεθνέ αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρού και εκατοντάδε τραυματίε. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίε και κύριοι, έχουμε πει πολλέ φορέ, το ένα το ρωσοκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλε αυτέ τι αναταράξει και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μα στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μα μεταφέρει τι τελευταίε πληροφορίε, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικά προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν με τόπους στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι Σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις, χειρότερες μάλιστα που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
1: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο, που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μια σαφή απάντηση, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Ελληνικό Στέρεο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη, και μάλιστα σταθερή. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μία σύντομη στοιχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μία σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλι το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτός στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
3: Αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηλητήρια τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν, θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν, πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάνε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και δεύτερον πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων.
4: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε, υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζαραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογο του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Ζεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα $105. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμα. Να ξεκινήσουμε, Πινελόπη, με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία. Καλό μεσημέρι.
5: Καταρχήν η αγορά, όπως λες και εσύ, ναι, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο, πάνω από τα $100 το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα $105.7 το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα $92.7 το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις, ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι επίσημα μόλις έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
5: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου Θέρμανσης από σήμερα, η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η εκδότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από
0: τα δηληστήρια.
5: Από τα δηληστήρια, αλλά και από την κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μια επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές, υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%.
5: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
5: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα να ξεκινήσουμε με το 20%, τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει έως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
5: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμου, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτο πύλον, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών σταθμών του κύριου Μαρινάκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβή αισθητά, ο κ. Μανάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ενδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτεται και τα μέτρα τα οποία, στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το προς για την υλοποίηση μειών επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση, υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούνε να τάζουν από την αντιπολίτευση κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως τα υπόλοιπα κράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώσει η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να κρατήσουμε γρήγορη, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, καθ' αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάκης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρπερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπήρηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτρού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
7: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότια Ανίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Βούλευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής.

0: και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνιστους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις, διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είχε αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
3: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Γιατί όσο περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος θα αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει έως τώρα και το πλαφόν στα διδυστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατ' ελάχιστον για φορολόγηση περκεδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδιαίτερη ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση του Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για τον μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στο τελικό φόρο κατανάλωση.
1: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
4: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη, έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο αερορεσμού του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά σαφείς απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης. Η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του εύκατου αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Δήμος τη συμβολή τόσο του ΤΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γκράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το τεχνικό επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολικών κτηρίων. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή, ο Δήμος δηλαδή, ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Μες. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηνών έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμή τουλάχιστον.
1: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κύριος Στομάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε τη βαροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
8: Έχετε κλείσει το αέριο.
7: Σωστά.
8: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
7: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
8: Το κάνατε?
7: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
8: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
7: Μάλιστα.
8: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
7: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράμμα υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Όσα με ξαναρωτάτε για την ασφάλεια, σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
8: Λέτε δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
7: Δεν υπάρχουν, όχι.
8: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
7: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
8: Μάλιστα.
7: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
1: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έω το ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Γκράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια τη Κυψέλη στην περιοχή διέλευση του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
6: Ναι, πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες λάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσθεση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλη τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
1: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
6: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
1: 20 κτίρια.
6: 4-6, 20.
1: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
6: Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κύριος Μιτζάλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναδόχου εταιρείας, μας είπε ότι πριν από τη τελική διακοπή, η τελευταία διακοπή του Μετροπολιτικά, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία, φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσαν να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυστερήσεων.
1: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αρμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
9: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 27 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι υποκόπτης στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο, το οποίο συζητάμε τόσο καιρό, για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Υπάρχει, τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών. Θα,
1: θα έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
9: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το jobwallet.gr, να ταυτοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικών δεδομένων. Αυτό το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό. Τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι αληθή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από 1η-1η εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Τουρκικής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
1: Κώστα Νούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
10: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
1: Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για να κρίνουν την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
11: η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
1: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
12: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα όμως, πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
13: Ακριβώς, είναι δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ, Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
1: Έλενα Λεβίζη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ριγιού Ζέρετ 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις σε καθημερινή βάση, εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση με αιχμή και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
14: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξης συνδυχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα έκανε και ειδική αναφορά ο κ. Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνη του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
1: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον, κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον briefing νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον. Έτσι,
14: ακριβώς. Κληθείς λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων υπάρχει πλεώνασμα ύβριων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο Πασόκ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων. Λοιπόν, για υιοθέτηση ρητορικής, Άδωνη Γεωργιάδη και για αλυσαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο.
14: Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων. Λοιπόν, για υιοθέτηση ρητορικής, Άδωνη Γεωργιάδη και για

0: Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο τον Πασόκ, είναι ξεκάθαρο. Δεν τη νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον Πασόκ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται. Όσο τα γκάλωπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένας διάτονας τέρας του πολιτικού σύστηματος.
1: Από την Ελλάδα τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Αρτινιού Στρέτ 105,8 και ερωτήθηκε για την κριτική του Πασόκ και να ακούσουμε πώς απάντησε.
2: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Κατρέο τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα, ναι, είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
3: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με αυτό το άρθρο του και τη χιδέα, πολιτικά χιδέα, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ αοξίες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
3: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Δημοσιογράφου, και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Και εκεί φτάνει ο σχολιασμός.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστέ εκριθήκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Ερτ Νιούς. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
5: Φτιάχνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Ένωση των Ψυχολόγων, που το έπειχαν μόνο ιδιωτικά σωματεία. Φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια. Ναι. Φτιάχνονται τον τρόπο που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μια τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή. Είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στον Πειραιά.
3: Σε ποιους κλάδους, οι ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
5: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
1: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
6: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
7: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνος του έξω. Με εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
8: Ακούσατε φωνές?
7: Όχι, όχι, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε ότι το 166.
1: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιερόβραχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε Στεφάνης Ναγνωστοστρατιώτη, ο πρόεδρος της

0: Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
1: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
0: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμπη καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
2: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολάι μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών Pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο τον τέλειο των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
4: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ τον κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 26ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτημο τρίποντο. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική, να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
5: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι βαθμία στα δυτικά και βόρεια θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι,

θετικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη σήμερα με τον Χάρη Κουτουλογέννη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Ένας αγαπημένος οργανικός σκοπός που μας έρχεται από την Ήπειρο, η Σέλφο, εδώ με την Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής Δήμου Ασπροπύργου, Θρία, και εξαιρετικούς οργανοπαίχτες όπως ο Νίκος Φιλιππίδης, ο Γιώργος Κοτσίνης, ο Γιώργος Μαρινάκης και άλλοι πολλοί, Στρατής Ψαραδέλης, Τομάς Κωνσταντίνου, Σοφία Λαμπροπούλου, όλοι ένας και ένας και άλλοι, δεν θέλω να τους αδικώ. Έχουμε ξαναπεί για αυτό το CD χθες και σήμερα. Η Παραδοσιακή Ορχήστρα Θρία και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου, ένα εξαιρετικό διπλό CD με την καλλιτεχνική διεύθυνση του αγαπημένου Χρυσόστομου Μητροπάνου, και αυτή εδώ η εργασία πολλών ανθρώπων της παράδοσης, γιατί η παράδοση είναι συνολική, και η μουσική αλλά και όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με την παράδοση είναι κοινοτικό. Έτσι είναι και αυτή εδώ η εκπομπή, είναι μια κοινότητα, φίλοι της εκπομπής «Τα Ξωτικά της Παράδοσης», στην οποία εκπομπή συμμετέχουν μουσικοί και καλλιτέχνες, αλλά και όλοι εσείς οι ακροατές, και εμείς εδώ από το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Να ακούσουμε για ακόμη μια φορά την Κατερίνα Παπαδοπούλου σε μια νοσταλγική μαντινάδα.

Ένας πρεβεζάνικος σκοπός με τον αείμνηστο σχορεμένο Παναγιώτη Πλαστήρα στο κλαρίνο. Η Πρέβεζα πολύ μεγάλο σταυροδρόμι με πολλές επιρροές μικρασιάτικες. Το πρώτο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής πηγαίνουν ερχόμαστε μεταξύ Μικράς Ασίας και νησιωτικής Ελλάδας και Ηπείρου, και από την Πρέβεζα θα ξαναγυρίσουμε να ακούσουμε ένα σμυρναίκο καρσλαμά, έτσι όπως ακούγεται και απέναντι από τη Σμύρνη στη Μυτιλίνη, με τον Νίκο Καλαϊτζή, η Μπιταγιάλα.

Από το Ζαγορίσια και Γιαννιώτικα αυτό, Σωμανές κατά τα άλλα, αυτό το τραγούδι, αν και επιτραπέζιο θεωρείται, με το Χρήστο Τζιτζιμίκα που κάποτε είχε κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα τέτοιο ανάμεσα σε μανέδες που υπάρχουν στην Ανατολή και τα αποτυπώματά του στην Ήπειρο. Θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή να κάνουμε ένα μεγαλύτερο αφιέρωμα και με τον Χρήστο, αλλά ίσως και με τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο που έχει ένα αντίστοιχο CD με Ηπειρώτικα και Μακάμικα. Προς το παρόν θα πάμε να ακούσουμε κάτι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα χυμαριώτικο με τον Γρηγόρη Καψάλη, τον οποίο τον ακούσαμε πριν από λίγο να τραγουδάει κιόλας εδώ με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα σε αυτή την πολύ επιτυχημένη δουλειά που κάνανε μαζί.

Ένα τραγούδι από την υπηρώτικη μουσική μας παράδοση, Δόντια Πυκνά, το οποίο το ερμήνευσε εδώ στο Λαούτο του ο συγχωρεμένος Σωτήρης Τόγελος σε μια ηχογράφηση που έγινε στο Δημοτικό Οδείο Τρικάλων. Ο Σωτήρης Τόγελος από τα Τρίκαλα φυσικά, εξαιρετικός γνώστης της παράδοσης αλλά και γιατρός, που χάρισε στην εκπομπή μας και τα βιβλία του και τα CD του πριν φύγει από αυτή εδώ τη ζωή. Θέλω

κάποια στιγμή να κάνουμε μία ώρα αφιέρωμα στο Σωτήρι Τόγελο και να πάμε τώρα σε ένα γνωστό τραγούδι από το υπηρώτικο ρεπερτόριο. Το εδώ όμως θα το ακούσουμε σε μια θεσσαλική παραλλαγή του. Ηχοληψία του Γιάννη Σιγλέτου εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία τον Απρίλιο του 1990. Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου στο τραγούδι, Σταύρος Καψάλης στο κλαρίνο, Αχιλλέας Χαλκιάς στο βιολί, Κώστας Πίτσος στην κιθάρα, Βασίλης Κατράκος στο λαούτο και Ανδρέας Παπάς στο ντέφι. Αντιλαμβάνεστε από τους οργανοπαίχτες ότι πρόκειται για άλλο ένα διαμάντι που μας άφησε ο παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα, Γιώργος Παπαδάκης.

Σταγόνα Αθανασίου, ο Ζευτάς, εδώ από τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας στα FM, στις κατατόπους συχνότητες. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα καρνανικά όρη, ξέρω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με τις συχνότητες. Ας μας ενημερώσουν οι ακροατές εκεί, με τον κύριο Ντίνο μας, αν μας ακούει. Θα πρέπει όμως να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω το Χάρη Κουτουλογέννη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Πρώτα ο Θεός, αύριο την ίδια πάντα ώρα.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις ΗΠΑ,

0: ρεύματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Στο μεταξύ, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Η αναβαθμισμένη σύγχρονο κλιματισμό, νέους κινητήρες, ανακαινισμένους εσωτερικούς χώρους και υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει ήδη περιοριστεί. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Οι τραυματίες είναι μαθητές. Που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες, στρατιωτικές δυνάμεις και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης αναμένεται να εισαχθεί αύριο το πρωί ο Πάπας Λέων προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για οζίδιο στο πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, το οζίδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Επανέρχεται από σήμερα και έως τον Ιούλιο ο μικρός δακτύλιος στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή, συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of...
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με το καινούριο του Michael Kiwanuka.
2: And you're creating... You have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

Το άλμπουμ του θα λέγεται Fudge Μέρες, και αυτό είναι ένα από τα 12 τραγούδια του δίσκου ενός καλλιτέχνη που έχει απήχηση αρκετή και στη χώρα μας, και εκείνο το κομμάτι ήταν και στη τηλεοπτική σειρά, αγαπήθηκε, Summer Clothes. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε. Έχουμε και άλλα που ψαρέψαμε στο διαδίκτυο και εδώ και εκεί από αυτά που βγήκαν το τελευταίο δεκαήμερο. Τα μηνύματά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Kings of Leon.

Λίον, στο συγκρότημα των Royal Blood, βρετανικό συγκρότημα εδώ και 10 χρόνια και περισσότερο, ετοιμάζουν το 5ο άλμπουμ τους που θα έρθει νομίζω μέσα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι Royal Blood.

Ακούσαμε λοιπόν Royal Blood, το άλμπουμ που θα σημειώσει επιτυχία στη Βρετανία τουλάχιστον. Τώρα προσέξτε, τόσα χιλιάδες ονόματα τα οποία φυσιολογικά δεν μπορούν να γίνουν σε όλες τις χώρες. Αυτή που θα ακούσουμε βγαίνει με το ψευδώνυμο, είναι από την Νορβηγία. Την ξέρουμε σαν Girl in Red. Είναι από την Νορβηγία, τραγουδίστρια, στιχουργός και παραγωγός. Ήδη έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, αν σκεφτεί κανείς και διαβάσει ότι έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πιστοποιημένες ψηφιακές μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην Νορβηγία. Έτσι τώρα μετριέται η επιτυχία. Πόσες ψηφιακές μονάδες έχεις καταφέρει, πόσα εκατομμύρια. Η New York Times έγραψαν για αυτήν ότι είναι μία από τις πιο απαστικές τραγουδοποιούς που εργάζονται στον κόσμο της κιθαριστικής μουσικής. Blue είναι ο τίτλος του κομματιού από την Girl in Red.

Girl in Red. Και η Δέσποινα γράφει εδώ ότι σαν ακούω την Taylor Swift, και η στίχη και όλα. Επαναλαμβανόμενο copy-paste. Λοιπόν, έτσι είναι. Βγαίνει μία και την ακολουθούν εκατομμύρια άλλες. Σε 80 χρόνια από σήμερα θα ακούγονται αυτά που παίζουμε? Δεν ξέρω. Εσείς θα ζείτε να τα ακούσετε σε 80 χρόνια, αν ας πούμε ακούγεται τότε αυτό που θα παίξω τώρα και που τώρα παίρνει καλές κριτικές? Arlo Parks και Waiting for Me.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Πάνω από τα 160 δολάρια το βαρέλι σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Η συνέχεια ανήκει στον Bruno Mars. Ο superstar είναι ο Bruno Mars, το ξέρετε αυτό. Ίσως θα είναι το μόνο αγόρι, άλλο ένα μπορεί να είναι, που θα καταφέρει να μπει μέσα στις υποψηφιότητες για τα καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Η αναγγελία είναι όπου να είναι. Σε λίγες ώρες θα έχουμε την αναγγελία για τα Grammy. Ο Bruno Mars λοιπόν, αυτός ο τυπάκος που εδώ και χρόνια με ωραία pop R&B τραγούδια έχει κατακτήσει τους πάντες. Δεν είναι κάτι καινούριο η μουσική του. Είναι ένας έξυπνος καλλιτέχνης, στέκεται πάρα πολύ ωραία στη σκηνή και βασίζεται στη μουσική των 60s και των 70s. Για παράδειγμα, αυτό εδώ το τραγούδι που είναι από το καινούργιο του άλμπουμ που έχω μπροστά μου, το The Romantic, και ο τίτλος παραπέμπει εκεί, μου θυμίζει τραγούδια σαν και αυτά που παίζω τα R&B της δεκαετίας του 60. Dance With Me.

Επειδή είναι πολύ ταραντούχος, πραγματικά είναι ταραντούχος ο Bruno Mars, μπορεί ένα τραγούδι που είναι τόσο παλιό, δικό του είναι, δεν είναι παλιό, αλλά κανονικά θα ήταν ένα τραγούδι του 65-66 αυτό, να το κάνει να ακούγεται ωραία. Όπως τα περισσότερα τραγούδια που είναι αυτά που αρέσουν, είναι τραγούδια που έχουν βασιστεί σε τραγούδια του 60. Ο επόμενος καλλιτέχνης, που και αυτός θα βρεθεί μέσα στις υποψηφιότητες, στις κατηγορίες τα bluegrass και τα country, τουλάχιστον. Οι κριτικές για το όνομά του, το έχω παρουσιάσει 2-3 φορές το άλμπουμ, είναι εξαιρετικές και από τις καλύτερες που έχει πάρει άλμπουμ μέσα στη χρονιά αυτή. Βγήκε τον Αύγουστο του 2026. Είναι το So Much For Goodbyes, το 5ο στούντιο άλμπουμ του Billy Strings. Στο τελευταίο τεύχος το Uncut του έχει, που είναι Αμερικάνος αυτός και Bluegrass, του έχει 9/10. Είναι από τα καλύτερα άλμπουμ που μπορεί κανείς να ακούσει ωραία τραγούδια. Ο Guardian το έχει αποθεώσει. Αυτά στην Βρετανία. Στην Αμερική οι κριτικές είναι σχεδόν 100% για αυτόν τον δίσκο. Ακούστε άλλη μια φορά τον Billy Strings.

όνομά του Billy Strings. Ψάξτε τον αν σας αρέσει αυτή η μουσική. Είναι εξαιρετικός και το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει κόσμος που τους αρέσουν και αυτά τα τραγούδια στην εποχή μας, γιατί έχει και επιτυχία και βέβαια μία αποθέωση από τους κριτικούς σε αυτό το άλμπουμ τελευταίο αλλά και στα προηγούμενα. Έφυγε από την ζωή ένας μουσικός ενός συγκροτήματος που παίζαμε κυρίως στη δεκαετία του 80 εδώ, ένας μουσικός που το όνομά του είναι Chris Wells, drummer στο συγκρότημα Died Pretty. Η Died Pretty ήταν group που είχε έρθει από την Αυστραλία, δεν ήταν αυτή, ναι. Είναι από την Αυστραλία λοιπόν, ένα συγκρότημα σε εκείνη τη γενιά των group της δεκαετίας του 80. Έχω φέρει ένα CD από που είχα σημειώσει ιδιαίτερα ένα κομμάτι που έπαιζα τότε για να παίξω και σήμερα και να κάνουμε αναφορά σε αυτό το μουσικό που δεν είναι πια μαζί μας. Died Pretty.

ούτε αυτοί μας είχαν ξεφύγει στη δεκαετία του 80. Τώρα, από αυτά που διαβάζω το Σαββατοκύριακο στον ξένο τύπο Αγγλία-Αμερική για το ανατολικά της ΕΔΕΜ, μπορώ να είμαι πια σίγουρος ότι αυτή η σειρά για την οποία σας την πρότεινα την περασμένη εβδομάδα είναι σίγουρη ότι θα έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες στα τηλεοπτικά βραβεία που θα δοθούν του χρόνου, όπου δίνονται βραβεία, και θα βραβευτούν σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί, ο καθαναστή κατηγορία του. Μη το χάσετε, είναι ένα σπουδαίο μυθιστόρημα ενός πολύ μεγάλου του περασμένου αιώνα σε μια πολύ καλή μεταφορά, και μετά θα δείτε και την ταινία που, όπως σας είπα, είναι το τελευταίο κεφάλαιο, τα δύο τελευταία κεφάλαια με τον James Dean. Αν αυτή είναι μία από τις καλύτερες, ίσως και η καλύτερη σειρά αυτής της χρονιάς, μία από τις χειρότερες, και όταν λέμε χειρότερες είναι εκατομμύρια χειρότερες, όλες αυτές τις σειρές που ανεβαίνουν στις διάφορες πλατφόρμες δεν βλέπονται οι περισσότερες πια. Λέμε τώρα από, για να πούμε κάποια χειρότερη, από αυτές που υποτίθεται κοστίζουν για να γίνουν, έχουν καλούς ηθοποιούς, αποκτούν μια φήμη. Δεν πάμε σε όλες τις άλλες αηδίες που βλέπουμε ή που δεν βλέπουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η χειρότερη σειρά που έπαιξε ρόλο, γιατί είναι στην, σε ποιον, είναι 12-13 νομίζω χρονιές που παίζεται αυτή η σειρά, είναι το American Horror Story. Είδα τα πρώτα δύο επεισόδια, όπως και στο προηγούμενο, και δεν βλέπετε, δηλαδή είναι ό,τι πιο άθλιο έχει βγει στην τηλεόραση φέτος. Είναι αυτός ο τύπος που λέγεται Ryan Murphy, ο οποίος, τον οποίο θεωρώ υπεύθυνο για την πτώση, ας πούμε, του γούστου, όχι μόνο του αμερικανικού κοινού, αλλά και παντού όπου παίζονται οι σειρές, δηλαδή σαπουνόπερες εντελώς της τελευταίας, ας πούμε. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν θέλω να πω πολύ άσχημα λόγια για σειρές σαν και αυτές, και ούτε να τις αναλύσω το πόσο ρόλο έχουν παίξει στην κατάσταση που είναι η Αμερική σήμερα. Γιατί από την Αμερική, ας πούμε, του Χέρι Μίλλερ ή του Χέμιγκουέι, έχουμε φτάσει σε αυτή την Αμερική του American Horror Story. Δείτε τα πρώτα επεισόδια, να δείτε. Δεν βλέπετε, αν έχεις δει και τα προηγούμενα. Βέβαια, έχει μερικούς σπουδαίους τοπιούς, όπως είναι η Τζέσικα Λάγκ, η Κάθι Μπέιτς, η Άντζελα Μπασέτ. Αλλά υπάρχει το μεροκάματο. Τι να κάνουν, παίζουν εκεί. Ράιαν Μέρφι, ό,τι το πιο φρικτό στην αμερικάνικη τηλεόραση. Κατέστρεψε και τη μουσική με τον Γκλί, αυτός. Παρόλα αυτά, θα παίξω ένα τραγουδάκι από αυτά τα δύο πρώτα επεισόδια και τηλεόραση. Κατέστρεψε και τη μουσική με τον Γκλί, αυτός. Παρόλα αυτά, θα παίξω ένα τραγούδι.

στο φιλμ, ή μάλλον στη σειρά αυτή και σε διάφορες ταινίες που το έχω ακούσει, το χρησιμοποιούν σαν έτσι μουσική μετά από μια πολύ φοβερή σκηνή, ας πούμε, τρόμου. Γιατί είναι ο τίτλος. Tonight you belong to me.

Αυτός ήταν Χρυσός Δίσκος το 1956. Από μία σειρά του 2026. Από το American Horror Story. Ο Παναγιώτης μου γράφει ότι Γιάννη πέντε αστέρια σήμερα, ο Guardian στο άλμπουμ των Fontaine's DC, τεράστιος θρίαμβος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμφωνεί και ο Guardian με την άποψή μου που την είπα και μπροστά στο κοινό προχτές και την έχετε ακούσει από εδώ. Είναι νομίζω ένα από τα πολύ καλά άλμπουμ αυτής της χρονιάς στα σίγουρα. Το ζήτημα είναι να τους περάσει σε ένα ακόμα μεγαλύτερο ακροατήριο. Τα είπαμε εκεί στη συγκέντρωση, τα λέμε και εδώ. Εμείς θα ακούσουμε τώρα, την Παρασκευή θα παρουσιάσουμε τραγούδια από το άλμπουμ των Fontaine's DC, αύριο 1965. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Cameron Winder, που το συγκρότημα η σειρά μετά τους Fontaine's DC. Είναι ο frontman των Geese, αυτός είναι. Live at Carnegie Hall, το πρώτο ζωντανό άλμπουμ του Cameron Winder.

Αύριο 1965. Συνέχεια με καινούρια την Παρασκευή. Δεύτερο μέρος σε αφιέρωμα που έχουμε κάνει την Πέμπτη. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, δίπλωμα του Λίδης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμότητων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσκάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίνη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφτεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το μέτρο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά και καλύπτει αρχικά ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν οι ίδιες οι εφαρμογές με τη δυνατότητα αξιοποίησης του Kids Wallet. Έως τις 19 Οκτωβρίου πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς η παραγωγή του δήμορο πεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις υπερβολικές βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί από την 1η έως την 4η Οκτωβρίου. Στους δύο Αμερικανούς οικονομολόγους Ρόμπερτ Χολ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και Μάικλ Γουντφόρντ του Πανεπιστημίου Κολούμπια απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Οικονομίας για τη συμβολή του στη διαμόρφωση μοντέλων που βοηθούν τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να αντιμετωπίζουν οικονομικές κρίσεις, παρατεταμένες υφέσεις και υψηλό πληθωρισμό.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική. ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

Αχ, αυτή η φωτιά του φθινοπόρου. Για πότε πήγαμε από τον Αστερία της Άμμου στο χρυσοκαφέ φίλο του δάσους. Εγώ δεν το κατάλαβα. Αν και, πρέπει να το πω, είμαστε ευγνώμονες, είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχουμε επιτέλους φθινόπωρο. Βέβαια η Μαρίλια που είναι απέναντί μου και ήρθε σχεδόν μουσκεμα η κοπέλα, γιατί από το μαραθώνα μέχρι την Αγία Παρασκευή έβρεχε, λέει καταρακτοδός, με κοιτάζει με ένα δολοφονικό βλέμμα και με χαμόγελο μαζί.

καλή μας εβδομάδα. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκουμε καλά μετά από το Σαββατοκύριακο ή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι Δευτέρα, είναι 12 του Οκτώβρη. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά στην Αθήνα μας. Χρόνια πολλά στην 82 ετών ελευθερία μας. Σαν σήμερα, το 1944, η πόλη των Αθηνών ή η πόλη κράτος στην ουσία, που τελικά παραμένει ως πόλη κράτος των Αθηνών, απελευθερώθηκε από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. 82 χρόνια απελευθέρωσης, 82 χρόνια ελευθερίας, 82 χρόνια όμως που θα έλεγα ότι διανθίστηκαν, χαρακτηρίστηκαν, σίγουρα ταυτίστηκαν με ανελευθερία σε πολλές περιόδους ιστορικές, με απειλές κατά της δημοκρατίας και με άλλου είδους κατοχές και ομοιρίες, άλλου είδους είναι πλέον τα θύματα ή οι απώλειες. Δυναμώστε λίγο. Ο περίπατος του Φθινοπόρου, Γιώργος Σταυριανός.

Μαρίλια που ανέφερα νωρίτερα είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στη Βροντίδα του Ήχου. Η Λουίζα που θα αναφέρω τώρα είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, που μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Η Δέσποινά μας αρκεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την επικοινωνία. Ελπίζω να τις φτιάξουμε έτσι λίγο το κέφι. Η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. Και η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας.

Παρασκευή Σαββατοκύριακο με αρκετή ειδησιογραφία όπως πάντα. Πολλά μαζεύονται. Είναι και η δημοσιογραφική ύλη πολύ, ειδικά στον κυριακάτικο τύπο και στις ιστοσελίδες που αλλάζουν θεματολογία και εμπλουτίζονται και με άλλα θέματα. Εάν τα διαβάσατε, τα παρακολουθήσατε, τα ακούσατε, τα είδατε ένα προς ένα, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Και μετά το στρατηγικό διάλογο, η ενεργειακή εκεχηρία. Όλο καινούργιες λέξεις, φράσεις και τάσεις μαθαίνουμε. Εγώ εκεί έχω και εγώ γίνει θειασότης της τεχνητής νοημοσύνης, του AI, περισσότερο γιατί το δεν το κρύβω. Καμιά φορά βαριέμαι να ανατρέξω στις σωστές πηγές από μόνη μου και λέω για να δω, με μια διαστροφή βέβαια και με μια περιέργεια, για να δω. Τι θα γράψει η τεχνητή νοημοσύνη για το TST, ας πούμε, στρατηγικός διάλογος. Ναι, μου δίνει τις απαντήσεις. Τώρα της μόδας είναι η ενεργειακή εκεχηρία, που μάλλον από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό το η ενεργειακή εκεχηρία Τραμπ, αλλά η σιωπή της Μόσχας και η άγνοια του Κι και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ζελένσκι, είναι ένα παζλ για δυνατούς λίτες, ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι το άρμα της ειρήνης και η ντίζελ, όπως χαρακτηρίζεται. Διάβασα. Η ενεργειακή εκεχηρία λοιπόν, που ναι τη μάθαμε κι αυτή, και κατά τα άλλα, επειδή πηγαίνω από το ένα στο άλλο, να γυρίσω πάλι λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI και σε όλα τα εργαλεία και τις μηχανές. Σας τυχαίνει και εσάς παιδιά οι απαντήσεις να σας φαίνονται χειριστικές και καθοδηγητικές, ή μόνο εμένα μου φαίνεται και θίγομαι εύκολα? Δηλαδή ρωτάς κάτι, σου απαντάει. Και λες, ή δεν απαντάς καθόλου, ή δεν ξέρω αν ανήκετε κι εσείς, αν ανήκετε. Μαρίλια, ελπίζω να γελάσεις μαζί μου ή να με διορθώσεις, και όποιος άλλος θέλει φυσικά, και εσύ Λουίζα, αν ανήκετε στους πολύ ευγενικούς και απαντάτε «ΟΚ, ευχαριστώ», ή άμα λέτε «ευχαριστώ». Εμένα δεν μου λέει «παρακαλώ», ξέρετε τι μου λέει. Μου συνεχίζει και μου λέει «μήπως θέλετε να βρούμε και εκείνο και τ' άλλο και το άλλο», δίνει 2-3 εναλλακτικές έτσι για να τα πιάσει όλα, και είναι πολύ μακράν αυτού που πραγματικά θέλω εγώ. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Διάβαζα και ήθελα να μάθω περισσότερα, αλλά κανείς δεν έχει το πλήρες ρεπορτάζ, κανείς. Τέλος πάντων δεν είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή, για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Με την Οσμία Ερίου. Έχει εκενωθεί το σχολείο, όπως ξέρετε, το συγκρότημα, με τους τόσες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κάνουν το μάθημα με τηλεεργασία, με τηλεκπαίδευση, και υπάρχει ένα θέμα, αλλά τους έχουν διαβεβαιώσει ότι μάλλον δεν βρίσκουν κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Η Οσμή έρχεται και φεύγει σε τακτά διαστήματα, αλλά απαντήσεις δεν έχουν πάρει άνθρωποι. Και κάθομαι και σκέφτομαι εγώ τώρα. Για στάσου να ρωτήσω

την AI. Υπάρχει γυτνίαση της γκράβας με τις πολυκατοικίες και τα σπίτια στην πλατεία Κυψέλης που έχουν υποστεί ρηγμάτωση και βλάβες σοβαρές από το Μετροπόντικα της γραμμής 4. Μου γράφει λοιπόν: η γκράβα βρίσκεται τα Αιγαίου και Κύθνου στα Άνω Πατήσια, σύνορα με το Γαλάτσι. Χωρίς να ρωτήσω εγώ, προσέξτε, εγώ απλά ρώτησα τις οδούς και αν βρίσκονται κοντά. Μου απαντάει: δεν υπάρχει σχέση με τη διάνοιξη, προσέξτε, από μόνο του. Και μετά μου λέει, εκεί που επέμενα εγώ, μου λέει: μα οι πολυκατοικίες που έχουν υποστεί βλάβη βρίσκονται γύρω από την πλατεία Κυψέλης, δηλαδή 2,5 με 3 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, 2,5 με 3 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση. Τώρα βέβαια όλα αυτά που λένε είναι τελείως αυθαίρετα. Απλά θέλω να σας πω τον τρόπο με τον οποίο μου συμπεριφέρθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης πολλές φορές, σε άλλες περιπτώσεις, σε τιμές, σε συμβουλές, σε διάφορα πραγματάκια, την έχω πιάσει να κάνει λάθος. Και μετά με μία πονηράδα μικρού παιδιού το γυρίζει και λέει: συγγνώμη που δεν σας κάλυψα, μάλλον έχω κάνει λάθος και συγγνώμη που δεν έχω τις κατάλληλες απαντήσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα το βρείτε εκεί, εκεί και εκεί, άσχετα πράγματα δηλαδή. Και εγώ εκεί, παιδιά, νιώθω μια ανακούφιση, μα μια ανακούφιση, γιατί λέω, ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξακολουθεί να είναι ανώτερος. Τρόποι επικοινωνίας πολύ, όλες οι πλατφόρμες και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 605 και η πιο εύκολη προσιτή και με άμεση το Viber.

Καλησπέρα σας και πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε με το «Μένουμε εδώ». Ξεκινήσαμε με τα φθινοπορεινά και ταυτόχρονα και με τα άλλα. Και μια και πιάσαμε την AI και την επιστήμη, όλοι αυτοί οι ταπεινοί εργάτες της επιστήμης που βραβεύονται και τους μαθαίνει όλος ο κόσμος και για αυτούς δεν ξέρω πώς το παίρνουν, πάντως είναι ένα μεγάλο σπουδαίο βραβείο, μια σπουδαία διάκριση. Συνεχίζουμε λοιπόν να ρίχνουμε λίγο φως, λίγο από το δικό μας φως, πολύ από τον καλεσμένο μας που είναι και εξαιρετική, γύρω από τους βραβευθέντες με το Νομπέλ, άλλοτε λογοτεχνίας, άλλοτε ιατρικής, άλλοτε οικονομίας, όπως εν προκειμένου. Το Νομπέλ Οικονομίας λοιπόν για το 2026 απονεμήθηκε φέτος, κυρίες και κύριοι, στους Αμερικανούς, το τονίζω λίγο αυτό, το υπογραμμίζω, στους Αμερικανούς Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ.

0: Το σκεπτικό και ο λόγος της Ακαδημίας θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας με τον συνάδελφό τους, τον κύριο Παναγιώτη Σκαρδάτο. Σκαρτάδο, με συγχωρείτε πολύ. Τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτάδο, επίκουρο καθηγητή μικροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Είστε ακριβώς ο άνθρωπος, ο καθηγητής, ο επιστήμον που μπορεί να μας εξηγήσει γιατί αυτοί οι δύο επιστήμονες, ο Χολ και ο Γουτφορντ, κέρδισαν φέτος το Νομπέλ Οικονομίας. Για ποια έρευνα?
1: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και έχω τη δυνατότητα να εξηγήσω το σκεπτικό πίσω από το φετινό Νόμπελ Οικονομίας. Όπως πολύ σωστά είπατε, πήγε σε δύο Αμερικάνους καθηγητές, τον Ρόμπερτ Χολ που είναι από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και τον Μάικλ Γουτφορντ που είναι από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η ίδια η αιτιολόγηση της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών μπορεί να ακούγεται λίγο τεχνική, ότι πήραν το Νόμπελ για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης.
0: Όπως τα λέτε.
1: Όμως απαντά σε ένα ερώτημα το οποίο είναι απλό και καθημερινό και μας αφορά όλους. Το πώς μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση και μια κεντρική τράπεζα να περιορίσει τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας χωρίς να τα κάνει χειρότερα. Πίσω από αυτό το ερώτημα κρύβονται τόσο η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ όσο και το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου το οποίο πληρώνουμε.
0: Πολύ καλά τα λέτε.
1: Οπότε, για να καταλάβουμε λίγο το πρόβλημα, τι πέτυχαν, τι προσπάθησαν να επιλύσουν, θα πρέπει να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω, τη δεκαετία του 70. Εκείνη την εποχή υπήρχε η ιδέα ότι το κράτος μπορεί να εξομαλύνει τις οικονομικές κρίσεις και αν θέλετε να σταθεροποιήσει μια οικονομία που υπερθερμαίνεται. Τα οικονομικά μοντέλα της εποχής στηρίζονταν πάνω σε σταθερές στατιστικές σχέσεις. Με την πιο γνωστή από αυτές που την κάνουν ακόμα και οι μαθητές της τρίτης λυκείου στο μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας είναι η λεγόμενη Καμπύλη Φίλιπς που λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν η ανεργία είναι υψηλή, ο πληθωρισμός είναι χαμηλός. Και το αντίστροφο. Όταν η ανεργία είναι χαμηλή, ο πληθωρισμός είναι υψηλός.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να λέμε υπήρχε ένας μηχανιστικός τρόπος, ένας διακόπτης που όταν σηκώναμε το διακόπτη στον ον, στον έπεφτε ο πληθωρισμός, λιγόστευε η ανεργία, έτσι κι αλλιώς. Αυτό καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν λειτουργήσε. Ουσιαστικά από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά φάνηκε ότι αυτός ο διακόπτης, αν θέλετε, χάλασε. Γιατί παρατηρούσαμε και τον πληθωρισμό να ανεβαίνει και την ανεργία να ανεβαίνει μαζί του. Κάτι που δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε μέσα από την οικονομική θεωρία της εποχής. Οπότε τα μέτρα άσκησης οικονομικής πολιτικής που προτείναν τότε οι κυβερνήσεις δεν ευόδωσαν, γιατί ουσιαστικά πατάγανε πάνω σε λάθος θεωρία. Πολλοί εκείνη την εποχή, πολιτικοί και οικονομολόγοι, άρχισαν να πιστεύουν ότι η οικονομική πολιτική σταθεροποίησης τελικά έκανε περισσότερο κακό παρά καλό και έπρεπε να εγκαταληφθεί. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν η οικονομική θεωρία. Το πρόβλημα είναι ότι συζητάμε για σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και οι άνθρωποι αλλάζουν συμπεριφορά όταν αλλάζει η πολιτική. Δηλαδή, αν εγώ περιμένω ακρίβεια αύριο και είμαι εργαζόμενος, τότε θα ζητήσω, θα απαιτήσω αύξηση στον μισθό μου από σήμερα. Όταν εγώ είμαι επιχείρηση και περιμένω ακρίβεια αύριο, τότε αναπροσαρμόζω τις τιμές μου από σήμερα. Όταν βλέπουμε και πυκνώνουν τα σύννεφα, πάμε και μαζεύουμε τη μπουγάδα μας. Δεν περιμένουμε να βρέξει. Αυτό το πράγμα όμως γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί αν εγώ ζητήσω παραπάνω μισθό και οι εταιρείες ζητήσουν παραπάνω τιμές για τα προϊόντα τους, τελικά η ακρίβεια έρχεται.
0: Δεν τη θεσέβεται, μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν μπαίνει ο πρώτος από τους δύο καθηγητές που κέρδισε το Νόμπελ, ο Ρόμπερτ Χολ, που το 1978 έκανε μια πολύ απλή αλλά έξυπνη για την εποχή της ερώτηση. Ότι αν οι οικογένειες τελικά αποφασίζουν το πόσα θα ξοδέψουν σήμερα με βάση όσα αναμένουν να κερδίσουν τα επόμενα χρόνια, τότε μόλις μάθουν κάτι νέο, μία πώληση, μία αύξηση, ένα νέο φόρο, μία είδηση για μία ενεργειακή κρίση, τότε θα πρέπει να αλλάξουν και την κατανάλωσή τους. Δεν περιμένουν να χτυπήσει η κρίση αυτή καθ' αυτή για να κόψουν τα έξοδά τους. Τα κόβουν από τη μέρα που μαθαίνουν το νέο ότι κάτι κακό θα έρθει στο μέλλον. Η κατανάλωση λοιπόν δεν κινείται από το γεγονός, είπε ο Χολ το 1978, κινείται από την είδηση.
0: Mm-hmm. Αυτό πολύ σημαίνει... σημαντικό, ναι, πράγματι, ειδικά για την εποχή που το είπε.
1: Ναι. Λέμε για 50 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Οπότε τα νοικοκυριά δεν αντιδρούν μηχανικά στο εισόδημα που εισπράττουν σήμερα. Τα νοικοκυριά σκέφτονται το αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την πολιτική, γιατί ένα μέτρο άσκησης οικονομικής πολιτικής δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς να έχει. Έχει το αποτέλεσμα που πιστεύει ο κόσμος ότι θα έχει για το μέλλον του. Μία προσωρινή ελάφρυνση ή μία ελάφρυνση που πλασάρεται ως προσωρινή δεν θα κινήσει το κυριόν το ίδιο με μία ελάφρυνση η οποία θα πλασαριστεί ως μόνιμη ελάφρυνση. Καταλαβαίνετε, η είδηση και ο τρόπος μετάδοσης της είδησης τελικά έχει πιο μεγάλη αξία για την οικονομική πολιτική από το ίδιο το γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Εν συνεχεία λοιπόν ήρθε και ο άλλος κύριος, ο Μάικλ Γουτφορντ, ο έτερος λήπτης του βραβείου, πήρε αυτή την ιδέα του Ρόμπερτ Χολ και έχτισε πάνω της ένα οικονομικό μοντέλο, ένα μαθηματικό μοντέλο με τρεις πρωταγωνιστές. Είχαμε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και μια κεντρική τράπεζα που κινεί το επιτόκιο. Τι ανακάλυψε? Ότι ουσιαστικά τον πληθωρισμό, την αύξηση των τιμών τον οδηγούν οι επιχειρήσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μία επιχείρηση δεν μπορεί να αλλάζει τιμές κάθε μέρα. Αλλάζει τιμοκατάλογο ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά θα πρέπει να εξηγήσει στους πελάτες της γιατί άλλαξε τιμές. Αν δεν τεκμηριώσει, αν δεν επικοινωνήσει αυτή την αλλαγή των τιμών στους πελάτες της, ρισκάρει να τους χάσει. Και όταν αλλάξει μία τιμή, ξέρει ότι δεν μπορεί να την ξαναλλάξει τόσο εύκολα, οπότε δεν κινείται μόνο από το κόστος και την ζήτηση όπως είναι σήμερα, αλλά και το κόστος και την ζήτηση για τους επόμενους μήνες. Έτσι λοιπόν πολλές φορές οι επιχειρήσεις τιμολογούν βάσει προσδοκιών. Αυτό το είδαμε και πρόσφατα και στην πανδημία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, ναι, μου κάνετε μια χάρη. Ακριβώς εδώ στην Άνω Τελεία θα σας κρατήσω, σας παρακαλώ λίγο ακόμα από το χρόνο σας να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, μην κλείσετε, για να πάρουμε αυτό που είπατε. Δηλαδή το από την πανδημία και εντεύθεν με κανονικούς ρυθμούς και με κανονική κατάσταση στην πραγματική ζωή, πώς το είδαμε, αν θέλετε να το δούμε έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες ο σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμορο-Πεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ, ένας νεκρός και περίπου 20 τραυματίες από έκρηξη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαθητών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Δευτέρα στο απόγευμα, 12 του Οκτώβρη 2026, περιμένοντας και την κακοκαιρία ή τη φυσιολογική μεταβολή του καιρού, θα πω εγώ, συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτάδο, τον επίκουρο καθηγητή μικροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το πώς μπορεί μια κυβέρνηση να περιορίσει τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας. Δανείζομαι την δική του φράση, προσπαθώντας λοιπόν να εξηγήσουμε σε όλους εμάς, να μας εξηγήσει ο καθηγητής, το σκεπτικό της Ακαδημίας για την απονομή του φετινού βραβείου Νομπέλ οικονομίας φυσικά, στους δύο επιστήμονες Hall και Woodford. Κύριε καθηγητά, είστε μαζί μας.

0: Είχαμε μείνει λοιπόν στο μαθηματικό μοντέλο του δεύτερου, του Μάικλ Γουντφορντ. Είπατε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κεντρική τράπεζα με το επιτόκιο και αρχίσαμε να λέμε στα καθ' εμάς, κατά κάποιο τρόπο, το βιώσαμε λίγο να συμβαίνει με το φαινόμενο της πανδημίας και ό,τι άλλο μας βρήκε από εκεί και μετά. Πάμε να το δούμε σε πιο πραγματικές συνθήκες, αν θέλετε, αυτό. Και γιατί όχι και σε ό,τι αφορά το τοπίο της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι, βεβαίως. Από όλα αυτά βγαίνει ένα πάρα πολύ πρακτικό δίδαγμα. Αφού τελικά όλοι και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις κοιτάζουν μπροστά και προεξοφλούν το μέλλον, τελικά μετράει τόσο αυτό που θα κάνει μια κεντρική τράπεζα, όσο και αυτό που λέει. Δηλαδή, αν πιστεύουμε εμείς ότι όλο αυτό που βιώνουμε τώρα είναι μια παροδική κρίση και κάποια στιγμή η τιμή του πετρελαίου θα ξαναγυρίσει πίσω σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε οι τιμές συγκρατούνται ήδη από σήμερα και ο στόχος για μια οικονομική σταθερότητα γίνεται πιο εύκολος. Γι' αυτό και οι κεντρικές τράπεζες, αν έχετε παρατηρήσει, βγάζουν πολυσέλιδες εκθέσεις που αιτιολογούν το επιτόκιο το οποίο έχουν επιλέξει. Εξηγούν τις αποφάσεις τους και όχι μόνο αυτό, δίνουν και σήμα για το ποιες θα είναι οι επόμενες αποφάσεις τους και για το πού θα κινηθούν τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή η επικοινωνία των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων επηρεάζει το μήνυμα, επηρεάζει την εικόνα που έχει ο κόσμος για το μέλλον και τελικά μπορεί ή μπορεί και όχι να κινήσει την οικονομία προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Εδώ, αν μου επιτρέπετε, έρχεται μια πολύ ωραία ερώτηση. Είναι μια γνωστή ρίση αυτή, αλλά την θέτει ως ερώτηση για τη συνέχιση της κουβέντας η ακροάτριά μας Φωτεινή, που λέει: η οικονομία είναι τελικά ψυχολογία?
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Η οικονομία είναι κοινωνική επιστήμη. Εμείς εδώ εντασσόμαστε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών μαζί με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. Γιατί έχουμε άμεση συγγένεια με όλα αυτά τα τμήματα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το καλύψαμε. Εγώ νωρίτερα υπογράμμισα το θέμα της υπηκότητας, της εθνικότητας μάλλον των καθηγητών, γιατί διαβάζω εδώ τα στατιστικά, κύριε Σκαρτάδο, ότι έχουμε κυριαρχία των ΗΠΑ στην απονομή βραβείου Νομπέλ Οικονομίας, δηλαδή δεν έχουμε εύκολα από άλλη χώρα, και μόλις 3 γυναίκες έχουν τιμηθεί συνολικά με το βραβείο. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Ήσασταν πολύ μεταδοτικός, να σας πω την αλήθεια. Και να είστε καλά, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Μιχάλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ευχή, για την καλή εβδομάδα και για τις εκπομπές. Μακάρι έτσι να πάει. Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Μ' αρέσει που λες ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται και είναι υπέροχη ταινία. Επιτέλους οι εποχές λέει ξανάρχονται και όχι οι Γερμανοί. Χαρούμενη εβδομάδα. Χαράλαμπε, καλησπέρα. Γεράσιμε και σε σένα, ο οποίος αναφέρεται στην πολύ παραστατική πράγματι περιγραφή του καθηγητή και του άρεσαν και αφηγήσεις μου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σπύρο, κάθεσε να σε βρω, γιατί έχει σχέση το μήνυμά σου με την τεχνητή νοημοσύνη. Λες ότι γενικώς η ΠΙΝ χρησιμοποιεί, έχει πολύ καλές πηγές και δύσκολα του έχει τύχει να τη διορθώσει. Όσο για τα οικονομικά σκαμπανεβάσματα, είναι σίγουρα στρατηγική Τραμπ. Φωτεινή, είδες, απαντήσαμε στην ερώτησή σου αν η οικονομία είναι τελικά ψυχολογία. Και Σταμάτη, λες είμαι καθοδόν για μπάνιο πριν την καταιγίδα. Καλησπέρα. Ο Σταμάτης το λέει αυτό και όχι ο Σπύρος, με συγχωρείτε, τον μπέρδεψα. Ο Γιάννης, καλή εβδομάδα και σε μένα και στους συνακροατές, όπως λέει, και συνεχίζουμε. Έχουμε και αυτό εδώ, τι είναι? Μου έφερε εδώ μήνυμα και από το τηλεφωνικό κέντρο. Καλά να είσαι, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μου στην Ξάνθη, του αρέσει που υπάρχει μια ευκρίνεια στην εκφορά του λόγου, να το πω έτσι.

0: Πλησιάζει 6 παρα 20 κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece μαζί. Μας ακούτε και από το Earth Echo, είτε τώρα που μιλάμε, είτε σε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας, αυτό που λέμε on demand. Στο άκουσμα της είδησης για την απώλεια του Διονύση Χαριτόπουλου, προσωπικά ένιωσα πιο ορφανή, πιο λίγη, γιατί ο συγκεκριμένος συγγραφέας, διανοούμενος, πνευματικός άνθρωπος, μας έχει συνοδεύσει με τα γραψίματά του σε όλες τις δεκαετίες της ζωής μας, από τότε που τον ανακαλύψαμε, και είπαμε να αδράξουμε την αφορμή για την αποδημία του, για να συζητήσουμε με τον διευθυντή των εκδόσεων Τόπος, τον κύριο Βαγγέλη Γεωργακάκη, όσο γίνεται να παρουσιάσουμε στον κόσμο τελικά αυτή η μεγάλη προσωπικότητα των γραμμάτων, ποια ήταν, ποιος ήταν. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργακάκη.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι πολλές από τις φράσεις που είχαν υποθεί και έχουν απομονωθεί και στο διαδίκτυο του Διονύση Χαριτόπουλου, για αυτούς που ίσως δεν έχουν εικόνα του έργου του ή δεν έχουν διαβάσει ούτε ένα βιβλίο, πολλές όμως από τις φράσεις έχουν γίνει ένα είδος τάσης. Δηλαδή, ας πούμε, η φράση «θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους» δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, καλά. Ήταν στο έργο του Διονύση Χαριτόπουλου, υπάρχουν αφορισμοί, ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε να φτιάξει κανείς άλλα βιβλία μόνο με τους αφορισμούς που περιέχονται μέσα στα βιβλία του Διονύση. Μεγάλη διαφορά, αν θέλετε, από τους συνηθισμένους, από αυτά που συνήθως διαβάζουμε, είναι ότι πολύ εύκολα καταλαβαίνει ότι αυτές οι φράσεις είναι απόσταγμα ζωής, είναι απόσταγμα προσωπικής εμπειρίας και επεξεργασίας. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος ήταν πραγματικός συγγραφέας, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Παρότι ήταν δύσκολο να τον ταξινομήσει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν ο άνθρωπος που για να γράψει κάτι έπρεπε να τον κυνηγάει αυτό που ήθελε να γράψει. Όπως έλεγε ο ίδιος, υπήρχαν ιστορίες μέσα μου, ιστορίες τις οποίες με απασχολούσαν, μου ζάλιζαν το μυαλό και έγραφα τότε που έπρεπε, πια δεν ήταν δυνατόν να φύγουν από μέσα μου παρά μόνο αν τις αποτύπωνα στο χαρτί.
0: Αυτό δεν είναι και το χάρισμα, το φυσικό που λέμε πηγαίο τάλαντο ενός συγγραφέα?
1: Αυτό είναι αυτό που ξεχωρίζει, ας πούμε, τους μεγάλους συγγραφείς. Είναι αυτοί που αφήνουν ένα κομμάτι του αυτού του σε κάθε έργο, που σίγουρα έχουν εξοδέψει κάτι από τον εαυτό του όταν τελειώνουν ένα έργο. Ήταν από αυτούς.
0: Θα ήθελα, ναι, και μου άρεσε τρομερά, δηλαδή τη βρήκα τρομερά πάνω σε αυτό ακριβώς που έχουμε την εντύπωση, έχουμε σχηματίσει όσοι έχουμε διαβάσει κάποια βιβλία του Διονύση Χαριτόπουλου, το πνεύμα, η ανακοίνωση που κάνατε από τις εκδόσεις. Δανείζομαι λοιπόν από εκεί τη φράση αυτή, ότι ήταν ακατάτακτος, όχι άτακτος, ακατάτακτος. Αυτό που είπατε, δεν μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί.
1: Ήταν και άτακτος.
0: Μπορεί και να ήταν, ναι. Εγώ δεν τον είχα γνωρίσει, βέβαια.
1: Τέλος πάντων, όπως λέει και ο ίδιος, είμαι από αυτούς που το διάβασμα κυριολεκτικά με έσωσε. Δηλαδή, εννοούσε ότι πραγματικά θα μπορούσε να έχει τραβήξει άλλο δρόμο στη ζωή του. Αν δεν υπήρχε το διάβασμα, αν δεν υπήρχε η επαφή με τους μεγάλους της λογοτεχνίας, και αν δεν ήταν μια απόφαση ζωής να ασχοληθεί με το γράψιμο, γιατί πραγματικά παράτησε τα πάντα για να ασχοληθεί με τη συγγραφή. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι εύκολο να το διαπιστώσει κανείς. Είναι αυτό που γράφουν πάρα πολύ, η λιτότητα, η αυθεντικότητα, η δωρικότητα της γραφής, η έλλειψη πολλών καλολογικών στοιχείων και κοσμητικών επιθέτων και διαφόρων άλλων στη γραφή του. Αλλά και το γεγονός ότι ήταν και πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα. Δηλαδή Ας μην μιλήσουμε μόνο για τον Άρη, τον αρχηγό των Ατάκτων, που η πρώτη μεγάλη ιστορική έρευνα για αυτή την ίσως τη σημαντικότερη προσωπικότητα, θα έλεγα εγώ, του 20ου αιώνα της Ελλάδας.
0: Και ένα θέμα, επιτρέψτε μου, τζιζ που λέμε, και όμως καταπιάστηκε με τη βιογραφία του. Ουσιαστικά νομίζω ότι ήταν γνωστός και από πριν, αλλά σαν να καθιερώθηκε πλέον στο χώρο της βιβλιοσυγγραφής με αυτή. Επιβλήθηκε, ναι.
1: Επιβλήθηκε. Νομίζω επίσης ότι και άλλα θέματα ευαίσθητα, για παράδειγμα η λογοτεχνική ενασχόλησή του με τον εμφύλιο και τα τραύματά του μέσα από τα παιδιά της Χελιδόνας,
0: ναι,
1: ή τα αυγά μαύρα, ή ο σχολιασμός των Γιάπηδων, ας πούμε, την εποχή της ανόδου αυτή της μόδας, ας πούμε, ήταν από τα πράγματα που πρώτος, ας πούμε, τα έκανε και αφήνοντας ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, ας πούμε, και μια στάση ζωής.
0: Θα λέγαμε, χωρίς να αποτελεί ύβρι, για όνομα του Θεού, θα λέγαμε ότι ήταν influencer της εποχής του, πριν τους influencer, θα το λέγατε αυτό.
1: Δεν θα του άρεσε καθόλου.
0: Το ξέρω ότι δεν θα του άρεσε, γι' αυτό προσπαθώ να το πω διακριτικά. Ήτανε, να το πούμε αλλιώς, ήταν επιδραστικός σίγουρα, ήταν μια σχολή από μόνος του.
1: Σίγουρα ήταν σοβαρά επιδραστικός και αυτό φαίνεται από αυτά που γράφτηκαν στις αμέσως επόμενες ώρες από το θάνατό του. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναπέδρασε πάνω τους η γραφή του Διονύση Χαριτόπουλου. Ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή νομίζω ότι αυτά που γράφτηκαν σε ένα 24ωρο μπορούν να φτιάξουν βιβλίο.
0: Τώρα, εντελώς στατιστικά, έτσι, για να πάρουμε ένα δείγμα, έχετε εικόνα σε ποιες ηλικίες είχε αυτό που λέμε αντίκρισμα? Θα μπορούσατε να το βάλετε σε κάποια κουτάκια, ώστε να καταλάβουμε αν είχε επαφή και αν είχε εκτόπισμα στους νέους, στη νέα γενιά και σήμερα ακόμα.
1: Εντάξει, καταρχήν ήταν ένας συγγραφέας που σε σχέση με, ξέρετε, το γυναικείο αναγνωστικό κοινό υπερτερεί. Ήταν όμως από τους συγγραφείς που είχε πάρα πολλούς άλλες αναγνώσεις, πιθανόν περισσότερους από γυναίκες. Επίσης, από το γεγονός ότι πάρα πολλοί νεότεροι ανακάλυπταν σιγά σιγά τη γραφή του. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι ο Χαριτόπουλος είναι ο άνθρωπος που διαβάζει ο νέος κόσμος. Νομίζω όμως ότι θα άξιζε τον κόσμο να ανακαλύψει μια τόσο γνήσια γραφή, ας πούμε, μια πολύ διαφορετική γραφή από αυτή που έχουν συνηθίσει. Νομίζω ότι το κοινό του ήταν στο 40+, ας πούμε, και βέβαια όσο μεγαλύτερη τόσο περισσότερο. Ας μην ξεχνάμε ότι συμπλήρωσε τώρα φέτος 50 χρόνια γραφής. Το πρώτο βιβλίο, η Ιταλική Γραβάτα, ήταν το 1976, δηλαδή.
0: Ναι. Μιλάμε πραγματικά, 50, έχετε δίκιο, είναι 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια.
0: Και πιστεύω ότι είχε και άλλο μέλλον μπροστά του, αν δεν ήταν.

0: διαφορετικά τα σχέδια.
1: Το πιστεύω και εγώ και σίγουρα πάντα είχε 2-3 πράγματα που τον απασχολούσαν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον για μερικά από τα έργα του είναι σίγουρο ότι θα τα ανακαλύψουν και οι επόμενες γενιές, όχι...
0: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι, έχετε δίκιο και εγώ το πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι όπως ανακαλύπτουν και ξένους λογοτέχνες και σιγά σιγά, ας πούμε, πιστεύω ότι θα έρθουν και στην λίγο παλαιότερη γενιά, γιατί όπως είπαμε εδώ δεν μιλάμε, δεν υπήρχαν διαχωριστικά δεκαετιών, σχολών, ύφους. Είναι ναι. Από μόνος του Διονύσης Χαριτόπουλος. Τον γνωρίζεις, τον μαθαίνεις, τον διαβάζεις. Σαν άνθρωπος, εσείς που τον γνωρίζατε καλά, γενικότερα πώς ήταν, πώς σχολίαζε, πώς έπαιρνε τη ζωή και τα πράγματα, ειδικά το τελευταίο διάστημα.
1: Είχε μια μεγάλη αγάπη για τη γνήσια λαϊκότητα. Και δεν την εξειδανίκευε τη λαϊκότητα. Την αγαπούσε με τον τρόπο του και με τα καλά της και με τα κακά της. Του άρεσε η ευθύτητα, αλλά και η τρυφερότητα που βγάζει η σκληράδα του λαϊκού ανθρώπου. Που πολλές φορές γίνεται χαλή να τον πατήσεις όταν χρειάζεται, ας το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένας άνθρωπος που είχε περιχρόνηση, ας πούμε, για οτιδήποτε, ας το πούμε, εξέφραζε εξουσία.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε να έχει επαφή μας.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν ένας άνθρωπος που έζησε με τον τρόπο του, δεν του άρεσε πολύ. Δημοσιότητα τα ξέρετε αυτά,
0: ναι.
1: Δεν του άρεσε να γίνεται γνωστό οτιδήποτε για τη ζωή του. Ήταν πάντα... και βέβαια ο χαρακτήρας του νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τον αναγνωρίσει κανείς μέσα από τα βιβλία του. Δεν ξέρω αν είναι... τυχαίο, αλλά η επιλογή του να μαζέψει τις πιο, ας πούμε, κατά τη γνώμη του αντιπροσωπευτικές συνεντεύξεις και να τις να εκδοθούν πρόσφατα στο 50 χρόνια γραπτός το τελευταίο βιβλίο, ήταν για να αφήσει μια παρακαταθήκη. Νομίζω και μέσα από εκεί μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ακριβώς τον άνθρωπο και το την ποιότητά του.
0: Μάλιστα. Και αυτό το τελευταίο που μας είπατε, κύριε Γεωργακάκη, είναι μια πολύ έτσι, σημαντική πληροφορία. Θα μπορούσε κάποιος και μόνο από αυτό να πάρει πράγματα, να γίνει πιο πλούσιος. Το σίγουρο είναι, χωρίς να θέλω να πω πολύ στερεοτυπικά πράγματα, ότι ο κόσμος των γραμμάτων είναι σαφώς φτωχότερος, αλλά πρόλαβε αυτά τα 50 χρόνια, όπως λέτε, να τον κάνει ειδικότερα ξεχωριστό, Και πολύ πλούσιο. Νομίζω ότι έτσι όπως αποχαιρετάτε στο δελτίο σας, στην ανακοίνωσή σας, οι εκδόσεις Τόπος, είναι και αυτό που τον αντιπροσώπευε, γιατί όπως είπατε είχε μια αυθεντική λαϊκότητα την οποία και σεβόταν, και ξέρουμε ότι το ζεϊμπέκικο, για το οποίο είχε γράψει και κάποια καταπληκτικά πράγματα, ας ανατρέξουν οι ακροατές μας στο Google να το βρουν, το ζεϊμπέκικο και το μόνο τραγούδι που χόρευε του Τσιτσάνη, το Ίσως Αύριο, είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει και τον χαρακτήριζε.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την παρουσία εδώ και για την σύντομη αναφορά στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα. Κύριε Γεωργακάκη, σας χαιρετώ.
1: Χαιρετώ και εγώ. Γεια σας.

πούμε το εγχειρίδιο Βλακείας, να πούμε το ημών των ιδίων, να πούμε Άρης ο αρχηγός των ατάκτων, να πούμε τα αυγά μαύρα που ήταν και θεατρικό, τις πρόβες πολέμου, τα παιδιά της Χελιδόνα, στο λίστα γάμου, τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι, κάτω στον Πειραιά, στο Μουράγιο, τι να πρωτοπείς. Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα ξένα τραγούδια που θα άκουγε ευχαρίστως θα ήταν αυτό. Θα ήταν αυτό.

στο έργο του 50 χρόνια γραπτός, το τελευταίο του από τις εκδόσεις Τόπος 1976-2026, 50 χρόνια κόμμα γραπτός. Συλλογή συνεντεύξεων από τον ίδιο. Στο άνοιγμα λοιπόν αυτού του βιβλίου είχε διαλέξει το εξής επιμήθειο. If I did, I would summon them together. Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους, έξω από τα χειμερινά ανάκτορα, ακόμη και αν είναι χειρότεροι από τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Τρογιά σου, ευχαριστώ για το σχόλιο πάρα πολύ. Τριαντάφυλλε, γεια σου. Πειραιάς βαθύς, εκ Πειραιός πειραιώτικα. Λέει, ας μην ξεχνούμε τα έργα του για τον Πειραιά. Χαράλαμπε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τον Ιρμό σου, αλλά σε ευχαριστώ για τα μηνύματα, γιατί έχει στείλει πολλά.

φτάσαμε στο παρατέσσερα, στο παραπέντε, παρατέσσερα σήμερα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε ζεντροφιά, που παρακολουθούσατε τα λεγόμενα, που δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμφωνούσατε. Και βεβαίως να προλάβουμε και το τελευταίο, Τάκης από την Ξάνθη. Πολύ αγαπητή στην Ξάνθη, κυρία Καραγιάννη. Πράγματι ήταν ο πατέρας μου εκεί και υπηρέτησε εκεί, αγαπημένη μου Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό που λέτε και η περιοχή και το ότι το θυμάστε. Συγγνώμη που δεν ασχολήθηκα σήμερα με το Βυσοκαρβελάκιο επεισόδιο. Και δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αφήσαμε το Μαζονάκι, πιάσαμε το Βυσοκαρβελάκι. Θου κύριε!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα $106 του βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι θέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας θα ύψει παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονίας και πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι 3 κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί ελεγχοί δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφτεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κλειστό έως την Παρασκευή θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης μετά την πτώση σοβά από οροφή αίθουσας που προκάλεσε τον τραυματισμό μαθητή. Από την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς φθορές στο κτίριο, ωστόσο η αιτία της αποκόλλησης παραμένει άγνωστη. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Ένας μαθητής λυκείου σκοτώθηκε και περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη, η οποία οφείλεται πιθανότατα σε έκρηξη πυρομαχικού που δεν είχε εκραγεί κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Η σύνοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Μπέρναμ ότι η Βρετανία πρέπει να επανεξετάσει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να αποκλεί ακόμη και την επιστροφή της στο μπλοκ, 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πορνομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση.

0: στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
1: Απολύτως σχετικό.
0: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
1: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Δηλαδή,
0: άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε.

12 Οκτωβρίου, όπως είναι σήμερα, 9 χρόνια πριν απελευθερωθεί η Αθήνα και γεννήθηκε εκεί στη Μόντενα της Ιταλίας ο Λουτσιάνο Παβαρότι.

0: una nuvola.
1: Ερωτευμένος με το τραγούδι, όχι μόνο με τις άριες από τις όπερες, αλλά και τα ναπολιτάνικα λαϊκά τραγούδια. Κάποια στιγμή, επειδή τραγουδούσε και, ας το πούμε, μεικτό ρεπερτόριο, πολύ βαρισίμαντη κριτική της λυρικής τέχνης, τον κακολόγησαν. Μα δεν αυτό και η τεχνική του, και χαλάει την τοποθέτηση της φωνής του και κάτι τέτοια βαρύγδουπα για αυτούς που μπορούν να κρίνουν αλλά δεν μπορούν να τραγουδήσουν. Γιατί το τραγούδι δεν είναι μόνο μαθηματικά και νότες, είναι και ψυχή.

του Λουτσιάνο Παβαρότη, που εκτός από τις Άριες, τα Ναπολιτάνικα και άλλα ωραία τραγούδια που είπε, λάτρευε και τις μακαρονάδες. Αυτό το δημιούργησε πολλά προβλήματα. Μονίμως προσπαθούσε να χάσει λίγο βάρος. Χαρακτηριστική παρουσία του όταν έβγαινε να τραγουδήσει, που κρατούσε αυτό το μαντιλάκι στο αριστερό χέρι. Καλά, μήπως είσαι θαυμαστής του, θα μου πείτε. Δεν ξέρω τι καταλάβατε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Για λόγους που δεν μπορώ να αποσαφηνίσω, γι' αυτό δεν τους μοιράζομαι μαζί σας. Έχουμε ένα πολύ έτσι, έχουμε κέφι εδώ όλη η ομάδα. Ναι, καλό είναι αυτό. Χρειάζεται, και ειδικά δευτεριάτικα, που είναι η δύσκολη εκκίνηση. Ναι. Ποιος ξέρει, είναι η συγκυρία, πώς βρεθήκαμε πολύ ωραία μαζί. Και θα πάμε μέχρι τις 7 παρέα με το απολύτως σχετικό, πάντα στο Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η ευχάριστη είδηση της εβδομάδας. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων. Γυαλίζω πατώματα από τις σκηνές της όπερας. Και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις ωραίες μεθόδους, γι' αυτό ανέφερα και μπροστά τη Δέσποινα Σαρκίρη, γιατί στο τηλεφωνικό κέντρο δύο γραμμές είναι στη διάθεσή σας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό Radio και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα για να στείλετε τα μηνύματα.

μηνύματά σας, αλλά έχουμε και Facebook. Πάμε μια βόλτα που θα έλεγε και ο Βουτσάς. Η σελίδα μας στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Εφόσον μπείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι μια πολύ γιορτινή μέρα και θα έπρεπε να φαίνεται περισσότερο. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο γι' αυτό, δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε σημειοστολισμούς, τα ρατατζού, να φοράει η Αθήνα τα καλά της κτλ. Για κάποιο λόγο το έχουμε αμελήσει. Το άλλο θέμα μας είναι ότι η αντίδραση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Τραμπ, όταν του είπαν για τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και κάποιον άλλον, αυτές οι παλιοεφημερίδες εκεί πέρα τα έχουν βάλει με την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα, και όταν του έκαναν μια σχετική ερώτηση για τα δημοσιεύματα που δεν έχουν καλό περιεχόμενο και αφορούν την κυρία Γκυλφόιλ, η αντίδρασή του δεν ήταν να πει δεν θέλω να ακούω τέτοια, ήταν σαν κάτι να τον έχει πειράξει. Και όταν τον πειράζει κάτι τον πρόεδρο, ξέρετε, η εξέλιξη συνήθως δεν είναι και πολύ καλή. Θα το δούμε αυτό το ζήτημα πιο αναλυτικά. Κατά τα άλλα έχουμε τη Γαλλία που έχουν βγει οι μαθητές στους δρόμους και έχει γίνει αυτό που λέμε, θέλω να το πω επιστημονικά με βάση την κοινωνιολογία, της κακομοίρας. Όχι του Χατζηχρήστου, της κακομοίρας γενικώς. Δυστυχώς βέβαια σε ένα γαλλικό σχολείο, αυτό άλλη παράμετρος, μπήκε ένας 14χρονος με καραμπίνα, πυροβόλησε, τραυμάτισε 2-3 εκπαιδευτικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς ή άλλα θύματα, αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Αυτό που σχετίζεται, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα καταλήψεις και ο Υπουργός Παιδείας είπε να δω τα 15 μελή να συζητήσουμε. Εγώ δηλώνω από τώρα, και θα έχουμε και μια ωραία συζήτηση αργότερα, ότι δεν συμφωνώ με τις καταλήψεις, δεν συμφωνούσα ποτέ. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο τέτοιας ακρότητας που δεν μπορεί να το πάρει κάποιος που δεν είναι πολίτης, δηλαδή που δεν έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα, δεν έχει μια αποδεκτή, ας το πούμε, πληρότητα πολιτικής προσωπικότητας. Έτσι πιστεύω. Επειδή το πιστεύω εγώ δεν σημαίνει τίποτα, θέλω όμως να το καταθέσω. Παρόλα αυτά, όταν ένα παιδί είναι στο μάθημά του και ακούει τώρα τον μπαμπά Σταματιό, αν τον ακούει στο ράδιο, μπορεί ακούει ο μπαμπάς η μαμά να ακούει και αυτό, και λέει με κατά των καταλήψεων, και την ώρα που το ακούει πέφτει ο σοβάς στο κεφάλι του και το πάνε μέσα στα αίματα στο ασθενοφόρο. Πώς να του, δηλαδή ειλικρινά σας το λέω, πώς να το υποστηρίξω εγώ αυτό που εξακολουθώ να το πιστεύω, και να στηρίξω και την Υπουργό Παιδείας και να πω Υπουργέ μου, ναι, και εγώ θα λέω στο ράδιο, όχι καταλήψεις παιδιά, δεν είναι για αυτή την ηλικία. Είναι για μέτρο γενικά, αλλά δεν είναι για τα... Αλλά πώς να το στηρίξω? Γιατί άμα το παιδί εκεί την ώρα έχει γάζει στο κεφάλι και αίματα και το βλέπουν οι συμμαθητές, θα πούνε άσε μας ρε Πάπα Σταματίου να πούμε. Δεν είμαστε. Εσύ που είσαι κατάλληλο εσύ και η όμοιή σου και αυτό, πώς αφήνετε το σοβάκι μας πέφτει στο κεφάλι στο μάθημα? Γιατί να πεις ότι πήγανε τα παλιόπαιδα που ξενυχτάνε, που καβαλάνε τα μηχανάκια, μα είναι μέσα στην τάξη του μαθήματος και πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι. Και δεν αστερίξ αυτό που ήταν αστείο, το μόνο που φοβόμαστε μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Λέει, δεν μπορεί να λέει το παιδί στα 14, το μόνο που φοβάμαι είναι μην πέσει το ταβάνι της τάξης στο κεφάλι. Γιατί μετά χάνουμε κάθε αξιοπιστία όλοι. Και δεν θα κάτσει τώρα ο Πιτσιρικάς να εξετάσει αν έπρεπε η Βίβια να έχει κάνει έλεγχο στο σχολείο, αν έπρεπε η Δέσποινα, η Μαρία, ο Ανδρέας. Αυτό ξέρει ότι ο κόσμος των μεγάλων το βάζει να πηγαίνει σχολείο, καλώς, όχι κατ' εμέ, καλώς, αλλά δεν μπορεί να φεύγει έτσι. Και στη Λαμία θα μου πεις ναι, αλλά δεν γίνεται όμως. Αν θέλουμε να πείσουμε την πιτσιρικαρία να ακολουθήσει κάποιες διαδρομές και κάποιες αξίες, πρέπει να τους δείξουμε ότι εμείς όχι μόνο τα υπηρετούμε, δεν αφήνουμε ούτε μια κεραία να φύγει από αυτό. Γιατί όταν χάσεις την αξιοπιστία σου, μετά λες μόνο διδάγματα. Αυτό δεν είναι σωστό, εκείνο, και έρχονται τα πράγματα να σε διαψεύσουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και με τη Γαλλία πάντα υπάρχει ένας κοινός τόπος. Βέβαια εγώ δεν φανταζόμουν ότι τα γαλλικά σχολεία είναι τόσο χαλιά. Δεν θέλω να πω σαν τα δικά

Μας είδατε, δεν είπα τέτοια έκφραση. Είπα τόσο χάλια. Έβαλα τρεις τελείες και τις άφησα να τρέχουν στον κατήφορο. Μη γελάς, Βίβιαν, παιδί μου, για θα σε στείλω για μάθημα. Και ελπίζω το σχολείο να είναι ό,τι να είναι. Να είναι έχει μάθημα αμέσως. Το πάθημα μάθημα. Αλλά να είναι καλοσυντηρημένο το ταβάνι, για να ξέρουμε ότι θα έρθεις μετά για να κάνεις τη δουλειά σου. Πριν συνεχίσουμε, γιατί η επικαιρότητα όπως πάντα είναι γεμάτη από θέματα, πολλά σοβαρά, και καμιά φορά αυτά που παίρνουμε και λίγο πιο ελαφρά το κάνουμε για να τα μαλακώσουμε λιγάκι, να μπορούμε μετά να τα δούμε πιο ψύχρεμα. Αλλά πρώτα απ' όλα να κάνουμε τα βασικά. Γιορτάζει η Ανδρομάχη και δεν της είπαμε χρόνια πολλά, παιδιά.

0: Και είναι μεγάλη μάχη αυτή για τη ζωή που δίνουν πάντα τα νεότερα παιδιά. Και οφείλουμε να τα βγάζουμε με κέφι, με ζωντάνια σε αυτή τη μάχη. Να μην τα βάζουμε μέσα στη μαυρίλα και τη σκοτεινιά. Μια που λέμε όμως για ποιοι κάνουν για μάχη και ποιοι δεν κάνουν. Και επειδή σας έλεγα νωρίτερα, σας ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Να, Αντρέας είναι και συνονόματος από το Καματερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα. Έλεγα ότι αυτή θα πρέπει να είναι μια μέρα που η Αθήνα αλλά και ο Πειραιάς, μην τον αδικούμε τον Πειραιά, γιατί λέμε συνήθως η απελευθέρωση της Αθήνας και τα λοιπά. Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται, γιατί ο φασισμός την κοπανάει. Και διακριτικά πάει ένα στρατιώτη το πρωί στην Ακρόπολη, κατεβάζει τη σβάστικα, αυτό το μίασμα εκεί πέρα που το είχαν στον Ιερό Βράχο, αυτό που είχαν κατεβάσει ο Γλέζος με το Σάντα, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, καπέρνει το μίασμα και σηκώνονται χωρίς τα ραντατζούμ, χωρίς τέτοια, και την κοπανάνε διακριτικά. Και όταν συμβαίνει αυτό και όταν μαθαίνετε ότι φεύγουν οι φασίστες, φεύγουν οι Ναζί, φεύγουν οι Γερμανοί από την Αθήνα και τον Πειραιά, τότε...
1: Ήταν σαν άνοιξε μια πλατιά και μακριά λεωφόρος που φώτιζε ο ήλιος. Και όπως τα πλήθη πορεύονταν κατά κύματα, έμοιαζαν οι σημαίες με ποτάμι πολύχρωμο. Κουνιόταν η λεωφόρος που οδηγούσε προς την ειρήνη και ακουγόντουσαν οι καρδιές με τις καμπάνες και με τις σάλπιγγες. Και η βουή όλο ένα μεγάλωνε, γιατί ακούγονταν και οι καρδιές. Ποτέ πόλεμος πια! Ποτέ πόλεμος πια!
0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μοιράτ.

πολύ σπουδαίο μουσικό έργο αυτό του Χρήστου Λεοντή, σε ποίηση του Κώστα Βίρβου. Εδώ ακούμε τη χοροδία της Κορίνθου και είναι το τραγούδι της ειρήνης. Το Νόμπελ της οποίας δεν δώσαμε στον πρόεδρο Τραμπ και βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Και να δείτε πόση ομότητα περισσεύει, και άντε μετά να πει στην πιτσιρικαρία ότι έχει άδικο με τις βλακίες που βλέπεις στο TikTok. Λέμε για ειρήνη, λέμε σωστά, υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία διότι ο Πούτιν επιτέθηκε, και βγαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συμφωνεί με τον Ρώσο πρόεδρο, τον κακό αυτόν τον επιτιθέμενο. Να δουν τι θα κάνουν με τα βαρέλια το πετρέλαιο, γιατί πέφτει ακριβή η βενζίνη στην Αμερική και κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές. Και πάβει να είναι ο κατάπτυστος αιμοσταγής δικτάτορας ο Πούτιν, αλλά συμφωνούμε και λέμε και στον Ουκρανό πρόεδρο, που μέχρι χθες ήταν αυτός ο δικός μας που τον στηρίζαμε τον αδικημένο, κόψε τα χτυπήματα στις εγκαταστάσεις της Ρωσίας και θα σε παρατήσουμε μόνο, και γιατί καλό θα είναι να αλλάξεις για το πετρέλαιο. Άμα το δει τώρα αυτό ο πιτσιρικάς και η πιτσιρίκα, τι θα του πούμε εμείς μετά ακριβώς για τα δημοκρατικά πολιτεύματα, τις αξίες, την πολιτική, και τι να πιστέψει.

σε αυτό το δίσκο που είναι ένα έργο στην ουσία, ήταν συγκλονιστική και η ερμηνεία του Στέλιου Καζατζίδη και η παρουσία της Μαρινέλλας. Είναι από αυτά τα έργα που δεν γίνονται πια, δεν δημιουργούνται, αλλά είναι απολύτως σχετικό με εκείνη την εποχή. Σαν σήμερα λοιπόν το 44, αν δεν κάνω λάθος, η Αθήνα ελευθερώνεται από τη ναζιστική μπότα και πανηγυρίζει. Δεν θα το κάνει για πολύ όμως. Θα έρθει ο Δεκέμβρης και η Τρίτη του μέρα για να ξεκινήσει ο ελληνικός εμφύλιος. Ας μείνουμε όμως στη σημερινή, που είναι μέρα γιορτής, γιατί ελευθερώθηκαν η Αθήνα και ο Πειραιάς.

σας έλεγε για τον Παβαρότη ότι ήταν 9 ετών όταν απελευθερώθηκε η Αθήνα. Θα το συζήτησαν, φαντάζομαι, στην γειτονική Ιταλία, που είχαν περάσει εκεί τα δικά τους με το φασισμό και το Μουσολίνι, ως επιτιθέμενοι βέβαια, όχι ως αμυνόμενοι. Πάντως ο Ρικ Πάρφιτ δεν είχε γεννηθεί όταν ελευθερώθηκε η Αθήνα, γεννήθηκε 4 χρόνια μετά στο Woking της Αγγλίας, από το 67 μέλος των Status Quo, και το Whatever You Want από τα δημοφιλέστερά τους το έχει γράψει κιόλας, και μπράβο του.

αυτά που ακούτε με το έκτακτο δελτίο και την κακοκαιρία, ξέρω έχει γίνει πια μόδα και με μια βροχούλα να είμαστε όλοι και όλες σε εγρήγορση. Είναι σοβαρά όμως τα φαινόμενα που θα χτυπήσουν ισχυρά. Πάρτε τα μέτρα σας, μην το... γιατί μετά συνηθίζεις, είναι σαν το ανέκδοτο με τον Πέτρο και τον Λύκο. Φώναζε συνέχεια Λύκος, Λύκος, το κοπάδι έτρεχε το χωριό. Όταν πια πήγε στα αλήθεια ο Λύκος, δεν τον πίστεψε κανείς.

0: Αντιθέτως, ήταν πια 22 ετών όταν ελευθερώθηκε η Αθήνα, όχι 20, να με συγχωρείτε. Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1924.
1: Χελιδονάκι στο μπαλκόνι.
0: Έχουμε πει πολλά κατά καιρούς για το Μίμη Πλέσα, όσα και να πεις λίγα είναι. Αξίζει να πούμε το κομμάτι το ραδιοτηλεοπτικό του, που φαντάζομαι οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Ήταν παραγωγός της εκπομπής του ΕΙΡ σε 30 δευτερόλεπτα, έτσι λεγότανε. Μια εκπομπή βράβευσης γνώσεων με διάφορα δώρα. Τα δώρα ήταν ραδιόφωνα και βιβλία 60-70, και από το 86 μέχρι το 88 μαζί με τον Κώστα Φέρη και τον Βασίλη Τσιβιλίκα παρουσίασαν το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Πραγματικά μια εκπληκτική εκπομπή, με τους καλεσμένους, με τα ζωντανά τραγούδια που πεζόντουσαν εκεί. Καθόταν ο Πλέσας και στο πιάνο και συνόδευε. Απίθανη εκπομπή. Αν μπείτε αρχείο ΕΡΤ, παιδιά, από τις καλύτερες σας στιγμές θα είναι. Και μια από τις καλύτερες ενημερωτικές στιγμές του προγράμματος ποια είναι? Οι τίτλοι των ειδήσεων, γιατί εκεί έχει συμπυκνωμένη όλη την επικαιρότητα. Και όταν στους λέει και ο Γιώργος Τσούκαλος, εντάξει, εκεί ολοκληρώνονται όλα. Οπότε αφήνω λίγο τη Ρένα Κουμιώτη σε Πλέσα και επιστρέφω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβο, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις στο Χούθι. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Μπρεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαέι με αφορμή τις αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο στους ελληνοπερσικούς πολέμους. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συνελήφθη χθες στο Περιστέρι μία 49χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν τη τηλεκπαίδευση. Οι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Κλείνουν 6 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σύφνο και Τίνο. Στόχος να εξαλειφθούν και τα τελευταία πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 20 Νοεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτός και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι τη Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας έως 20 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σούγκαλος.
0: News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

θα τρεχάτωσος εδώ υπό παλιάτσο στο ληστή, έτσι θα το απέδιδε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Έτσι κι αλλιώς είναι του Ντίλαν ο παλιάτσος και ο ληστής, που δεν είναι ο παλιάτσος και ο ληστής. Το τραγούδι είναι All Along the Watchtower και είναι του Bob Dylan, αλλά εδώ το παίζει ο Χέμι. Τέτοια μέρα, 12 Οκτωβρίου του 1966, ο Χέντριξ δημιουργεί το συγκρότημα The Jimi Hendrix Experience, και ήταν πραγματικά εμπειρία.

όπως εμπειρία είναι να διευρύνεις το περιεχόμενο της εκπομπής, καμιά φορά να το αλλάζεις, μερικές φορές να το μπερδεύεις, με τη συμμετοχή των ανθρώπων που την ακούν την εκπομπή. Γράφει, ας πούμε, ο Κώστας: «Ώρα καλής ο Ανδρέα, μην ξεχάσεις να πεις ότι εδώ είμαστε να σκάσουμε που θα διώξουν την Κίμπερλ». Καλά, μην το... Δεν είπαμε ότι τη διώχνουν τη γυναίκα, είπαμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο κύριος Ντρούμπιο που είχε έρθει εδώ έδειξε ενοχλημένος, ενώ την υπερασπίστηκε, μίλησε για fake news όταν τον πρωτορώτησαν, αλλά μετά φάνηκε να αλλάζει στάση. Και είπαμε ότι έχουμε μία αγωνία, δεν είπαμε ότι το State Department πάντως φαίνεται ότι κάνει μία σχετική έρευνα. Θα κάνω, λέει, απεργία πείνας, να το ξέρεις. Άμα το κάνεις αυτό, Κώστα μου, θα μας τα ενημερώσεις και θα το καλύψουμε αποκλειστικά. Αυτό τουλάχιστον, αφού είσαι και δικός μας ακροάτης, δεν θα σε πάρουν οι άλλοι. Στο CNN είναι σήμερα σε μπάνερ η Πέπη: «I love Luciano Pavarotti and Lucio Dalla». Ναι, το τραγούδι, το Καρούζο που βάλαμε εμείς με τον Παβαρότη, είναι του Lucio Dalla, ο οποίος σημειωτέων το λέει πολύ ψηλά. Δεν το είπε πιο ψηλά ο Παβαρότη. Αυτό με είχε εντυπωσιάσει. Πάντα είχα την εντύπωση, λέει, ο Παβαρότη το λέει στο Θεό. Έβαλα το Lucio Dalla και μου φάνηκε ότι μπορεί να είναι και λίγο πιο ψηλά κάποιος, και λέω, δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Πώς γίνεται αυτά τα πράγματα. Την Παρασκευή δεν πρόλαβα να σου πω πως η Franz Gall τραγούδησε το «Έλα, Ελά», που το βάλαμε το τραγούδι για την Έλα Φιτζέραλντ, και μου είχε και μια φωτογραφία «ΑΕΚ Όφη 3-0». Μάλλον είσαι ΑΕΚ, Πέπη. Υποψιάζομαι, δεν είμαι σίγουρος. Η Θάλια. Πρέπει να τα δω αυτά τώρα για να τα ανοίξω. Κάτι πρέπει να έχει να κάνει με σχολεία, με λεωφορεία, με μεταφορές. Θα το δω μετά, αφού το στείλε στη σελίδα της εκπομπής. Μπορώ και μετά. Ο Μίτσος: «Καλησπέρα, καλό απόγευμα από Δυτική Μακεδονία. Για Παβαρότη, Πλέσα και Πάρφιτ, όχι που δεν θα με προλάβαινες, γι' αυτό και εγώ θα σου θυμίσω το Σάββατο βράδυ στο Παλέ». Ο Μίτσος είναι Άρης. Μας έριξε πόλικους πόντους στο κεφάλι στο μπάσκετ ο Άρης, ενώ στην ΑΕΚ, και σου λέει, αφού πρόλαβες να πεις τους καλλιτέχνες, μπράβο ρε Μίτσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοιους ακροατές να μ' αγαπάνε, να έχω, δεν χρειάζομαι τίποτα. Αλλά επειδή έχουμε κι άλλους ως εκπομπή, κάτσε να πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν της Μάρθας, γιατί εδώ το ρολόι στο Viber κάνει κάτι παιχνίδια. Πάντως έστειλε τώρα λίγο πριν στην Έλληνα, τώρα σε μένα: «Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους, η Μάρθα». Ο Γιάννης που μας ενημερώνει αναλυτικά για το μουσικό ημερολόγιο και είχε και τον Rick Parfit, τον Status Quo. Και δεν θα προλάβω τα υπόλοιπα, αγαπητέ Γιάννη, αλλά πάντα η συμβολή σου είναι καθοριστική στο μουσικό ημερολόγιο της εκπομπής. Ο Μιχάλης: «Καλησπέρα Ανδρέα, καλή εβδομάδα και εκπομπή, ευχαριστώ». Η Κατερίνα που έχει συνδεθεί με το Viber του ραδιοφώνου μας, του πρώτου ραδιοφώνου ενημερωτικού της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά δεν έχει στείλει κάποιο μήνυμα. Ο Κώστας από Λίμνο: «Έχοντας δουλέψει 5 χρόνια αναπληρωτή σε σχολείο, σε 3 περιφερειακές ενότητες, κανένα σχολείο δεν είχε καλές υποδομές». Η Δήμητρα: «Ας του δώσουν επιτέλους ένα Νόμπελ Ειρήνης, μπας και ησυχάσουμε». Ναι, Δήμητρα μου, να σταματήσει όμως 2 πολέμους και να του πούμε ότι έτσι και του σταματήσει, το έχει σίγουρο, ρε παιδί μου, στο δεσμεύουμε από τώρα. Στο βάζουμε στο σιρτάρι, στο γραφείο, και θα σου δώσουμε το κλειδί τη μέρα της απονομής. Αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι όμως. Ο Νίκος: «Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μόλις σχόλασα και έβαλα να σας ακούσω για να χαλαρώσω. Καλή εκπομπή, κύριε Ανδρέα». Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω όντως να χαλαρώσεις και να περνάς ωραία.

0: με την εκπομπή. Καλή ξεκούραση εύχομαι. Ο Βασίλης: παρεπιπτόντως τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν ανενόχλητα, χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Φαίνεται πως οι παλικαράδες του ΕΑΜΕΛΑΣ, κάτσε ρε εσύ Βασίλη, ήταν από τα σπλάχνα της χώρας μας οι άνθρωποι που μαχόντουσαν τότε τον κατακτητή. Και πως το λες έτσι εσύ? Έκαναν, λέει, χρήση της άδειάς τους, μια και εμφανίστηκαν ως απελευθερωτές. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουν εκεί που φεύγανε, να τους χτυπήσουν για να μείνουνε? Ναι. Δεν σε καταλαβαίνω Βασίλη μου, πραγματικά. Και το ύφος το... Λοιπόν, άλλη μια φορά έβγες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Πέτρο, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Εμείς ευχαριστούμε Πέτρο, γιατί εμείς αυτό το κάνουμε για σας. Με πρωτοβουλία μου το 15, μου γράφει ο Γιάννης, έγινε ο πρώτος εορτασμός της απελευθέρωσης της Αθήνας και αποτελεί κεντρικό σταθμό στην αριστερή μου πορεία. Έβγε. Απλώς δεν το κρατήσαμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Δεν λέω μπράβο και το όχι, και πολύ ωραία έδειξε πως ένας ολόκληρος λαός δεν φοβήθηκε μια επερχόμενη καταστροφή, γιατί ήταν πανίσχυρος ο άξονας. Αλλά και τη μέρα που ελευθερωθήκαμε, την καλησπέρα από το Ρέθυμνο, ο Τόνικ, ο Διονύσης, πολύ σωστά είπες, λέει, για την εκπομπή του Πλέσα, 30 δευτερόλεπτα. Είχα κερδίσει ραδιόφωνο, έλα ρε Διονύση, από την Καλυθέα, και το είχα πάντα δίπλα μου, κοντά μου, την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά γύρω σου. Να, είδες πραγματικότητα. Έχω Μίτσο, έχω και Αντώνη, έχω και άλλα, αλλά έχω και ένα Τάσο εκεί πέρα που θα καεί στην προθέρμανση. Βίβιαν, κοίτα με στα μάτια και ρίχτω, παρακαλώ.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Εδώ όλο το ένα απάνθισμα από το κλαίος της σχοληψίας είναι απέναντί μου, αλλά έχω και τον Τάσο Επιτρόπου που έτσι κι αλλιώς τον είχα και περίμενε. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες.
2: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Δεν μου λες ρε εσύ.
2: Πήρε φωτιά η κορυφή, έτσι.
0: Πήρε φωτιά η κορυφή. Τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ πρώτα, πες μου?
2: Πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ είναι στο 40.
0: Α, έχει ξεκινήσει. Δεν μου... παιδιά, ντροπή σας. Ξέρεις, δεν μου βάζουν όταν έχει γήπεδα για να μην χαζεύω και κάνω σαρδάμ και τέτοια. Δεν μου έχουν βάλει. Έχω 6 οθόνες.
2: Κοιτά την οθόνη.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 οθόνες έχω και δεν είναι ο ΠΑΟΚ πουθενά. Δηλαδή, πες μου τώρα.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ όμως. Προηγείται η Καλαμάτα 1-0.
0: Τι λες? Γιατί ο ΠΑΟΚ λέγαμε ότι άμα κερδίσει πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και τους έχει άξιστο ένα βαθμό. Αλλά τώρα μένει στάσιμος.
2: Έτσι.
0: Χάνει Βίβιαν από την Καλαμάτα με 1-0, αλλά ακόμη είναι 40 εκεί.
2: Στο 41 είμαστε. Μάλιστα. Τώρα. Προηγείται 1-0 με χτύπημα απέναντι η Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα. Βροχερή και η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ναι, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, θα λέγα τη νίκη του Ρέτσου επί του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, μην αδικήσω την ομάδα. Ήταν εξαιρετικός ο Ρέτσος, τόδα το παιχνίδι.
2: Αλλά
0: έτρεχαν και άλλοι σαν τρελοί. Και όταν έμειναν με 10 το πρεσάρισμα των παιχτών του Ολυμπιακού. Δεν σωστό να τους πετάξουν
2: εξ τα τάρταρα. Μια ομάδα μόνος του ήταν ο Ρέτσος.
0: Ήτανε. Και μια ομάδα οι υπόλοιποι, έπαιζαν δύο ομάδες εναντίον του Παναθηναϊκού, ο οποίος με προβλημάτισε πολύ αμήχανος. Δηλαδή όταν έμεινε με 10 Ολυμπιακός, περίμενα ότι θα βρει δύο κόλπα να αξιοποιήσει, η Γκαρσία, ξέρω εγώ, τετέ και αυτά, και κοιτιόντουσαν κάτι σαν να μην ξέρανε, σαν να μην το έχουν ξανακάνει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Δεν το περίμενα τόσο μαγκωμένο το Παναθηναϊκό.
2: Ο Φρόλερ και ο Πουέρτα έκαναν φοβερή δουλειά στο κέντρο και είχαν μπλοκάρει τον άξονα του Παναθηναϊκού.
0: Ίσως ήταν αυτό. Ναι.
2: Ένα από τα στοιχεία αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νίκη για τον Ολυμπιακό, και από τη στιγμή που νίκησε ο Ολυμπιακός έχει άλλο έντονο ενδιαφέρον. Να θυμίσω μόνο ότι με τη νίκη αυτή έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει και τα κόζια, να το πω έτσι, στην κορυφή. Καθώς ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, 14 σιάκια με το 3-0 επί του Όφη το Σάββατο.
0: Όχι 3, 4-0 ήταν.
2: Επειδή δεν μέτρησε τον γκολ που δεν κατάλαβε σαν, για ποιο λόγο το ακύρωσα.
0: Καλά, εγώ κατάλαβα. Γιατί τον είδα τον Κουτέσα. Έχει φάει τζατζίκι πριν το παιχνίδι και όταν έρθει μπαλά ανασένει μέσα στα μούτρα του Κοστούλα. Ζαλίζεται, τον βλέπεις, μένει όρθιος. Γιατί για άλλο λόγο να έχει ακυρωθεί δεν γίνεται.
2: Γιατί αλλιώς με το,
0: ποια επαφή?
2: Με το χέρι. Υπάρχει μια επαφή με το χέρι του, Κοστούλα.
0: Το χέρι είναι εδώ. Δεν σπρώχνει με το χέρι. Κάνει και. Αλλά ο Κοστούλας το πίσω. Ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο, το θυμάσαι αυτό, από μικρός που έπαιζες, ναι. Ακουμπιόμαστε. Δεν είναι βόλεϊ, ας πούμε.
2: Ναι, ακουμπάς το φιλέ. Χέρι όμως είναι.
0: Ποιο παρατεταμένο.
2: Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη μου λέω.
0: Ναι, όχι, εσύ καλά κάνεις και τι λες. Απλώς θα πρέπει να φωνάξουμε και έναν από την ιατρική
2: να μας πει τι
0: το προτεταμένο χέρι σοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Γιατί η Βίβιαν, είσαι ΠΑΟΚ Βίβιαν. Α, πες τα παιδί μου εδώ να ξέρουμε τι πειράγματα θα κάνουμε και αυτά.
2: Μπράβο ρε Βίβιαν.
0: Νάτος, καρφώθηκε ο επιτρόπου.
2: Ένα διαμαρτύρωτο παίκτης, μιλώντας μαζί δεν κατάλαβα γιατί διαμαρτύρωτο παίκτης Καλαμάτας.
0: Κάποιος θα ακούμπησε κάποιον παιδί μου, θα του πιάσει το χέρι τρυφερά.
2: Βλέπουμε το replay,
0: προσπαθώ
2: να σας το εξηγήσω. Δεν ζητάνε φάουλ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ.
0: Όχι, δεν γίνεται φάουλ, δεν υπάρχει θέμα. Άμα ανάσανε στο σφαίρκο.
2: Για να το ολοκληρώσουμε, δεν ακυρώνεται για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ επαναλαμβάνω, λέω ότι για ποιο λόγο το ακύρωσα.
0: Α, σε ποιο
2: δεν
0: λόγο.
2: Λέω ότι ήταν φάουλ.
0: Δηλαδή, όταν ο ίδιος κριτικός διαιτησίας πάκουσα σε ένα κανάλι, λέει για το κεφαλοκλείδωμα στο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή ότι δεν είναι πέναλτι. Γιατί λέει εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, του κανένα έτσι, δεν τον έκανε πολύ. Δεν μπορεί στην άλλη φάση που ακουμπιούνται να λέει αυτό είναι πολύ. Πρέπει να διαλέξουμε. Ή αυτό του Γιώβιτς που για μένα δεν είναι πέναλτι, γιατί έστριψε ο παίχτης μόνος του. Είναι, αλλά δεν γίνεται στη μία περίπτωση να ισχύει το ένα και στην άλλη το άλλο. Εμένα αυτό με τρελαίνει. Πρέπει να έχουμε ένα κοινό μέτρο για τα πράγματα.
2: Το κακό είναι ότι τρελαίνεσαι με πράγματα τα οποία δεν έχουν σε τελική καμία.
0: Τρελαίνομαι, δικέφαλε μαζί σου, ανασταίνομαι. Αχ, σύνθημα γι' αυτό.
2: Τραγούδια, εντάξει, ωραία.
0: Πολύ ωραία είναι. Αυτά είναι τα ωραία.
2: Λοιπόν, ο Πόκο σοφάρισε, είμαστε στι καθυστερήσει του πρώτου χρόνου. Θέλει νίκη για να πιάσει τον.
0: Ωραία. Άντε να κάνω κι εγώ μια εκπομπή, να πάω να δω το δεύτερο ημίχρονο με τη Βίβιαν για να την κοροϊδεύω. Άμα η Καλαμάτα βάλει κανένα γκολ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σου.

0: κοινές ρίζες, έτσι. Με κοινές ρίζες αυτές οι ομάδες. Και να θυμίσω και στους συνοπαδούς, δηλαδή ο ΠΑΟΚ στην ουσία αποσχίστηκαν οι ΑΕΚτζίδες Θεσσαλονίκη, γιατί ήθελαν να έχουν το δικό τους δικέφαλο και πολύ καλά έκαναν και μεγάλος σεβασμός. Α, βέβαια, πρέπει να ήταν περάσει πόσα 10 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και εκείνη την ωραία επέτειο το 54 γεννιέται στην Καρδίτσα ο Διονύσης Τσακνής.
1: Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε.
0: Έχει διατελέσει και πρόεδρος στην ΕΡΤ.

ξέρω αν η Gen A και η Gen Z και μάλιστα στη Γαλλία ξέρει τον Τσακνή, εκεί που ο μαθητικός αναβρασμός έχει κινητοποιήσει όλα τα αντανακλαστικά της γαλλικής κοινωνίας. Ξέρω όμως ότι η ρίση φοβού τους ησύχους μαθητάς και TikTok ορώντας είναι κάτι που αξίζει να συζητηθεί. Και διαβάζοντας και ένα σχετικό άρθρο, είδα ότι θα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε από τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, που είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας, είναι διδάσκων εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ψυχολογίας της οικογένειας στο University Νεάπολης Πάφος. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε.

0: Ανδρουλιδάκη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταμαδίου, καλησπέρα και στους ακροατές, αν το και εγώ, έστω και διαδικτυακά έτσι.
0: Ναι, έστω. Τώρα ραδιοφωνικά, αναλογικά, εσείς είστε του διαδικτυακού, αλλά εμείς είμαστε, βγαίνουμε και στο ΕΡΤΕΚΟ διαδικτυακά, αλλά κρατάμε ακόμη και τις συχνότητες των FM και των μεσαίων. Λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα παιδιά που ξέρω εγώ, κάποιοι σαν και εμένα λένε μωρέ, έχουν αποχαζέψει τώρα αυτά στο TikTok, άστα, δεν έχουν τέτοιο, κρύβουν εκπλήξεις και μήπως μας ξυπνήσουν λίγο και εμάς, και θα με επιτρέψετε σε αυτή την κουβέντα να είμαι με τους άλλους εγώ, να είμαι υπερσυντηρητικός για να κάνουμε, ξέρετε, έτσι λίγο ζωηρό διάλογο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για πείτε
1: μου. Πιστεύω σε αυτά τα παιδιά, πιστεύω στα παιδιά γενικά, παρόλα όσα λέγονται, ακριβώς γιατί πιστεύω στην βαθύτερη ποιότητα της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα πανανθρώπινο αίτημα για μια πιο αξιοβίωτη ζωή, στη Δύση τουλάχιστον, στη Δύση ναι. Μπορούμε να καταλάβουμε μάλλον καλύτερα.
0: Που έχουμε και ένα άλλο μέτρο σύγκρισης, αυτό έχετε
1: δει. Ακριβώς, γιατί η Ανατολή ίσως έχει και άλλα κριτήρια, έχει μια άλλη κοσμοθεωρία, άλλη κουλτούρα. Στη Δύση λοιπόν εγώ βλέπω ότι αυτό που συντελείται, κρατώντας βέβαια πάντα μια επιφύλαξη, γιατί στα αυτούς κοινωνικούς σχηματισμούς είναι πολύ δύσκολο κανείς να προβλέψει τα πράγματα. Έχω πάντως την αίσθηση ότι εδώ έχουμε μια, αυτή η εξέγερση των παιδιών στη Γαλλία είναι μια ένδειξη ελπίδας. Με την έννοια ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν παρετηθεί, όπως μάλλον έχουμε κάνει όλοι οι υπόλοιποι.
0: Και δεν έχουν κάποιοι από εμάς. Ότι... Ας αφήσουμε μερικούς που τους βλέπω. Έχει και αύριο συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
1: Τώρα αλλάζετε πλευρό όμως.
0: Θα υπερασπίζομαι και αυτούς που πρέπει. Θα σας πω όμως, εγώ το θέμα που θέλω πολύ να δούμε, γιατί όντως αυτό που κάνουν τα παιδιά στη Γαλλία, εγώ δεν φανταζόμουν ότι τα σχολεία τους είναι τόσο προβληματικά, γιατί από αυτά που διαβάζω είναι προβληματικά, δηλαδή λες αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω αν πέφτει εκεί ο σοβάς στο κεφάλι και το πηγαίνει το παιδί ας πούμε στο νοσοκομείο.
1: Φαντάζομαι ότι δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο.
0: Όχι, αλλά εντάξει, κάποια προβλήματα, είδα και τα συνθήματά τους και αυτά έχουν, τους λείπουν δάσκαλοι, τους λείπουν καθηγητές, είπαν και ένα ωραίο, ένας καθηγητής για 35 μαθητές, 5 ματατζίδες για ένα μαθητή. Είναι από τα ωραία συνθήματα.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Ναι.
0: Πάντα η φαντασία της νιώτης, ας είναι όσο ψηφιακή θέλει, είναι αξεπέραστη. Όμως, η νεότητα ονειρεύεται ένα κόσμο εξειδανικευμένο. Μέχρι να μάθει ότι υπάρχει μια απόσταση. Αλλά επειδή τον ονειρεύεται, εμείς ίσως τον ξεχάσαμε, σπρώχνει και προς τα εκεί. Δεν θα φτάσει ποτέ, κατ' εμέ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσουμε ποτέ. Αλλά πόσο μπορούμε να σπρώξουμε πριν γίνουμε γρανάζι στην αντίδραση.
1: Αν αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι ένας εξειδικευμένος κόσμος ή αν είναι, μιλώντας πάλι για τον δυτικό κόσμο, ενός είδους αποκατάσταση του αξιοβίωτη της ανθρώπινης ζωής. Αυτό το έχουμε χάσει. Η ανθρώπινη ζωή στη Δύση έχει ανθρωποποιηθεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει με παλιότερες κοινωνίες που έχουν αντέξει και σοβάδες να πέφτουν και εξυπόλυτα να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι, πολύ χειρότερες υλικές συνθήκες και πολύ αυστηρότητα.
0: Αλλά για αυτούς τότε ήταν μια πρόοδος. Από το καθόλου σχολείο.
1: Όχι μόνο. Εκείνο που έχει αλλάξει νομίζω σήμερα είναι ότι σε εκείνες εποχές, και δεν το λέμε μια παρεπληξία, υπήρχε ένα μεγάλο γιατί. Ένα νόημα που μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους να αντέχουν το κάθε πώς. Η υπαρξία έχει χαθεί σήμερα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα παιδί σήμερα, ποιο είναι το μέλλον το οποίο θα ονειρευτεί, ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτυχία, ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό, ότι θα είναι ένας καλύτερος executive που θα απολαμβάνει, ξέρω εγώ, περισσότερα υλικά αγαθά. Τι έχουν να πούνε όλα αυτά απέναντι στο τεράστιο έλλειμμα νοήματος που αντιμετωπίζουν και τα παιδιά και όλοι μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Λείπει αυτό το γιατί δηλαδή. Και εκεί ελπίζω κιόλας ότι αυτό έρχεται με κάποιο τρόπο και συνεγείρει τα παιδιά. Υπάρχει ένα αίτημα για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που να αποκαθιστά την ανθρώπινη ύπαρξη ως αυτό που είναι. Μια ύπαρξη που γυρεύει νόημα, που γυρεύει να σχετιστεί, που γυρεύει να συνδεθεί, να αγαπήσει και να αγαπηθεί και όχι απλά να πετύχει. Που να αποκαθιστά την ανθρώπινη ύπαρξη ως αυτό που είναι. Μια ύπαρξη που γυρεύει νόημα, που γυρεύει να σχετιστεί, που γυρεύει να συνδεθεί, να αγαπήσει και να αγαπηθεί και όχι απλά να πετύχει.

0: τη εξουσία με ένα μυρολατρικό τρόπο που λέει έτσι είναι τα πράγματα, δεν αλλάζει τίποτα, mm-hmm. κοίτα τη δουλειά σου, που φράσεις δηλαδή που μετατρέπουν την παρέτηση σε υποτιθέμενη ωριμότητα και οδηγούν σε ένα είδους προσαρμογή, υποταγή, ατομική πάντα. Οπότε τι έχουμε, έχουμε και το πρόβλημα είναι ατομικό και η λύση είναι ατομική. Mm-hmm. Δηλαδή η κεντρική ιδέα αυτού του κρυφού μαθήματος του σχολείου είναι η με κάθε μέσο αποφυγή συγκρότησης οποιασδήποτε μορφή συλλογικότητας. Και ορίζω συλλογικότητα ακόμα και τη διαδική ερωτική σχέση είναι μια μορφή συλλογικότητας. Mm-hmm. Ούτε αυτή ενθαρρύνεται.
1: Και χωρίς όμως να δίνουμε και τα εχέγγυα ότι αν εσύ είσαι εκεί πυθύνιο, γρανάζι και τα λοιπά, εμείς θα σου δίνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί άμα βλέπει ότι εμείς είμαστε πιο ασυνεπείς, δεν μπορεί να διδάξει συνέπεια στο παιδί. Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Και το μόνο, το καλύτερο που μπορεί εκεί να προσδοκεί κανείς, ιδιαίτερα αν είναι από τα φτωχά ταξικά στρώματα, είναι ένας είδους ελάχιστη επιβίωση.
1: Ναι.
0: Και απλώς υπάρχει το κερασάκι της καλλιέργειας δίθεν μου υψηλών προσδοκιών, υψηλών επιδόσεων.
1: Δεν, άμα πέσει ο Σοβάς, δεν μπορεί να του πεις για υψηλές προσδοκίες. Μετά σε βρίσκει ανακόλουθο. Σου λέει με δουλεύεις.
0: Ναι.
1: Μου λες τώρα, ναι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι έτσι, πώς να το πω, ευνουχίζουμε και τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί, άμα πας σε ένα σχολείο που όταν κάνει κρύο μπάζει, που αυτές είναι πολύ παλιές εικόνες, να μπει μετά ο δάσκαλος ή η δασκάλα και να πει ο καθηγητής, καθηγήτρια και να πει η αξία του τέτοιου πρέπει εμείς να υπηρετούμε το συλλογικό. Με το συλλογικό εδώ μπάζει, κυρία, δεν γίνεται.
0: Ακριβώς, ακούγεται βαθιά υποκριτικό. Συν να μην ξεχνάμε ότι και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές προέρχονται από οικογενειακά θέματα. Είναι φορτισμένες με πάρα πολύ στρες, με πάρα πολύ ένταση, με φοβερές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν και επίσης και εκεί με άπονο αιματοδότηση. Κανείς πια, κανείς, ας μην είμαι φοβιστικός,
1: ναι,
0: δεν έχει να απαντήσει στο ερώτημα προς τι όλα αυτά. Προς τι.
1: Δώστε μου και ένα επιμήθειο, γιατί ήρθε εδώ ο κύριος Αρής που θα παρουσιάσει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μου λέει σε λίγο, παιδί μου, θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Πες και στον κύριο Ανδρουλιδάκη να ακούτε παρέα. Αλλά θέλω ένα επιμήθειο από εσάς.
0: Όχι, ένα επιμήθειο λοιπόν. Δεν ξέρω πραγματικά αν τα παιδιά στη Γαλλία θα κερδίσουν όσα διεκδικούν. Όμως ότι υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από το να χάσει κανείς μια κοινωνική διεκδίκηση. Είναι να χάσει την πίστη του ότι αξίζει να τη διεκδικεί.
1: Μήπως...
0: Και εκεί είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα των ενηλίκων και στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Έχουμε χάσει την πίστη μας ότι μπορούμε κάπως να αλλάξουμε τα πράγματα, ότι αξίζει να διεκδικούμε ακόμα και αν δεν τα αλλάξουμε. Αυτοί οι τσιρικάδες στη Γαλλία με κάνουν εμένα να αισθάνομαι ότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελπίδα.
1: Και νεότερος από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρουλιδάκη. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Πολύ γρήγορα και ζητώ συγγνώμη, ο Μίτσος για τον παραλογισμό. Τώρα που κλείσαν οι μονάδες του Λιγνίτη, πώς θα δουλεύει η τηλεθέρμανση οικολογικά? Σωστά το μαντέψατε, με πετρέλαιο. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Αντώνιε. Ο Θεόδωρος, οι απόγονοι των δοσιλόγων προσπαθούν ακόμα να ξαναγράψουν την ιστορία. Έχει κι άλλο, αλλά δεν το προλαβαίνω, Θεόδωρε, ζητώ συγγνώμη. Η Χρύσα. Η Βίβιαν, αν και ο Πούλου, Νικολοπούλου, είναι ΠΑΟΚ. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Θα πάω να ρωτήσω και θα σας το πω αύριο. Η Θάλια. Μας τσάκισε ο καθηγητής του αξιοβίωτου της ανθρώπινης ζωής. Γιατί δεν σου άρεσε, Θάλια? Εγώ το βρήκα εξαιρετικό. Εκτός αν το λες και εσύ καλά. Το μόνο που μπορώ εγώ να σας θυμίσω, πριν σας πω ότι σε λίγο ο Βαγγέλης Αρής στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να θυμηθώ ότι μια τέτοια μέρα, πρέπει να ήταν 16 χρόνων στην απελευθέρωση της Αθήνας, γεννήθηκε η Δόμνα Σαμίου. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Σπύρος Ερέτης, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιόντι. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Σαρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Η Μόσχα συνέχισε τα πλέγματα και ολίασε ότι μάλλον ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social, νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία μετά τις πολύ νεκρές επιθέσεις από τους Χούθη. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, προειδοποιούν από την Ιεμένη. Επιφυλακτικά αντιδρούν στις εξελίξεις οι αγορές, με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Τελευταίες πινελιές στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και του ντίζελ. Κάθε 15ήμερο η αναπροσαρμογή των μέτρων, την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για ενεργειακό και ακρίβεια. Θα στηρίξουμε την κοινωνία όσο μας επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ξεκαθαρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αντιενεργειακή κρίση. Μπαίνει τέλος στη χρήση social media από παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι πλατφόρμες θα ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Όλα όσα θα αλλάξουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Τρομοκρατική πράξη χαρακτηρίζουν την επίθεση στη Μαρφίν, ανακριτής και εισαγγελέας, συμπληρωματική ποινική δίωξη στους

0: τους τρεις κατηγορούμενους που καλούνται αύριο σε νέα απολογία. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παρά το ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή, όπως αναφέρει το πόρισμα της ιδιωτικής εταιρείας για την ύποπτη οσμή αερίου. Τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου αναμένει ο Δήμος Αθηναίων. Πολιτική κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Φωτιές έβαλε το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντησης του Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ραγδαία επιδείνωση του καιρού αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Προειδοποίηση της ΕΜΗ για έντονα φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση από τη μετεωρολόγο μας. Πυκνές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό της χώρας μας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις διεθνείς εξελίξεις και τον απόϊχο της ενεργειακής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν. Με επιφύλαξη αντιδρούν, όπως φαίνεται, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία και οι τιμές παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Πάνω από τα $100 κινείται το Brent, ενώ αυξητική είναι η πορεία και για το φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα, στην ελληνική αγορά, τα καύσιμα παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η Πινελόπη Μητρού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, φαίνεται ότι όσο η Μέση Ανατολή παραμένει σε αναταραχή, καμία συμφωνία για το ρωσικό πετρέλαιο δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την πολυπόθητη αποκλιμάκωση.
1: Πράγματι, Βαγγέλη, η συμφωνία φαίνεται ότι δεν καθησύχασε τις αγορές και το Brent, παρόλο που στο πρωί είχε αποκλιμακωθεί ελάχιστα, χωρίς να πέσει βέβαια κάτω από τα $100 το βαρέλι, είναι αυτή την ώρα στα $106,8 το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής στο $93,8 το βαρέλι. Ενώ, όπως είπες και εσύ, ανησυχητική είναι η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο σήμερα έχει και νέα άνοδο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο και έκλεισε πριν από λίγο στα 84,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην εγχώρια αγορά η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική. Η αμόλυβδη παραμένει εδώ και τουλάχιστον 15 μέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, η μέση πανελλαδική τιμή. Ελαφριά είναι η αποκλιμάκωση στο ντίζελ, το οποίο το είχαμε δει να έχει φτάσει και εκείνο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και αυτή την ώρα είναι στα 2,12 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι έχει μειωθεί κατά 8 λεπτά μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Τώρα, οι αυριανές τιμές του ντίζελ στις διεθνείς αγορές θα αποτελέσουν τη βάση έτσι ώστε να κλειδώσουν οι επιδοτήσεις που θα παρουσιαστούν από την κυβέρνηση την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, 14 του μήνα, μία ημέρα πριν από την επίσημη πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακριβώς. Τώρα, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν σήμερα κυκλοφορούσε στην αγορά, η τιμή του θα ήταν στο 1 ευρώ και 96 λεπτά. Και σε αυτά το 1 ευρώ και 96 λεπτά συμπεριλαμβάνεται βέβαια και η επιδότηση που υπάρχει ήδη στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Ωστόσο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση προχωράει στους λογαριασμούς που κάνει με βάση το στόχο που έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό για μείωση, μάλλον για έναρξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Υπάρχουν σενάρια που μιλούν για ακόμα χαμηλότερη τιμή στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, από πράγμα που σημαίνει ότι η επιδότηση θα φτάσει στα 35 λεπτά το λίτρο. Όλα αυτά όμως είναι σενάρια και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικώς το κλίμα. Να πούμε ότι παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία που θα αφορά το σύνολο των καταναλωτών, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία εξετάζονται και για αύξηση του επιδόματος από 20 έως και 30%. Σε περίπτωση του 20% που είναι και το πιο συγκρατημένο και το πιο ρεαλιστικό σενάριο, τότε το χαμηλότερο επίδομα θέρμανσης θα είναι 120 ευρώ από 100 που ήταν μέχρι τώρα, ενώ το ανώτατο θα είναι 960 από 800 που ήταν μέχρι τώρα. Αυτά είναι τα μέτρα να παρουσιάζονται στις 14 του μήνα. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τι θα συμβεί στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών στις 15 και 16 Οκτωβρίου, που εκεί θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός και βέβαια θα επιδιώξει να εξασφαλίσει για άλλη μια φορά μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε η κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει επιπλέον μέτρα, παρακολουθώντας τα πράγματα και παρεμβαίνοντας.

0: όντως, όπως είπες και εσύ, κάθε 15 ημέρες.
1: Είναι πολυεπίπεδο το συγκεκριμένο παιχνίδι, δυστυχώς, Πινελόπη. Σημασία έχει όμως ότι ο Έλληνας καταναλωτής νιώθει στην καθημερινότητά του πλέον την ακρίβεια, στην αντλία της βενζίνης, του πετρελαίου και έρχεται και ο χειμώνας. Ήδη υπάρχουν περιοχές της χώρας μας που χρειάζονται ήδη θέρμανση.
0: Ακριβώς. Και όσον αφορά τις βενζίνες, ας πούμε, έχουμε συνηθίσει και λέμε ότι η μέση τιμή είναι 2,20. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πάρα πολύ υψηλή τιμή, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από τον πόλεμο προμηθευόμασταν βενζίνη στο 1,60, 1,50 ή τέλος πάντων κάπου ανάμεσα εκεί. Το 2,20 είναι μια τεράστια αύξηση και βέβαια ο Έλληνας καταναλωτής δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει γύρω του. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου, το αναλυτικό, και θα έρθουμε τώρα εδώ στο στούντιο με αμύωτη ένταση. Συνεχίζεται την ίδια ώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παρά αυτήν την ευνηδιαστική ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι είπε ότι ενημερώθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δήλωσε έτοιμος για κατάπαυση του πυρός, ενώ σχολιάζοντας τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις, άφησε αιχμές κατά του Πούτιν, λέγοντας ότι δεν διαβάζει το Truth Social. Η Ρωσία από την πλευρά της δηλώνει ότι οι διαβουλεύσεις για ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχηρία.
1: Και αυτό το είπε γιατί είχαμε επίθεση από την πλευρά των Ρώσων, έτσι.
2: Βεβαίως, mm-hmm. Βεβαίως. Για ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχηρία συνεχίζονται, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, προκειμένου η Ουκρανία να διοργανώσει και να πάει σε εκλογές. Τώρα, Βαγγέλη, αόριστες δηλώσεις της Ρωσίας σχετικά με την ενεργειακή εκεχηρία καταδεικνύουν πόσο δικαιολογημένες ήταν οι ανησυχίες του Κιέβου ότι οι ΗΠΑ είχαν συνάψει συμφωνία για τον δίζελ με τη Ρωσία χωρίς να λάβουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Πάντως, αυτό που καθίσταται σαφές ήδη είναι ότι η συμφωνία για την πώληση δίζελ στις ΗΠΑ αποτελεί πρώτα απ' όλα μια συμβολική νίκη για τον Πούτιν. Και αυτό επειδή, όπως τονίζει το BBC, ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι βοήθησε προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ σε μια κρίσιμη στιγμή, ενώ παράλληλα κερδίζει μια ακόμη ευκαιρία να εντείνει τις εντάσεις με τα Κιέβου και Ουάσιγκτον. Επισημαίνει ακόμη ότι η Μόσχα έχει επίσης περισσότερα να κερδίσει από τα πιθανά έσοδα από τις πωλήσεις ντίζελ. Σε ευρύτερο πλαίσιο τώρα, η πολεμική προσπάθεια της Μόσχας περιορίζεται από την ανταλλαγή πληροφοριών των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών με την Ουκρανία και από τη συνεχιζόμενη ροή Αμερικανικών όπλων, ακόμα και αν τώρα τα πληρώνει κατά κύριο λόγο η Ευρώπη. Αλλά ακόμα και αν οι πιο φιλόδοξες ελπίδες της Μόσχας δεν υλοποιηθούν, ο ελάχιστος στόχος έχει ήδη επιτευχθεί. Η Ρωσία συνάπτυκε πάλι συμφωνίες με τις ΗΠΑ χωρίς καμία ουκρανική ή ευρωπαϊκή συμμετοχή, λαμβάνοντας κίνητρα αντί για κυρώσεις και μάλιστα χωρίς να συμφωνεί σε κανένα συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποσαφήνισε ότι η χώρα του αναμένει να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες των επαφών μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων, καθώς και για τα συγκεκριμένα μέτρα που είναι διατεθειμένη να λάβει η Ουάσιγκτον ώστε να εφαρμοστεί η εκεχηρία. Πάντως, ο κ. Ζελένσκι υπογράμμισε ότι αν η Μόσχα επιθυμεί να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας σε δηληστήρια και εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, θα πρέπει και η ίδια να διακόψει τις επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και στις κρίσιμες υποδομές. Να κλείσω, Βαγγέλη, λέγοντας ότι αναφορικά με τη θέση της Ευρώπης και κληθείς να σχολιάσει τις ανακοινώσεις της αμερικανικής πλευράς σχετικά με ενδεχόμενη επαναπροσέγγιση ΗΠΑ και Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα ή στον ενεργειακό τομέα, εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πίνο, επανέλαβε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αμετάβλητη, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση συνεχίζει την προσπάθεια απεξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, Βαγγέλη.
1: Θα επιχειρήσουμε και σε λίγο να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια του Ερτ Νιούς, την Έλληνα Αποστολίδου στις Βρυξέλλες, και να παρακολούθησε από κοντά το, να πούμε, τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο, και βέβαια οι αμερικανικές πρωτοβουλίες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρέθηκαν εκεί στην ατζέντα, βρέθηκαν στο μικροσκόπιο, και θα επανέλθουμε και πάλι όταν χρειαστεί. Τώρα, είχαμε και νέες επιθέσεις, τις οποίες προανήγγυλαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, 2-24 ώρα έπειτα από τις πολύ νεκρές επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τη μια, αλλά και του Διεθνούς Αεροδρομίου Τουρκία. Ριάντ. Από την άλλη, με τη Σαουδική Αραβία να κάνει λόγο για έγκλημα πολέμου, Δημήτρη.
2: Ναι, και ήταν πραγματικά φοβερή αυτή η επίθεση. Δεν ξέρω αν είδε τα πλάνα. Εντυπωσιακά πλάνα, μια επίθεση στο ψαχνό και στην κυριολεξία. Τους 14 έφτασαν νεκροί μέσα σε 2 μέρες, πάνω από 300 είναι οι τραυματίες από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις των τελευταίων 11 ετών, Βαγγέλη, με τις εικόνες από το χάος και την καταστροφή που προκάλεσαν οι πυραυλικές επιθέσεις να προκαλούν σοκ. Σε λιγότερο από ένα 24ωρο, το αεροδρόμιο King Khalid δέχθηκε και νέο πλήγμα με αποτέλεσμα ένας ακόμη άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 11 να τραυματιστούν. Οι Χούθοι έπληξαν ακόμη μονάδα φυσικού αερίου και δηληστηρίου πετρελαίου που ανήκουν στην Αράμκο, καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ. Τουρκία, Πακιστάν και Αίγυπτος καταδίκασαν τις επιθέσεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις σαουδαραβικές επιδρομές εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, καθώς μέχρι τώρα έχει αντισταθεί στα αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας για άμεση στρατιωτική επέμβαση. Πάντως, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, καταγράφεται παράλληλα και μια διπλωματική κινητικότητα με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, η πρώτη που γίνεται δημοσίως γνωστή μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων, ενώ και η Τεχεράνη δήλωσε πρόθυμη να συμβάλλει στη διευκόλυνση του διαλόγου. Στο μέτωπο του Ιράν, Βαγγέλη, σε νέες δηλώσεις, το εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαέι, δήλωσε ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω των μεσολαβητών και πως η Τεχεράνη εξετάζει τις αμερικανικές θέσεις και θα μόλις ολοκληρωθεί η εξέτασή τους, ενώ να κλείσω λέγοντας ότι αναφερθεί στη σύγκρουση στην Ιεμένη, είπε ότι θα έπρεπε να είχε επιληθεί πολύ νωρίτερα μέσω της εφαρμογής του οδικού χάρτη αλλά και του διαλόγου.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε τώρα στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία παρακολούθησε την συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο για να μας μεταφέρει από εκεί τα νεότερα. Υπάρχει επιφυλακτικότητα, αν έχουμε καταλάβει καλά, απέναντι στις προθέσεις της Ρωσίας. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, γιατί κινείται, Ευαγγέλη, σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί σήμερα η Κάγια Κάλλας, υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε 1.600 νέες καταχωρήσεις προσώπων, δηλαδή κυρώσεις, που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα. Και μάλιστα, όπως είπε η ίδια η Κάλλας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επέκταση καταλόγου κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Άρα το μήνυμα είναι σίγουρα σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Και μάλιστα επέβαλε κυρώσεις και σε 4 πρόσωπα από τη Βόρεια Κορέα που βοηθούν, όπως είπε, στρατιωτικά και πολεμικά τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Άρα σίγουρα είναι ένα διαφορετικό μέτωπο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διαμήνυσαν με κάθε τόνο όλοι από την υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ανακοίνωσαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία και κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι εάν επιβληθούν οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασίλειου, αυξήσει περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία. Βέβαια, όλα αυτά μένει να τα δούμε πώς θα εφαρμοστούν.
1: Βέβαια.
3: Και σίγουρα έχουμε μπροστά μας πολλές εξελίξεις, γιατί έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφή την Πέμπτη και την Παρασκευή, που σίγουρα θα τεθεί αυτό και από την ενεργειακή πτυχία, αλλά και από τη διπλωματική, τη σχέση με τις ΗΠΑ.
1: Φαντάζομαι ότι η ενεργειακή κρίση και εκεί θα πρωταγωνιστήσει στην ατζέντα της συζήτησης, έτσι, της Σύνοδου Κορυφής, Έλενα.
3: Ακριβώς. Το ενεργειακό είναι το νούμερο ένα, θα λέγαμε, το πρώτο θέμα που θέλουν να συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών, και αυτό γιατί θέλουν να πάρθουν άμεσα μέτρα. Είναι οι προτάσεις που έχει καταθέσει και η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες με τις επιστολές τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά βλέπει κανείς ότι οι ισορροπίες συνεχώς ανατρέπονται. Δηλαδή, άρχισαν ότι ο επόμενος προϋπολογισμός, που είναι εξαιρετικά κρίσιμος, μπορεί να μην είναι άμεσα κρίσιμος, αλλά είναι πολύ κρίσιμος για την ίδια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το βασικό θέμα που θα συζητηθεί. Βλέπει κανείς πώς αλλάζει η ατζέντα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναέρχονται στο προσκήνιο και η Ρωσία. Να θυμίσουμε ότι στο προηγούμενο συμβούλιο, Βαγγέλη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε αποκαλύψει ότι είχε δώσει μήνυμα στο γραφείο του να ξεκινήσει κάποιες επαφές με τη ρωσική πλευρά, δημιουργώντας πολλές ενστάσεις από αρχηγούς κρατών σε αυτό. Άρα μένει να δούμε, γιατί Αυτό έχει δει μια ανωτελεία. Τι θα γίνει, θα επιλέξει να ανοίξει μια δίωδο επικοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία? Τι θα κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα τις καλέσει να ενημερωθούν οι ίδιοι και για το ενεργειακό ζήτημα, αλλά και για το πιθανό σχέδιο που μπορεί να έχει για εκεχηρία οι Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Πολλά τα ερωτηματικά, λοιπόν, Έλληνα.
3: Ναι. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Το σίγουρο είναι ξεκάθαρη η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα μιλήσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις από τους Χούθη που προαναγγέλουν και εκτεταμένες επιπλέον επιθέσεις. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο πως υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει αυτή η κατάληξη να είναι και σταθερή.
4: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μία σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μία σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο, και το δεύτερο ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
1: Εδώ σταθμό μας στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στην διεθνή αγορά θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες και κατ' επέκταση να ρίξει και τις τιμές.
5: Αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηλητήρια της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν, πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και δεύτερον πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων.
6: Είναι δύσκολα τα πράγματα από εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε, υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μην το δούμε κιόλας.
1: Και με αυτά τα δεδομένα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο, βέβαια, βρέθηκαν όλες οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και οι κοινές προσπάθειες Ελλάδας και Αιγύπτου για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Η Κατερίνα Φρίσα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η διπλωματική μας συντάκτρια, για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Πράγματι, στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του βρέθηκαν οι εφόροι της στήλης εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Αθήνας-Καΐρου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου είναι στρατηγικές και σκοπός και του τηλεφωνήματος αλλά και των τακτικών επαφών και των συνομιλιών είναι η ενίσχυση ακόμα περισσότερο των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως προανέφερε, συζητήθηκαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις ή περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και οι διμερείς σχέσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και είναι σημαντικό η ενίσχυση των σχέσεων με τη μητέρα πατρίδα του Πατριαρχείου και εδώ να επισημάνουμε και να υπενθυμίσουμε το μεγάλο θέμα που λέγεται η Μονή Σινά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Κατερίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση τα ενεργειακά και η ακρίβεια, με το Μέγαρο Μαξίμου να προαναγγέλει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης, υπογραμμίζοντας εν όψη και των ανακοινώσεων της Τετάρτης ότι θα κινηθεί εντός των δημοσιονομικών ορίων. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, ανεβάζει την πίεση, ζητώντας πιο άμεσα και μέτρα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην κριτική και ήταν ξεκάθαρος για τις επόμενες κινήσεις του Οικονομικού Επιτελείου.
9: Κάθε φορά που ακούτε κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε την Ελλάς, είτε το Πασόκ, είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να τάζει παραπάνω μέτρα, είτε αγνοεί το στέλεχος αυτό που το λέει ή το κόμμα συνολικά τις οροφές δαπανών, είτε κρύβει κάποιον φόρο που ζητάει να απαρθεί για να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Άρα, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Η έκτακτη στήριξη έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη. Άρα, πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτήν τη δυνατότητα ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της ενεργειακής

0: παραπάνω πληροφορίας ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, κάτι το οποίο γίνεται ευρέως μέχρι και σήμερα, όπου τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες, δίνουν προσωπικά τους δεδομένα. Με το Kids Wallet απλά θα τικάρει ότι είναι κάτω των 15 ή είναι άνω των 15.
1: Να ακούσουμε τι σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σάκης Κέρτσος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη από την ατομική ευθύνη να περάσουμε πλέον στην εταιρική.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
1: Ποιος τώρα θα κρίνει την ηλικία των χρηστών? Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
1: Για τα επόμενα βήματα αναφορικά με το συγκεκριμένο εγχείρημα μίλησε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Αρχής, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
1: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα περάσουμε τώρα και στην υπόθεση της Μαρφίν. Κανείς δεν την ξεχνά. Έχουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς η υπόθεση θεωρείται πλέον τρομοκρατική πράξη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
5: Νέα δεδομένα φαίνεται ότι έχουν προκύψει στην υπόθεση της Μαρφίν, της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν και στο θάνατο των τριών εργαζομένων της τράπεζας, καθώς σε βάρος των τριών φυλακισμένων κατηγορουμένων ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας. Να θυμίσω ότι οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε βάρος των τριών άτυχων εργαζομένων, ωστόσο πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που τραυματίστηκαν εκείνη την ημέρα στο υποκατάστημα της συγκεκριμένης τράπεζας κατά την φωνική εμπριστική επίθεση. Για αυτό το λόγο έχουν κληθεί αύριο να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την συγκεκριμένη έρευνα και οι τρεις συλληφθέντες. Θυμίζω ότι μιλάμε για δύο άνδρες 42 ετών και για μία 46χρονη, η οποία βρισκόταν στο εξωτερικό και μετήχθη στην Ελλάδα. Έδωσε εξηγήσεις και στη συνέχεια προφυλακίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Υπάρχει και ένα κάλεσμα αύριο στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, ακριβώς γιατί έχουν κληθεί σε συμπληρωματικές απολογίες οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι. Από τα μέσα Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο άνδρες 42 ετών και από τις αρχές Αυγούστου η 46χρονη γυναίκα.
1: Χωρίς να εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε ο δευτερογενής έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ωστόσο, η αιτία της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί. Ο Γιώργος Κοβός, ο καλός συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως είπες και εσύ, χωρίς κάποια οσμή, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα που να δείχνει ότι υπάρχει διαρροή, βρίσκονται μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των ελέγχων των ειδικών, των μηχανικών τέλος πάντων από τον Δήμο Αθηναίων. Τώρα από εκεί και πέρα, αύριο, σύμφωνα με όσα είπε και ο κύριος Μαρινάκης, αύριο λοιπόν θα βρίσκεται στα σχολεία της Γκράβας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας μαζί με κλιμάκιο που θα αποτελείται από μέλη των κτηριακών υποδομών αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

0: Πρέπει να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή που μας πέρασε, που είχαν κλείσει ξανά τα σχολεία, υπήρξε η ενημέρωση από το Δήμο Αθηναίων ότι έχει ζητηθεί η συμβολή του ΤΕΕ, τεχνικού επιμελητηρίου, mm-hmm. με μηχανικούς που θα προχωρήσουν να κάνουν αυτοψίες. Το χρονοδιάγραμμα ήταν ότι αυτό θα γινόταν μέχρι και χθες Κυριακή. Τελικά δεν έγινε. Το τεχνικό επιμελητήριο ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να μπει στο σχολείο, δεδομένου ότι δεν είχε σχετική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα φαίνεται ότι αυτό ξεπερνιέται, οπότε αύριο, σύμφωνα με όσα έχουμε, θα είναι εκεί. Από την άλλη, θα είναι και, είπαμε, και μέλη από τις κτηριακές υποδομές. Το θέμα είναι ότι, μιλώντας με τις κτηριακές υποδομές, μας είπαν ότι εκείνοι δεν σχετίζονται άμεσα με αυτό το κομμάτι, με το ζήτημα διαρροής, με το τεχνικό κομμάτι αυτό. Δουλειά των κτηριακών υποδομών είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων. Το μόνο που θα μπορούσαν να εμπλακούν είναι στην περίπτωση που αποφασιστεί κάποια αυτονόμηση των αιθουσών ή των σχολείων. Κάθε σχολείο να έχει αυτόνομη θέρμανση, αυτόνομη παροχή αερίου. Και αυτό πώς γίνεται? Γίνεται με το γνωστό τρόπο που κάνουμε και στις πολυκατοικίες μας, στα διαμέρισματά μας, με ένα εξωτερικό μηχάνημα έξω από κάθε αίθουσα.
1: Αυτό που καταλαβαίνω πάντως, Γιώργο, είναι και αυτό και ανησυχεί τους γονείς στην ουσία και τους εκπαιδευτικούς, γιατί μιλάμε για χιλιάδες μαθητές σε αυτό το τεράστιο σχολικό συγκρότημα και πολλές εκατοντάδες εκπαιδευτικών. Έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι ανησυχούν.
0: Έχει ανησυχήσει πολύ τους, και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Βεβαίως μεγαλύτερη ήταν η ανησυχία στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν νύχησε και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου.
1: Αλλά και πάλι δεν βρέθηκε η αιτία.
0: Ακριβώς. Και όσο δεν βρίσκεται η αιτία, δεν φαίνεται να υπάρχει διαρροή, γιατί τώρα μιλάμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα, στις 2 του μήνα, μέχρι και τώρα παραμένει κλειστή και η παροχή φυσικού αερίου. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει οσμή. Τουλάχιστον εμείς, όσες φορές κινηθήκαμε προς αυτό το μέρος στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, δεν εντοπίσαμε ποτέ κάποια οσμή.
1: Δεν σου μύρισε.
0: Άρα,
1: κάτι.
0: Υπάρχουν πάντα μαρτύριες όμως, παιδιά, που λένε ότι ναι, μυρίσαμε.
1: Μάλιστα. Γιώργο, μείνε μαζί μας, γιατί έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό εξίσου να πούμε. Για πλήρη απουσία τώρα της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων κατά τη διάρκεια των εντατικών ελέγχων στην Γκράβα, έκανε λόγο ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό, δηλαδή.
3: Έχετε κλείσει το αέριο.
2: Σωστά.
3: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
2: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
3: Το κάνατε?
2: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
3: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
2: Μάλιστα.
3: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
2: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε. Ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Στην Γκράβα υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Όπως με ξαναρωτάτε για την ασφάλεια, σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
3: Λέτε δεν υπάρχουν οσμές αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
2: Δεν υπάρχουν, όχι.
3: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
2: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
3: Μάλιστα.
2: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
1: Θα γίνουν όλα όσα πρέπει προκειμένου να ξεκινήσουν τα μαθήματα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
4: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι...
1: Τώρα, πάμε, επειδή το χαρακτηριστικό απόσπασμα ήταν λανθασμένο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, επιστρέφουμε στο Γιώργο τον Κουβό. Σε γρήγορση παραμένουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για την συνέχεια των ενεργειών που σχετίζονται με την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια τους μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα, αλλά και την επανεκκίνηση του έργου. Σε συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υποδομών επισημάνθηκε ότι οι εκθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου για τα κτίρια στην Κυψέλη θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Γιώργο.
0: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου οι τελικές εκθέσεις. Θυμίζουμε ότι έχουν ήδη εκδοθεί, μια ενδιάμεση έκθεση από πραγματογνώμονες τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος και αφορά στα πρώτα 14 κτίρια της περιοχής Κυψέλης, από τα οποία έλαβε εντολή το τεχνικό επιμελητήριο από την Ελληνικό Μετρό προκειμένου να προχωρήσει στους σχετικούς ελέγχους. Ενδιάμεσα όμως, την Παρασκευή που μας πέρασε, προέκυψε νέα εντολή από την Ελληνικό Μετρό προς το τεχνικό επιμελητήριο, με την οποία ζητούν τον έλεγχο 6 επιπλέον κτηρίων, άρα συνολικά γίνονται 20 τα κτίρια που ελέγχονται για βλάβες. Με κάποια από αυτά υπολογίζουμε ότι είναι περίπου τα μισά από τα πρώτα 14 να έχουν βλάβες και στον φέροντα οργανισμό. Μιλάμε για κολόνες, μιλάμε για τέτοια στοιχεία των κτηρίων. Τώρα, την άμεση επανεκκίνηση των εργασιών, η άμεση επανεκκίνηση των εργασιών φαίνεται πως είναι ο στόχος της Ελληνικό Μετρό, αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς όμως ακόμη να μπορεί να ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, Βαγγέλη. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος που αναφέραμε κτίρια. Τώρα πρόκειται ουσιαστικά για τα 20 κτίρια συνολικά που αναφέραμε ότι χρειάζονται έλεγχο, από τα 87 που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά, μόλις τα 20 είναι που χρειάζονται ελέγχους. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου, δεν υπάρχει λόγος εκένωση των κτιρίων τα οποία παρουσιάζουν φθορές. Για την αποκατάσταση όμως κάθε κτιρίου θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των ενίκων του. Δηλαδή, σε κάθε
1: πρέπει να συνεννοηθούν δηλαδή.
0: Θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Ακριβώς.
1: Και σε άκουγα με ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ σου νωρίτερα, Γιώργο, να περιγράφεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτά που έχει αφήσει ο Μετροπόντικας πίσω του ουσιαστικά. Έτσι, δεν τρέχει ο χρόνος, δεν υπάρχει έκτακτο για τα κτίρια που βρίσκονται στο πίσω μέρος, αυτά που έχει αφήσει πίσω ο Μετροπόντικας.
0: Σωστά, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα σε αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ως προς την επανεκκίνηση τουλάχιστον του Μετροπόντικα. Έχει να κάνει με τα κτίρια που βρίσκονται ακριβώς από πάνω από το σημείο που έχει σταθμεύσει πλέον ο Μετροπόντικας. Πρέπει να σου πω ότι πριν από την τελευταία αυτή διακοπή εργασιών του Μετροπόντικα είχαν προηγηθεί συνολικά άλλες 4 που οφείλονταν κατά κύριο λόγο σε καθυζήσεις. Μοναδική εξαίρεση μία από αυτές, η οποία οφειλόταν στη συντήρηση των κοπτικών εργαλείων του Μετροπόντικα. Επίσης παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου, δεδομένου ότι οι αρμόδιοι θα εστιάσουν, όπως είναι φυσικό, πρώτα στην ασφάλεια των κατοίκων και των κτηρίων. Ενώ πριν να επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας, αναμένεται να ληφθεί ανεξάρτητη γνώμη από τον καθηγητή Λόρδο Ρόμπερτ Μέιρ, ο οποίος έχει εξειδίκευση στη διάνοιξη σειράγων σε μαλακά εδάφη και στην προστασία κτηρίων από καθυζήσεις, Βαγγέλη.
1: Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το διπλό αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην πορεία του έργου τώρα, αναφορικά με το μετρό στην Κυψέλη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, τονίζοντας ότι πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των περιουσιών τους.
5: Οι τεχνικές εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί συγκλίνουν ότι σε ορισμένες θέσεις της διαδρομής το έδαφος ήταν σημαντικά πιο διαπερατό από ό,τι γύρω του, με αποτέλεσμα η στήριξη που ασκεί το μηχάνημα στο έδαφος μπροστά του να μην είναι επαρκής στις θέσεις αυτές. Το έδαφος υποχώρησε και υποχώρησε αυτά στην επιφάνεια ως καθίζηση. Συνεχίζεται το φαινόμενο σήμερα? Όχι, είναι η απάντηση. Και στο μεγαλύτερο μήκος της περιοχής όπου ο Μετροπόντικας έχει αφήσει πίσω του κατασκευασμένη την σύραγγα, οι καθυζήσεις έχουν σταματήσει οριστικά.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για το 2026. Όπως είπε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, οι δύο οικονομολόγοι βραβεύθηκαν για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Και αν τώρα Έρης Φαέλου, που είναι εδώ μαζί μας, θα μπορέσει να μας το εξηγήσει αυτό, θα χαρώ πολύ.
7: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Θα κάνω το καλύτερό μου. Λοιπόν, το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών είναι το τελευταίο που απονέμεται για φέτος και το χρηματικό έπαθλο που το συνοδεύει είναι 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Να πούμε ότι οι δύο οικονομολόγοι που τιμήθηκαν είναι ο Ρόμπερτ Χολ και ο Μάικλ Γουντφορτ και να εξηγήσουμε ότι διακρίθηκαν διότι ανέπτυξαν κάποια μακροοικονομικά μοντέλα που βοηθούν να λαμβάνονται έγκαιρα δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα νομισματικής πολιτικής. Έτσι μετριάζονται οι βλαβερές διακυμάνσεις στην οικονομία. Ουσιαστικά δηλαδή τα μοντέλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη, να πάρουμε τα σωστά μέτρα για την οικονομία και να έρθει μια σταθεροποίηση. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής για το εν λόγω βραβείο, αυτά τα μοντέλα προσφέρουν μια σταθερή βάση που ήδη πλέον χρησιμοποιούν κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Και ουσιαστικά μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε κλειδονισμούς στην οικονομία, όπως είναι οι ενεργειακές κρίσεις, κάτι που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, και άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οι απότομες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Να θυμίσουμε ένα fun fact εδώ. Το Νόμπελ Οικονομίας δεν είναι μεταξύ των 5 αρχικών βραβείων που θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού χημικού και εφευρέτη της δυναμίτιδας του Άλφρεντ Νόμπελ. Ο Νόμπελ υπέγραψε τη διαθήκη του τον Νοέμβριο του 1895 και το Δεκέμβριο του 1901 απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία Νόμπελ, τα οποία ήταν βάση της διαθήκης του, να θυμίσουμε, φυσικής, χημίας, ιατρικής, λογοτεχνίας και ειρήνας. Το καθιέρωσε η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969.
1: Έρης Φαέλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιδείνωση τώρα του καιρού, θα έχουμε μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη, ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, για να μας ενημερώσει. Αναστασία, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Πραγματικά αυτό θα είναι ένα σύστημα που θα θυμίζει χειμώνα. Θα έχουμε ισχυρές βροχές, θα έχουμε καταιγίδες. Να πούμε ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν ήδη από αύριο, από τις πρωινές ώρες, από τα δυτικά. Δηλαδή, περιμένουμε καταρχήν τις ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο. Γρήγορα θα περάσουν ανατολικότερα, δηλαδή θα επηρεαστεί και η Πελοπόννησος και η Ανατολική Στερεά. Και μετά από το μεσημέρι και μετά, αυτό το βαρωματικό χαμηλό θα περάσει στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Οπότε περιμένουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, η Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, σε αυτή την περιοχή δηλαδή γύρω από το βορειοδυτικό Αιγαίο. Να πούμε ότι και η Αττική περιμένουμε να έχει μια έντονη καταιγίδα σχετικά τις απογευματινές ώρες αύριο. Πρακτικά όλη η χώρα θα έχει βροχές και να πούμε ότι θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων, βεβαίως βοριάδες που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ ήδη από αύριο το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο, ενώ την Τετάρτη θα έχουμε βοριάδες που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, πιθανώς να φτάσουμε και τα 10 μποφόρ, σε όλο το Αιγαίο, σε μια ζώνη που θα ξεκινάει από το βορειοανατολικό Αιγαίο και θα καταλήγει μέχρι και την Κρήτη. Να πούμε ότι την Τετάρτη τα έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε στην περιοχή εκεί του βορειοδυτικού Αιγαίου, δηλαδή στις Ποράδες, Εύβοια, όπως επίσης και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θα έχουμε κάποιες ισχυρές καταιγίδες την Τετάρτη. Είπαμε για τους βοριάδες που θα φτάσουν τα 9 πιθανώς και 10 μποφόρ. Θα έχουμε και έντονη πτώση της θερμοκρασίας κυρίως την Τετάρτη. Οπότε και η θερμοκρασία γενικά δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς πουθενά στη χώρα. Μάλιστα στα βόρεια περιμένουμε μέχρι τη τιμή το μεσημέρι ίσως και κάτω από τους 15 βαθμούς, πραγματικά δηλαδή χειμωνιάτικες συνθήκες. Ενώ μια εξασθένιση όλων αυτών περιμένουμε σιγά σιγά από την Πέμπτη, οπότε και τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν, όπως επίσης και η ένταση του ανέμου.
1: Αναστασία, και σήμερα πάντως είχαμε τοπικά έντονα φαινόμενα και εδώ στην Αττική. Δηλαδή, την ώρα που ερχόμουν εδώ στην ΕΡΤ, με έπιασε μία μπόρα από αυτές που σε τρομάζουν, που δεν έχει ορατότητα καθόλου, που δεν επαρκούν οι γυαλοκαθαριστήρες σε όποια ταχύτητα και αν τους βάλεις, και αρχίζουν τα αυτοκίνητα σιγά σιγά να σταματούν, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κινηθούν.
8: Ήταν μια ξαφνική μπόρα αυτή όντως, αλλά το θέμα ήταν ότι αυτά τα φαινόμενα τα σημερινά δεν είχαν μεγάλη διάρκεια και ήταν πολύ πολύ τοπικά.
1: Όντως.
8: Αύριο περιμένουμε γενικά βροχές τις απογευματινές ώρες σε όλη την Αττική και περιμένουμε σε αρκετές περιοχές να έχουμε μεγάλα ποσά βροχόπτωσης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις λεκάνες απορροής. Θα περιμένουμε δηλαδή περισσότερα προβλήματα από τις αυριανές βροχές.
1: Άρα θα πρέπει να επιδείξουμε την ανάλογη προσοχή.

0: Προσοχή, Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να επιστρέψουμε και στο χώρο της αντιπολίτευσης, κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας άσκηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Λίνα Μπεθάνη.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο ποσοστό. Μείωσε σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις, διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Θα παραμείνουμε στον πολιτικό χώρο και την αντιπαράθεση να πάμε να δούμε τώρα που ξέσπασε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για μια οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντησης σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα για λίβελο και τοξικότητα, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Το συγκεκριμένο άρθρο περιείχε και κάποιους βαρύς χαρακτηρισμούς. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, όλα αυτά με φόντο την προσπάθεια εδραίωσης στην πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς, έτσι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως ακριβώς τα λες είναι τα πράγματα. Ψάχνουν μάλλον τρόπους για να επεκτείνουν αυτό το δημέτωπο αγώνα, ένθεν κακήθεν. Αφορμή λοιπόν για την τελευταία κόντρα που ξέσπασε και που έριξε λάδι στην ήδη καίουσα φωτιά είναι το άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών του τέως λογογράφου του Αλέξη Καρτερού, ο οποίος αυτή τη φορά έκανε λόγο μεταξύ άλλων για εκστρατεία οργανωμένης συκοφάντησης κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Ενώ ο συντάκτης του άρθρου ρητορικά διερωτά το αν πρόκειται για πολιτική βλακεία του ΠΑΣΟΚ. Το συγκεκριμένο άρθρο, Βαγγέλη, είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο το πρωί, μία

0: της Ελλάς να κοιτάξουν το καθρέφτη του αρχηγού τους. Ενδιαφέρον έχει, Βαγγέλη, να σου πω και η διαδικτυακή παρέμβαση του Γιώργου Σιακαντάρη, εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελλάς, ο οποίος σχολίασε λίγη ώρα νωρίτερα ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα δεν συμβάλλουν στην επίτευξη πολιτικών στόχων, και είπε μάλιστα συγκεκριμένα ότι δεν υπήρξαν κάποιοι να καταδικάσουν το γεγονός αυτό, όπως έγινε με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ να σου πω ότι το πρωί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελλάς και ανέφερε πως όταν το έλλειμμα προτάσεων υπάρχει, δεν υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυθισμών. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, συμπλήρωσε, αλλά με όλους αυτούς τους οποίους επιλέγουν καθημερινά να μάχονται.
1: Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
2: Εδώ πάντως σίγουρα όλο αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο, με την πολιτική έννοια του όρου. Ας αναλογιστούν στο ΠΑΣΟΚ τι έκαναν όταν πήραν απόφαση στο συνέδριό τους να κάνουν ουσιαστικά θέση του ΠΑΣΟΚ τη θέση του κύριου Δούκα, και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να βάλουν μια απόφαση να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Λες και ετέθη ποτέ τέτοιο ερώτημα από εμάς, που ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι ο μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
1: Για υιοθέτηση ρητορικής, Άδωνη Γεωργιάδη, και λυσαλές επιθέσεις για το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.
3: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές εκφράσεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είστε με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, του αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο τον ΠΑΣΟΚ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον ΠΑΣΟΚ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται, όσο τα γκάλοπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένας διάτονας αστέρας του πολιτικού σύστηματος.
1: Η Μαρίζα Δαντονοπούλου, το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή για την κριτική του ΠΑΣΟΚ.
4: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος.
1: Σκληρή γλώσσα για την Ελλάς χρησιμοποίησε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Air News και τις συνδέσεις.
5: Το να ρωτάς, είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν είναι πολιτική κριτική, είναι χυδαιότητα. Ειδικά όταν αυτό προφανώς εξυπηρετεί πάρα πολύ συγκεκριμένες αναφορές άμεσα συνδεόμενες με την Ελλάς. Γιατί εμείς έχουμε υποστεί πολλές φορές το στοιχείο της τοξικότητας, ειδικά στα ακραία χρόνια της κρίσης. Πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη, δεν θα την νομιμοποιήσουμε στο σήμερα, απλά και μόνο γιατί κάποιοι ψάχνουν σανίδα σωτηρίας και επιβίωσης.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου μαζί για την αθλητική μας ενημέρωση. Τάσο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, με δύο γκολ του εκπληκτικού Βάργκας που κέρδισε και την αποβολή του τερματοφύλακα Τσιφτσής στο 62 και ένα του Κουρμίση στο 66, η Καλαμάτα για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκησε τον ΠΑΟ και μάλιστα εκτός έδρας με 3-1 στην Τούμπα, η οποία Τούμπα όμως αποδοκιμάσε και έντονα τους παίκτες του δικεφάλου. Ήταν το παιχνίδι που ουσιαστικά ρίξε και την αυλία της έκτης αγωνιστικής. Φυσικά το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έκλεψε την παράσταση, εκεί όπου ο Ολυμπιακός με σκόρερ το Ρέτσο και το

0: πολύ καλό ρέτσο μάλιστα, νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και έδωσε νέα πνοή στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω μόνο τα αποτελέσματα, τα χθεσινά και τα προχθεσινά. Προχθές είχαμε Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, χθεσινά αυτά τα παιχνίδια, Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σπύρος Σερέτης, Σοφία Γιαννοπούλου και Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Αρισφαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβια Νικολοπούλου. Επεξεργασία ηχητικών, Κατερίνα Λιόντι. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, Βαγγέλη Σαρή. Όλες τις λεπτομέρειες, οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ την Κυριακή, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν. Ενώ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News σημείωσε ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξη απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωση επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Το συμφέρον του λαού και των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες βρίσκεται απέναντι στην πολιτική της εμπορευματοποίησης, στην πάλη για σύγχρονες ασφαλείς, φθηνές, αποκλειστικά δημόσιες συγκοινωνίες, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση μακριά από τις ράγες του κέρδους, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν τη τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφθεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του κόμματος, τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, με τις οποίες απείλησε ευθέως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διακηρύσοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ θα το διαλύσουν κομμάτι-κομμάτι και θα το τελειώσουν. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στη τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Crete TV. Με ένα ποσό συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ ενδέχεται να κληθεί να αποζημιώσει ο όμιλος επιχειρήσεων Meta, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι ιδιοκτήτης του Facebook και του Instagram, 100 γαλλικά μέσα ενημέρωση που τον κατηγορούν ότι παραβίασε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ο καιρός.
3: Έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνίγουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Βαγγέλη Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Head News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο καλός μας συνάδελφος Τάνος Σιαφάκας υπέκυψε στον COVID και είναι στο κρεβάτι του σε έτσι δύσκολη κατάσταση. Περαστικά, Θανούλη μου.
0: Μας ακούει από το σπίτι του. Περαστικά σύντομα να είναι. Ο COVID, ας μην το ξεχνούμε, είναι και ένα μάθημα για όλους μας. Είναι ακόμη εδώ και μας ταλαιπωρεί.
1: Και η γρήπη υπάρχει.
0: Αρκετούς.
1: Καλό είναι να κάνουμε και τα αντιγρυπικά μας τα εμβόλια όσοι νομίζουμε ότι πρέπει.
0: Ο Θάνος τσίμπησε λίγο πυρετούλη από ό,τι μας έλεγε.
1: Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Ο οποίος δεν έπεφτε κιόλας εύκολα. Και εν συνεχεία σήμερα πήγε, έκανε και το τεστ και βγήκε θετικό στον κορονοϊό. Άρα λοιπόν στην COVID-19, άρα λοιπόν θα λείψει για τις επόμενες ημέρες εδώ από το πλευρό μας. Του στέλνουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα πάλι... Αυτή σήμερα κυριαρχούν και πάλι τα ενεργειακά μέσα σε όλο αυτό το περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώνεται, Δημήτρη. Ακούσαμε.
1: Πάντως, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Ασχέτως τώρα αν τα ποσά αυτά του πετρελαίου είναι ικανά να αλλάξουν την τιμή του, ήταν μια κίνηση εντελώς απρόβλεπτη, απρόσμενη από τον κύριο Τραμπ να πάει απευθείας να μιλήσει με τον κύριο Πούτιν.
0: Όπως μας έχει συνηθίσει.
1: Έτσι.
0: Απρόβλεπτος, έτσι. Ξέρει πάντοτε να μας ξαφνιάζει. Πάντοτε θα κάνει κάτι να μας ξαφνιάζει. Κάτι που δεν θα το περιμένουμε.
1: Δείχνει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο αυτό, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Τραμπ είναι πολύ καλός επιχειρηματίας. Το έχει έμφυτο. Άλλωστε και η ίδια του η επαγγελματική σταδιοδρομία το έχει αποδείξει. Από την άλλη, βέβαια, καταλαβαίνεις τώρα ότι η Ευρώπη βρίσκεται, είναι μουδιασμένη μετά από αυτή την ενέργεια.
0: Ναι,
1: γιατί...
0: να δώσουμε λίγο να καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν το τι, όσοι μας ακούνε το τι έγινε. Ο Τραμπ, λοιπόν, σε μια προσπάθεια να ρίξει τις τιμές, έδωσε τα χέρια με τον Πούτιν.
1: Ακριβώς. Και καταλήξανε σε μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, για τον ντίζελ. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τραμπ πριν καταλήξει αυτή τη συμφωνία κατηγόρησε τον Ζελένσκι, του είπε να χτύπα ό,τι θες στη Ρωσία, αλλά με χτυπάς τις ενεργειακές υποδομές και τα δηληστήρια, κάτι το οποίο δεν έγινε, και χαλάρωσε κιόλας και τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές. Όλα αυτά, βέβαια, Βαγγέλη, πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Γιατί αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Τώρα, από την άλλη, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι, εντάξει, ο κύριος Πούτιν αρχικά θα απελευθερώσει 300.000 βαρέλια, μετά θα βάλει 1 εκατομμύριο, μετά 3
0: αυτή
1: εκατομμύρια
0: είναι η συμφωνία,
1: βαρέλια.
0: Ότι θα πέσει άπλετο, θα πέσουν άπλετοι τόνοι πετρελαίους μέσα στην
1: αγορά των ΗΠΑ,
0: για να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και παγκοσμίως, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Φυσικά και παγκοσμίως. Φυσικά, να πούμε ότι η ημερήσια κατανάλωση των Ηνωμένων Πολιτείων είναι σχεδόν 3 εκατομμύρια. Άρα δεν μιλάμε για μεγάλες, πολύ μεγάλες ποσότητες.

Η Μόσχα αυτή τη στιγμή έχει δεχθεί και πλήγματα ενεργειακά, συνεπώς δεν ξέρω πόσο μπορεί να αυξήσει την παραγωγή του ντίζελ. Τώρα ο Τραμπ δήλωσε ότι θα προμηθεύσει άμεσα 500,000 τόνους τον Νοέμβριο και πλέον 1,000,000 τόνους αμέσως μετά. Όμως αυτή η ποσότητα, Βαγγέλη, αντιστοιχεί σε λιγότερο από τη ζήτηση 4 ημερών για τον τομέα των μεταφορών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα περίπλοκο σκηνικό, το οποίο θα παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στα προσεχή 24 ώρα.

0: Έτνιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ακριβώς. Στο μικρόφωνο είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη και προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη με αυτή την φοβερή πρωτοβουλία του κυρίου Τραμπ.
0: Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό βέβαια για μία τέτοια προσωπικότητα, τις αποφάσεις, αλλά για να προγνώσουμε και τα επόμενα βήματά του ουσιαστικά.
1: Πάντως, Βαγγέλη, το πετρέλαιο, όσο και αν πετρέλαιο και να απελευθερώσει η Ρωσία, δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της εξαιρετικά ενεργοβόρας Αμερικής. Το μόνο το οποίο έχω την αίσθηση, στο οποίο ελπίζει ο κ. Τραμπ, είναι να υπάρξει μια αντιστροφή της ψυχολογίας, γιατί η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο όχι μόνο στις πετρελαγορές, αλλά και στις χρήματα αγορές.
0: Οι αγορές ενέργειας όμως δεν είδα να μας άνοιγε πολύ.
1: Όχι, 106,5 το Brent σήμερα. Άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει άμεση αποκλιμάκωση.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δεν μπορείς να το πεις αποκλιμάκωση και αχτίδα ελπίδας.
1: Όχι
0: έτσι.
1: Βέβαια, με 106.
0: Στη Αγγλία εδώ εμείς ποτέ. Ποτέ ναι, θα το δούμε με
1: εμείς
0: αυτόν τον
1: εδώ,
0: τρόπο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουμε εύκολα κάτι τέτοιο. Δηλαδή βλέπουμε εύκολα τις ανόδους της τιμής των καυσίμων όταν υπάρχουν θετικά...
0: Όταν υπάρχουν αρνητικά
1: νέα. Όταν
0: υπάρχουν τιμή.
1: Θετικά νέα, δεν βλέπουμε να πέφτει. Και υπάρχει, Βαγγέλη, επίσης και μια σειρά εμποδίων. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άρει τις κυρώσεις της εξαγωγής δίζελ. Παραμένει όμως ασαφές ποια δεξαμενόπλια θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν.

0: για την εξαγωγή του καυσίμου, δεδομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε πολλά από αυτά, ποια είναι η κατάσταση των ρωσικών δηληστηρίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες επιθέσεις.
1: Και ποιος θα εγγυηθεί ότι αυτά τα πλοία θα φτάσουν, θα ταξιδέψουν ασφαλώς, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν θα αντιμετωπίσουν ουκρανικά πυρά, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς. Κανένας.
1: Και εκεί έγκυται και η αντιπαράθεση που κάποιοι λένε πλέον ότι. Υπάρχει ανάμεσα σε Τραμπ και Ζελένσκι, γιατί φαίνεται ότι σηκώνει περισσότερο κεφάλι από ότι παλιότερα ο Ουκρανός πρόεδρος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Και γι' αυτό και ο Τραμπ του είπε ότι του πρότεινε αρχικά να υπάρξει, ο Ζελένσκι μάλλον πρότεινε να υπάρξει μια εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να γίνουν εκλογές, αλλά ο Τραμπ είπε ότι ο πρόεδρος, γιατί πλήττει η Ουκρανία, πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Και ότι καλό θα ήταν να έρθει κάποιος άλλος, γιατί τόσα χρόνια, 4,5 χρόνια, δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε μια ουσιαστική, βιώσιμη συμφωνία εκεχηρίας με την Ουκρανία ή ακόμα και για τερματισμό του πολέμου. Ταυτοχρόνως.
1: Και ούτε η Μόσχα βέβαια συμφωνεί στην κατάπαυση πυρός για την διενέργεια εκλογών.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Ούτε η Μόσχα. Άρα είναι καμένο το σενάριο.
0: Η Μόσχα βέβαια από αυτές τις πωλήσεις πετρελαίου θα πάρει σκληρό νόμισμα, θα πάρει δολάρια. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ενισχύεται η οικονομία της σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Έτσι, και ενισχύεται η οικονομία της, άρα ενισχύονται και οι πολεμικές της δυνατότητες. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι.
1: Είναι λίγο αντιφατικό όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν θεωρητικά την Ουκρανία από τη μία, από την άλλη να στηρίζουν με τον οικονομικό αυτόν τρόπο. Δια της προμήθειας των τόνων αυτών του πετρελαίου την ρωσική πολεμική μηχανή.
0: Ναι. Και υπήρχαν και αντιδράσεις και από ρεπουμπλικάνους και από δημοκρατικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή τη συμφωνία, η οποία πραγματικά όταν την είδα, γιατί έβλεπα BBC εκείνη την ώρα και έβγαλε breaking, έκοψε για να την ανακοινώσει, πραγματικά δεν μπορούσα να την πιστέψω αρχικά. Μετά βέβαια, όπου άρχισα να βλέπω ποιες είναι οι ποσότητες δίζελ που θα μπορούσαν να βγουν, τι θα μπορούσε να πουληθεί στις ΗΠΑ και αν αυτό θα άλλαζε δραστικά τις ενεργειακές καταναλώσεις, εν πάση περιπτώσει, των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει προς το παρόν.
1: Μας είχε δώσει το ορόσημο των ενδιάμεσων εκλογών ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό πάντως που βλέπουμε και είναι σαφές είναι ότι έχει αρχίσει να κινητοποιείται σοβαρά πλέον τώρα.
0: Ναι, αλλά έκοψε την περιοδία του, να σου υπενθυμίσω, την Κυριακή, μετά από την ανακοίνωση της συμφωνίας και τα πλήγματα κυρίως στην Σαουδική Αραβία, που και αυτό είναι παρεπόμενο του μεγάλου αυτού πολέμου. Έκοψε την περιοδία του, γιατί είχε κανονίσει τις τελευταίες 8 ημέρες να κάνει εισάριθμες περιοδίες σε πολιτείες, όπως είναι το Τέξας, όπου είναι αμφίρροπη η κατάσταση, και να δούμε αν θα καταφέρει τελικώς να ενισχύσει όσο πρέπει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το οποίο οδεύει, όπως διάβαζα, στην πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι.
1: Αν δεν λύσει το ενεργειακό, όσες περιοδίες και να κάνει, και μάλλον το έχει καταλάβει, Δημήτρη, και προσπαθεί να καταφέρει ό,τι μπορεί για τη λύση αυτού, που θα μετρούσε περισσότερο μάλλον στις εκλογές.
0: Βέβαια. Και απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μια δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία που θα διατηρεί την ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά θα εγγυάται και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Σήμερα μάλιστα ανακυρώθηκε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου.
1: Στο Λουξεμβούργο, έτσι,
0: από τους υπουργούς εξωτερικών. Ακριβώς, από τους υπουργούς
1: εξωτερικών. 1.600 και τόσα πρόσωπα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Μας τα έλεγε η Έλληνα η Αποστολίδου, που ήταν εκεί. Άρα η Ευρώπη συνεχίζει στην ίδια σκληρή γραμμή, ενώ βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο να λοξοδρομούν
0: γιατί
1: να κλείνουν το μάτι και προς το Κρεμλίνο.
0: Είναι στο άλλο ημισφαίριο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη έχει τον Πούτιν δίπλα της. Η Λιθουανία, η Λετωνία κτλ. Μοιράζονται κοινά σύνορα εκατοντάδων χιλιόμετρων με τη Μόσχα, δηλαδή με τη Ρωσία. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Για την Ευρώπη είναι πολύ επικίνδυνο. Άσε που πολλές φορές έχουμε ακούσει προειδοποιήσεις Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας ότι αμφιβάλλουμε, πιστεύουμε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να εισβάλλει, για παράδειγμα, θα πω, στη Μολδαβία, ας πούμε, και μετά να το ανοίξει όρεξη για την Πολωνία και τρεχαγύρευε.

0: Επιστρέψαμε και επειδή Δημήτρη βλέπω ότι δεν υπάρχει περίπτωση εύκολα να αποκωδικοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε, τα γεωπολιτικά και των κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, τα ενεργειακά που μας επηρεάζουν όλους στην καθημερινότητά μας πλέον, στην τσέπη μας, το βλέπουμε. Η τιμή στην Αντλία πλέον έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα και έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να συνηθίζουμε σε αυτές τις τιμές, να τις βλέπουμε και να μην μας πιάνει έτσι αυτό.
1: Και έβλεπα τους προσώπους των βενζινοπολών που μας θύμισαν, γιατί κοντεύω να το ξεχάσω, ότι πριν από 1-2 χρόνια ήταν γύρω στο 1,60-1,70 η απλή. Έτσι.
0: Πω μεγαλεία είχαμε.
1: Μεγαλεία βέβαια, γιατί για να γεμίσει ένα ντεπόζιτο τώρα θες παραπάνω, ένα εικοσάρικο τουλάχιστον.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι η Αφροδίτη Χρυσοχώου εδώ, γι' αυτό και θα επιστρέψουμε και πάλι για να δούμε τα νεότερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας μετά και την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν επιβεβαίωσε η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Υπεραμείνεται τη συμφωνία. Ο Τραμπ έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, διαμηνύει. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις των Χούθη. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών εκτιμούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων και οικονομικών προκλήσεων η αυτοδυνομία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Νέες συμπλοκές ανάμεσα σε νέους και αστυνομικούς στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον 10 συλλήψεις. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής τελών, διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Γαλλία, Ιταλία, 1-1 μέχρι τώρα. Έχω να σου πω στις μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Τσολάκη.
0: Αν νόμιζα ότι είχε κάποιο μάτσα εξέλιξη και το έχω χάσει και τρελάθηκα. Λέω, τι έγινε, λέω, το έχω χάσει τέτοια ματσά.
1: Για τις μουσικές μας επιλογές, επειδή μας αρέσει και η γαλλική αλλά και η ιταλική μουσική, και ακούσαμε Έρος Ραματζότη και Τίνα Τέρνερ, έτσι, αγαπημένο.
2: Κόζο Ντε Λα Βίτα, ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν ουσιαστικά.
1: Ήταν μια πολύ όμορφη σύμπραξη, έτσι. Και τώρα να πούμε λίγο, να δούμε λίγο το σκηνικό του καιρού.
2: Έχεις βγάλει το ζυπουνάκι σου?
1: Όχι.
2: Όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι πρέπει σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε.
2: Ομπρελίτσα στα μάξι, μικρή.
1: Ομπρελίτσα υπάρχει, μεγάλη.
2: Είπα και εγώ για τους οργανωμένους στοιχείο.
1: Μεγάλη,
2: αυτό,
1: ναι. Μα την έχω φέρει. Όταν ερχόμουν το μεσημέρι, ξέσπασε μια τόσο έντονη μπόρα στη Μεσογείο, από αυτές που πλέον τα αυτοκίνητα σταματάνε, η κυκλοφορία σταματάει.
2: Αθενέ,
1: γιατί είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα,
2: ήταν, δηλαδή,
1: που δεν βλέπεις τίποτα. Δηλαδή στο τέρμα οι γυαλοκαθαριστήρες και δεν βλέπεις τίποτα. Οπότε έβλεπες τα αυτοκίνητα όλα να σταματάνε. Σιγά σιγά να σταματούν όλα. Ήταν πραγματικά.
2: Μπορεινάκι, γρήγορο και δυνατό.
1: Άξιοι λύπησης οι φίλοι οδηγοί με δίκυκλα. Γιατί τους έβλεπες να προσπαθούν να προστατευθούν. Προ στιγμή νόμιζα ήταν τόσο δυνατά που φοβήθηκα ότι ήταν και χαλάζι. Δεν ήταν χαλάζι, ήταν πάρα πολύ δυνατή μπόρα, η οποία όμως κράτησε πολύ λίγο. Δηλαδή ήταν 5-10 λεπτών maximum.
2: Και έβγαλε και λιακάδα μετά, νομίζω, και τα στέγνωσε και όλος, τζάμπα πλήσιμο.
1: Αυτό ήταν το φοβερό, ότι ενώ έβρεχε τόσο έντονα, έβλεπες από την άλλη πλευρά του τον ουρανό να είναι γαλάζιος και να έχει ήλιο. Και ήταν πολύ μπερδεμένα τα φαινόμενα. Μας το πει και η Αναστασία Τυράσκη στο μαγκαζίνο μας λίγο νωρίτερα, ότι είχαν πρόσκαιρο χαρακτήρα, και αυτό ήταν που δεν δημιούργησε και πρόβλημα, γιατί είδα κατευθείαν τους δρόμους να γεμίζουν νερά. Αν αυτό διαρκούσε ένα μισάωρο, θα δημιουργούσε προβλήματα.
2: Στην Αθήνα ειδικά φτάνουν και 30 χιλιοστά βροχής για να δημιουργήσουν προβλήματα.
1: Αλλά βλέπω πάντοτε με ιδιαίτερη συμπάθεια τους φίλους δικυκλιστές, οι οποίοι αναζητούν τρόπο να προστατευθούν,
2: και
1: αναζητούν
2: βάλε
1: καβάτζα εκείνη την ώρα. Έτσι,
2: κατά πολύ δεν είναι ισόπεδε συνήθως πηγαίνουν.
1: Ναι, αν βρουν. Και
2: αν βρουν.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είναι, είναι και αυτή η περίοδος πλέον που φοράμε τα πάντα. Βλέπεις έξω από κοντομάνικο και βερμούδα μέχρι χοντρό παντελόνι και μπουφάν από πάνω. Έτσι, ή μπότες κάποιες κυρίες να φορούν. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπεις δικυκλιστές οι οποίοι είναι με κοντομάνικο. Ή με ένα πολύ ελαφρύ φουτεράκι από πάνω, το οποίο βέβαια στην βροχή δεν προστατεύει.
2: Και σκέφτομαι και τους ντιλιβεράδες από την άλλη, που είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή,
1: βεβαίως.
2: Και ειδικά το χειμώνα, Βαγγέλη, όταν βρέχει πολύ, έχει πάρα πολύ κρύο ή σπανιότερα, πολύ σπανιότερα, μπορεί και να χιονίζει, δεν θα κάνω την κίνηση να παραγγείλω κάτι μέσω delivery, γιατί σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει να μου φέρει το φαγητό μου
1: θα κινδυνεύσει,
2: θα γίνει παπί, μπορεί να πέσει, να χτυπήσει, ένα σωρό πράγματα. Και αν δεν έχεις, ας πούμε, εγώ θα θεωρούσα να είχα τουλάχιστον 10 ευρώ να του δώσω ως πουρμπουάρ, αλλά 10 ευρώ έχει, ξέρω εγώ, η πίτσα, οπότε θα πρέπει να πάρεις να δώσεις άλλα τόσα.
1: Α, πίτσα θα παραγγείλεις λοιπόν όταν έχει κρύο,
2: αυτός,
1: και
2: αυτός
1: βροχή.
2: Ο καιρός τώρα, αλήθεια,
1: σε προδιαθέτει για πίτσα?
2: Όχι, με προδιαθέτει για φαγητό κατά κύριο λόγο. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν ήσουν νέος και πήγαινε σχολείο και έμπαινε το φθινόπωρο, και τότε ήταν και πολύ χαρακτηριστικό το φθινόπωρο, ήταν με πολλές βροχές και αυτά, δεν σε έπιανε μια υπνηλία με αυτόν τον καιρό? Δεν σου φέρνει τη διάθεση να κουκουλωθείς, να δεις λίγο τηλεόραση και να πες να κοιμηθείς?
1: Ναι, είναι το κουκούνινγκ, έτσι,
2: ακριβώς.
1: Τη διάθεση έτσι, ακριβώς, για χουχουλιτά, ναι. Εντάξει, τώρα να δούμε τι θα γίνει λοιπόν. Θα είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα.
2: Θα πέσει και η δημοκρασία.
1: Βεβαίως, θα έχουμε εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και ιδιαίτερα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους μας εδώ στο Earth News, η επιδείνωση θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλώνονται αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, και σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Αυξημένη προσοχή χρειάζεται και εδώ στην Αττική, όπου από το μεσημέρι αύριο είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων με κίνδυνο και πλημμυρικών φαινομένων. Μην αποκλείσουμε το σενάριο να σταλούν και προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 γι' αυτό. Η Τετάρτη θα είναι η δυσκολότερη μέρα, καθώς από το βράδυ αύριο τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως στη Χαλκιδική, στη Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και περιοχές του Αιγαίου. Προβλέπονται ισχυρότατες βροχοπτώσεις και αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά και τα 10 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση. Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να φέρει και τα πρώτα χιόνια στα χιονοδρομικά κέντρα. Μεγάλη χαρά για τους λάτρεις του σκι, αν και δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε χιονόστρωση για να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία.
2: Σε καμιά βουνοκορφή εκεί στα 2.500 μέτρα στο Καϊμακτσαλάν, ας πούμε, μπορεί να το κάνει.
1: Είναι τα πρώτα χιόνια όμως και σίγουρα είναι χαράς Ευαγγέλια για τους λάτρες του σπορ. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά κατά τις ώρες της έντονης βροχόπτωσης. Θέλει προσοχή και θέλει προσοχή και στο δρόμο, έτσι, γιατί βλέπουμε πως μειώνεται η ταχύτητα των αυτοκινήτων, δημιουργείται δυσχέρεια κυκλοφοριακή και το θέμα είναι ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Βρέχει, γλιστράει ο δρόμος, είναι περιορισμένη και η ορατότητα που έχουμε, άρα πρέπει να προσαρμόζουμε αντίστοιχα και την ταχύτητά μας, ούτως ώστε αν και εφόσον χρειαστεί να μπορέσουμε να φρενάρουμε εγκαίρως.

0: Earth News Radio στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι εδώ. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί, Δημήτρη, μέχρι και τις 10, έτσι.
1: Εννοείται. Και να πάμε να δούμε, γιατί αύριο είναι πολύ σημαντική μέρα για τη Γαλλία. Είναι νέες μαζικές διαδηλώσεις, 3η και 13. Ελπίζω να μην είναι.
0: 3η και 13. Για κάποιους είναι.
1: Ναι.
0: Για κάποιους άλλους όχι. Κάποιοι το θεωρούν και τι.
1: Το 13 δεν το θεωρώ κακό αριθμό. Εν πάση περιπτώσει, αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, οι μαθητές Λυκείου πραγματοποιούν νέες διαδηλώσεις που επιχειρούν να διατηρήσουν τη μαζικότητα του κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα μετάσχουν και εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών του δημόσιου τομέα, άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, ενώ στις 17 θα έχουμε και τα κίτρινα γυλαίκα. Και αυτό το οποίο διαβάζω είναι ότι η αυριανή κινητοποίηση θα δείξει αν το κίνημα αυτό, το μαθητικό παύλα φοιτητικό, κατά κύριο λόγο μαθητικό, μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική του παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του κυρίου Γιώργου Πρεβελάκη, φίλος του Earth News Radio 105,8, και επανειλημμένα έχει προσκληθεί στο ραδιόφωνο για να μας εξηγήσει. Είναι καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη. Λέει λοιπόν ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο σαρώνει τη Γαλλία σαν δασική πυρκαγιά, και σε αντίθεση με όσα προβάλλονται, το πρόβλημα δεν είναι οι υποδομές. Επισημαίνει ότι η ρίζα της κρίσης είναι βαθύτερη και ότι η κινητοποίηση ξεκινά ως αφορμή, αλλά δεν έχει στην ουσία σαφείς διεκδικήσεις, γιατί το μαθητικό πρόβλημα και οι προβαλλόμενες ελλείψεις στην εκπαιδευτική στελέχωση και στα κτίρια δεν είναι τόσο μεγάλο, και οι υλικές συνθήκες στα γαλλικά σχολεία είναι κατά κανόνα καλύτερες από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις είναι επιθετική απογοήτευση, τυφλός θυμός και λυσαλέα απόγνωση. Γιατί οι νέοι, όπως επισημάκης, αισθάνονται πλέον υλικά, ψυχικά και πνευματικά άοπλοι απέναντι σε ένα αμήλικτο, δραματικά μεταβαλλόμενο κόσμο, και ευθύνη βαραίνει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και βλέπεις, Βαγγέλη μου, τόσο έντονη κριτική απέναντι στην πολιτική με ήττα και στους πολιτικούς. Συνεπώς, κατά κύριο λόγο λοιπόν, αυτό το οποίο επίσης διάβαζα σε άλλες αναλύσεις στον γαλλικό τύπο, είναι ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση του πρόσκαιρου, δηλαδή βρίσκω μία δουλειά, θα αμείβομαι καλά, εντάξει, θα αμείβομαι καλά, θα την έχω όμως τη δουλειά και μετά, από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες, θα μπορέσω να χτίσω τη ζωή μου πάνω σε αυτή την εργασία την οποία έχω βρει. Είναι αυτά τα ερωτήματα για το μέλλον.
0: Αυτά που καίνε κάθε νέο.
1: Κάθε νέο άνθρωπο.
0: Σε όλες τις χώρες, όπου και αν μεγαλώνει.
1: Και όχι μόνο νέο βέβαια, αλλά πολλό δε μάλλον τους νέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, πες ότι βγαίνεις στην αγορά εργασίας, με τι δυνατότητες θα βγεις. Πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό, το περίφημο brain drain, για να αναζητήσουν καλύτερους μισθούς, ενδεχομένως καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, και η Γαλλία δεν έχει κανένα πολύ χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, μην τρελαθούμε τώρα, αλλά από την άλλη είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να βρει τη δουλειά που θέλει, να την αγαπάει, να πληρώνεται καλά για αυτήν και να μην έχει το άγχος ότι την επόμενη μέρα το πρωί, επειδή χύψει ζεντ λόγοι, θα μείνει χωρίς δουλειά. Είναι πολύ έντονες οι αντιδράσεις των μαθητών, και νομίζω ότι μπορούμε να τις κατανοήσουμε σε ένα σημαντικό βαθμό. Άλλωστε δεν είναι μόνο στη Γαλλία αυτά τα προβλήματα, και στην Ιταλία και στην Αγγλία και στην Γερμανία και στην Ελλάδα, παντού υπάρχει αυτό το η αβεβαιότητα, αν θέλεις, για το τι μέλη γενέστε, ειδικά επαγγελματικά.
0: Τώρα, έχει ενδιαφέρον αυτό, το κοιτάω με την κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το.
1: Στη Γαλλία, λες.
0: Αν το πήρε,
1: ναι,
0: το μάτι,
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε λοιπόν, κάποιοι hacker, το πούμε απλοϊκά, κατάφεραν να μπουν μέσα στο σύστημα αυτών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, και μιλάμε για πάρα πολλά καταστήματα, Δημήτρη. Κατάφεραν λοιπόν να μπουν μέσα και να ενεργοποιήσουν την απόψυξη στα ψυγεία όλων των σούπερ μάρκετς εκεί που είχαν τα προϊόντα βαθιάς κατάψυξης.
1: Αδιανόητο.
0: Αδιανόητο δεν λες τίποτα. Αλλά λέω, άκου τώρα τι σκέφτηκαν ας πούμε να κάνουν. Κατάφεραν λοιπόν μέσα στη νύχτα να ενεργοποιήσουν την εξ αποστάσεως αναγκαστική απόψυξη. Περισσότερα από 400 σούπερ μάρκετ επηρεάστηκαν σε πολύ γνωστές αλυσίδες της Γαλλίας. Η θερμοκρασία σε ορισμένα ψυγεία υπήρχαν τόνοι, να πούμε έτσι,
1: ενωπών
0: και κατεψυγμένων, έφτασε περίπου τους 50 βαθμούς Κελσίου και τα περισσότερα εξ αυτών αλλοιώθηκαν. Έγινε νύχτα εντωμεταξύ. Το πρωί την κατάλαβαν την κυβερνοεπίθεση οι υπάλληλοι, κατάλαβαν ότι τα ψυγεία έκαιγαν. Επιβεβαίωσαν και η αλυσίδα των σούπερ μάρκετ έτσι ότι επλήγησαν από κυβερνοεπίθεση. Και τώρα στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα συστήματα ελέγχου ψήξης μιας δανέζικης εταιρείας. Φαίνεται ότι κάπου κάπως από εκεί μπήκαν μέσα
1: το παράθυρο.
0: Μπράβο, βρήκαν το παραθυράκι, μπήκαν και αφού μπήκαν έκαναν ό,τι έκαναν.
1: Το εντυπωσιακό Βαγγέλη είναι ότι σε μια πόλη της Αλσατίας, πρέπει να είναι το Στρασβούργο από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η μόνη μεγάλη πόλη εκεί, οι ζημιές υπολογίζονται σχεδόν 300.000 ευρώ, ενώ οι hackers κατάφεραν να πάρουν και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του Γάλλου Πρωθυπουργού, του Σεμπαστιάν Λεκορνή.
0: Το
1: διαρρεύσαν στο διαδίκτυο. Και στο πλαίσιο κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκε η γαλλική εταιρεία, μια γαλλική εταιρεία εσωρούχων, Sleep Francais, δεν την ξέρω, της οποίας ήταν πελάτης ο κύριος Λεκορνή και δώσανε το κινητό του στο διαδίκτυο προκειμένου να μπουν και να δουν. Ξέρεις, αυτό έχει να κάνει και με την τεχνητή νοημοσύνη που λένε ότι κάποια στιγμή, δηλαδή, η περίφημη υπερνοημοσύνη, η πολύ καλά ανεπτυγμένη νοημοσύνη, θα μπορούσε να μας δυσκολέψει τη ζωή. Και βλέπεις ότι αυτό, για παράδειγμα, αυτό που πειράξανε τα συστήματα ελέγχου ψήξης των σούπερ μάρκετ, πραγματικά δολιοφθορά, έτσι, δεν είναι αστείο. Γιατί το σούπερ μάρκετ εκείνη την ημέρα που θα πηγαίνουν να πάρουν οι άνθρωποι, δυστυχώς δεν μπορούμε, παιδιά, διότι καταστράφηκαν τα κρέατα λόγω κυβερνοεπίθεσης.
0: Και φαντάζεσαι. Πολύ σοβαρή ζημιά, έτσι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά σχεδόν. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Τσαρή.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και Δημήτρη, στρατιώτης πεζικού ήσουν, στρατιώτης
0: ναύτης,
1: τι?
0: Μοδίστρα, ναύτης, όπως μας αποκαλούσαν.
1: Α, και πώς παρουσιαζόσουν?
0: Παρουσιαζόμουν την ημέρα που έπρεπε.
1: Όχι βρε, πώς παρουσιαζόσουν όταν σου ζητούσαν το όνομά σου? Πώς σε λένε, παρουσιάζουν?
0: Ναύτης διαχειριστής.
1: Δημήτρης Φαναριώτης, πες το.
0: Ναύτης διαχειριστής, Δημήτρης Φαναριώτης, 92 βήτα SO.
1: 92 βήτα SO. Εγώ νομίζω ήμουν 97 σίγμα ταφ. Μικρή διαφορά.
0: Τι πήγες, πεζικό?
1: Πεζικό.
0: Πεζικό.
1: Και, αλλά τώρα δεν είναι τυχαίο που αρχίσαμε να λέμε ιστορίες του στρατού.
0: Έτσι, όπως μην αρχίσουμε να τελειώσουμε του χρόνου.
1: οι άντρες μεταξύ μας. Έχεις λόγο, Δημήτρη, που μας...
0: Όντως, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουν φρακάρει τα κέντρα εκπαίδευσης νοσηλέκτων. Γιατί? Γιατί η αυστηροποίηση των αναβολών έφερε κύμα νέων στρατευσίμων. Έτσι.
1: Οι οποίοι είναι πολλοί, είναι υπεράριθμοι δηλαδή.
0: Είναι υπεράριθμοι, έτσι, ακριβώς. Και είναι ο αριθμός πολλαπλάσιος του αναμενωμένου, που καλούνται να καταταγούν στην τέταρτη ΕΣΟ του 26, και όλα αυτά μετά τις αλλαγές στρατιωτική θητεία που θεσπίστηκαν με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον περασμένο Ιανουάριο. Mm-hmm. Τι προβλέπουν αυτές? Προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα αναβολών της στρατιωτικής θητείας, αυστηροποιώντας πολύ το πλαίσιο για την χώρισή τους. Ο αριθμός των νοσηλέκτων εμφανίστηκε λοιπόν πολλαπλάσιος του ανανεωμένου, και τώρα το Πεντάγωνο ψάχνει να βρει τρόπο για να καλύψει τα κενά, τις κλίνες οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν στις κατατόπους μονάδες, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν τη θητεία τους οι νέοι 18 χρονών.
1: Φαντάσου, και 18, ναι, φαντάσου ότι από τη στιγμή που έγιναν πιο αυστηροί οι όροι για την αναβολή, mm-hmm, κάποιοι ενώ ήθελαν δεν μπορούσαν τελικώς να πάρουν αναβολή.
0: Ναι, και δεν τα αποφύγανε και πήγαν.
1: Δεν τα αποφύγαν και εκτάκτως έπρεπε να παρουσιαστούν. Έτσι.
0: Εντάξει, έχουν τον οικογενειακό προγραμματισμό, την ανάγκη των συλλέκτων να ολοκληρώσουν άμεσα τη στρατιωτική θητεία προκειμένου να δρομολογήσουν τυχόν άλλες υποχρεώσεις, mm-hmm, που έχουν. Πάντως, στρατιωτικές πηγές σχολιάζουν ότι δημιουργήθηκε το ενδεχόμενο ένας μικρός αριθμός από τους προσκατάταξη τον Νοέμβριο να υπερβαίνει την υπάρχουσα δυναμικότητα των κέντρων εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έτσι, η Έρης Φάιλου είναι εδώ για να μας μεταφέρει, να μας συνοψίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις, και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία.

0: Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Χθες Κυριακή, η ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών, κάλεσε τον Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό θα αλλάξει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών. Υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρόνο αποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Ο κόσμος φλέγεται, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο και η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας αποτελεί εμπεγμό για τους λαούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του κόμματος, τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με τις οποίες απείλησε ευθέως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διακηρύσσοντας ότι οι ΗΠΑ του Τραμπ θα το διαλύσουν κομμάτι-κομμάτι και θα το τελειώσουν. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο, πρόσθεσε μιλώντας στο Κρήτη TV. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης που τα ξημερώματα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τουλάχιστον 10 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν εκ νέου με την αστυνομία στο περιθώριο συγκρούσεων νέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος 2 νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μία 16χρονη στο δρόμο στην Κολονία, ενώ μετέδιδαν απευθείας την πράξη σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επομένο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, στο τέλος της μέρας, με τους Βαγγέλη Σάρη και Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σαν κυλιόμενες πέτρες. Από τους Rolling Stones, δηλαδή τις κυλιόμενες πέτρες. Με αυτό το τραγούδι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Στο τέλος της μέρας.
0: Με τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Έχουμε αλλαγή στους ήχους. Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Μαρίλια Γεροντίδη. Ήταν ήδη από την προηγούμενη ώρα. Ξεχάστηκες, Δημήτρη.
0: Εγώ έβλεπα την Vivian, δεν ξέρω.
1: Να, τώρα βλέπω και τη Vivian.
0: Ναι.
1: Και την Ελπίδα. Γεια σας.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε πολλή φροντίδα, τριπλή φροντίδα στον ήχο μας.
0: Έτσι,
1: τριπλή γυναικεία φροντίδα στον ήχο μας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Επειδή μιλάγαμε νωρίτερα για την κακοκαιρία και το πώς θα πρέπει να προσαρμόζουμε και τον τρόπο που οδηγούμε κατά από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Βλέπαμε αυτό το με το Δημήτρη εδώ, αυτό το βίντεο από τον Εύωσμο εκεί από το Ουζερί, όπου εισέβαλε κυριολεκτικά μέσα στα, και έπεσε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα ένα όχημα του οποίου ο οδηγός ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: 0,75 με όριο το 0,25.
1: Μάλιστα. Άρα είναι πάνω.
0: Ψιλοντύρλα,
1: από...
0: ναι, να το πούμε πιο λαϊκά.
1: Είχε πιει πάρα πολύ. Προσπάθησε μάλιστα να διαφύγει. Το ευτύχημα είναι ότι δεν χάθηκε κάποιος άνθρωπος. Γιατί οι εικόνες αυτές που βλέπαμε στα πλάνα εδώ μέσα από την τηλεόραση του Earth News είναι συγκλονιστικές από τον τρόπο που μπήκε μέσα στα τραπεζοκαθίσματα σπάζοντάς και παρασύροντας καρέκλες, τραπέζια και ανθρώπους.
0: Σταύρο στο Νιαλοπολείο.
1: Ναι, κάθονταν οι άνθρωποι στο. Ξέρεις τώρα να κάθεσαι να τρως το μεζεδάκι σου.
0: Χαλαρός, να μπεις στην πυρίτσα σου.
1: Ναι, και εκεί που έχεις χαλαρώσει, όντως, γιατί εσύ εκεί στο τραπεζάκι μπορείς να πιεις κάτι παραπάνω. Και εκεί ξαφνικά να σου μπουκάρει μέσα το αυτοκίνητο. Είναι φοβερό και. Ανοίγει και μάλιστα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, θαμώνες και ιδιοκτήτες, είναι ότι υπήρχαν ζαρτινιέρες, Δημήτρη, μεγάλες, τρεις μεγάλες ζαρτινιέρες, οι οποίες ακριβώς στην άκρη του, οι οποίες και σταμάτησαν τη φορά του αυτοκινήτου. Διαφορετικά θα είχε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για θύματα.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Πάντως, αυτό, Βαγγέλη, με τη μέθη. Είναι πραγματικά, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και ευτυχώς που έγινε αυτή η κίνηση με το μετρό να δουλεύει με τα μεσονύκτιες ώρες.
1: Τα Σαββατοκύριακα, έτσι είναι.
0: Ακριβώς, γιατί και εγώ βλέπω, ας πούμε, από το γιο μου που είναι μεγάλος, ο μεγάλος, 25-26 χρονών, βγαίνουν με τους φίλους τους, τι κάνουν, αφήνουν το αυτοκίνητο σε ένα σταθμό του μετρό, ξέρω εγώ, στο νομισματοκοπείο, μακριά από το κέντρο. Μπαίνουν μέσα, κατεβαίνουν, πίνουν όσο θέλουν και γυρνάνε πάλι με το μετρό. Και κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε λίγο μυαλό, δεν γίνεται. Η Κρήτη κρατάει τα σκύπτρα βέβαια σε αυτό, στα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, γιατί εκεί, όπως τα ξέρεις, αν σε κεράσει ο κριτικός μία ρακή και του πεις όχι, θα το θεωρήσεις προσβολή.
1: Οπότε... Ευτυχώς που δεν οδηγώ στην Κρήτη, γιατί αυτό που λες είναι ζήτημα.
0: Είναι ένα ζητηματάκι, είναι. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος και κυρίως να μην don't drink and drive, που λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες. Δεν πρέπει να οδηγάμε όταν πίνουμε. Και εντωμεταξύ έψαχνα χτες επ' αφορμή αυτό ποια είναι τα όρια από το AI, δηλαδή ποιο είναι το όριο που μπορεί να πιει κανένας. Και έψαχνα για τις μπύρες κυρίως, γιατί εγώ καμιά μπύρα πίνω.
1: Δεν είναι σαφές όμως, δεν υπάρχει
0: δεν
1: ότι μπορείς να πιεις μέχρι ένα κουτάκι μικρό, ένα κουτάκι
0: ένα
1: μεγάλο.
0: Ένα μικρό κουτάκι περνάς. Μία 0,33 ml μπύρα το περνάς το αλκοτέστ. Αλλά αν πιεις δύο μικρές μπύρες ή μία μισόλιτρη, πάντα σύμφωνα με το AI, δεν το περνάς. Οπότε... καλό, είναι μια μικρή μπύρα.
1: Σύμφωνα με την τροχέα, μην πιεις καθόλου για να μην την πατήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όταν οδηγήσεις, ναι, ούτε μία μικρή μπύρα. Υπάρχουν, ξέρεις τι γίνεται. Έχει γίνει χαμός πλέον και είναι πολύ δημοφιλής οι μπύρες με το 0% αλκοόλ.
0: Ναι, εγώ επειδή όμως είμαι φαν της μπύρας, δεν μπορώ.
1: Στο σπίτι σου την μπύρα, όχι όταν οδηγείς. Στο σπίτι, ναι, εδώ λέμε τώρα, μα θέλεις να βγεις έξω και ναι, είσαι με παρέα, είσαι και ναι, θέλεις να πιεις, δεν γίνεται να είσαι αντικοινωνικός, έτσι. Υπάρχει επιλογή της μπύρας 0% που πλέον υπάρχει παντού, σε κάθε ταβέρνα. Δεν υπάρχει ταβέρνα, μαγαζί, κατάστημα εστίασης που να μην έχει μπύρα 0%. Και έχω επιπλέον να σου πω ότι κυκλοφορεί και τζιν 0% και άλλα αλκοολούχα ποτά 0% πλέον. Το οποίο βέβαια, αν σας αρέσει ή όχι, είναι θέμα του καθενός, έτσι, ναι, που αναρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: όπως και η μπύρα, χωρίς αλκοόλ. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, εγώ δεν την μπορώ. Δεν μπορώ να πιω.
0: Ανήκω σε αυτούς.
1: Θέλω να πιω μια μπύρα σωστή. Ναι. Αλλιώς να μην πιω τίποτα. Ναι.
0: Ακριβώς. Να πιω νερό. Δεν πειράζει. Καλό κάνει και το νερό.
1: Είναι κατανοητό και αυτό και απολύτως δόκιμο. Τώρα, να δούμε λιγάκι, να προχωρήσουμε λιγάκι, να δούμε το τι γίνεται σε άλλα θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα από αυτά είναι το θέμα της απαγόρευσης των social media μέσα από τα για τα παιδιά. Για τα παιδιά, για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Μάλιστα πηγαίνει πλέον προς συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, αύριο στην Βουλή το θέμα αυτό, προς συζήτηση τίθεται στο Κοινοβούλιο το ζήτημα της απαγόρευσης, και ο στόχος βέβαια είναι από την 1η Ιανουαρίου να τεθεί ο κόφτης αυτός που θα αφορά τα παιδιά μας και αφορά στις γνωστές πλατφόρμες, στο Facebook, το Instagram και το TikTok. Το ζήτημα είναι το πώς θα λειτουργεί, έτσι. Αύριο λοιπόν εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση στην Ολομέλεια είναι για τις 22 Οκτωβρίου και στόχος είναι η έναρξη εφαρμογής να είναι την 1η Ιανουαρίου. Αυτό που μας λένε όλοι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, η πρωτοβουλία, να πούμε, εισάγεται από τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη. Στόχος η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες. Και εδώ είναι τώρα όλο το ζήτημα, όπως φαίνεται, το πώς θα καταφέρει η τεχνολογία και αυτή η δικλίδα ασφαλείας που θα θέσει το κράτος, η πολιτεία, να καταλαβαίνει ότι στο κινητό τηλέφωνο είναι ένας 14χρονος και όχι ο Δημήτρης Φαναγιώτης, ο οποίος, ναι, δύναται να μπει μέσα στα social και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Και να ανεβάσει μια φωτογραφία ενός 15χρονου και να νομίζουν ότι είμαι ο 15χρονος.
1: Καλά, άλλο αυτό. Τώρα μας πας αλλού.
0: Ναι.
1: Εμείς λέμε τώρα για τον κακόβουλο, για τον κακόβουλο ενήλικα.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για το πώς το σύστημα θα μπορεί να διαχωρίζει ότι είναι ένας μικρός που απαγορεύεται να μπει ή ένας ενήλικος ο οποίος δύναται να μπει και να λειτουργήσει κανονικά μέσα στα social media.
0: Πάντως, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες.
1: Ναι,
0: καμία χώρα δεν έχει απαγορεύσει τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Υπάρχει βέβαια ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κύμα νομοθεσιών όπου επιτρέπει την πρόσβαση σε ανηλίκους, απαγορεύει μέχρι σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει σε τέτοιες ενεργές απαγορεύσεις ή αυστηρούς περιορισμούς με όριο τα 16 έτη, πρώτη ήταν η Αυστραλία, ακολούθησε η Μαλαισία.
1: Θυμάμαι, το λέγαμε για την Αυστραλία. Ναι.
0: Βεβαίως, η Αυστραλία και φυσικά η Κίνα, έτσι, ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου. Και η Ελλάδα πέρασε το νομοσχέδιο που ορίζει τα 15 έτη στο ελάχιστο όριο ηλικίας. Η Τουρκία επίσης μέχρι τα 15 έτη, το ίδιο και τα Αραβικά Εμιράτα, ενώ Μεγάλη Βρετανία και Νορβηγία σκοπεύουν να βάλουν την απαγόρευση κάτω των 16 ετών. Η Γαλλία ψήφισε αρχικά νόμο για το όριο των 15, υπήρξαν συνταγματικά κολλήματα, και στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία επίσης βρίσκονται σε διαδικασία συζήτησης νομοσχεδίων για τη μεταφορά του ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης, όπως λέγεται, στα 16 χρόνια. Είναι μια παγκόσμια τάση αυτή, Βαγγέλη. Και εμείς την εφαρμόσαμε και μάλιστα με πολύ αυστηρό.
1: Θα την εφαρμόσουμε
0: με πολύ αυστηρό όριο τα 15 χρόνια.
1: Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα για να δούμε τον τρόπο τώρα με τον οποίο θα πιστοποιείται η ηλικία ουσιαστικά του χρήστη, του ανθρώπου που θα επιχειρεί να μπει μέσα και να κάνει χρήση των social media.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και λέγαμε για την επικείμενη απαγόρευση της χρήσης των social μιλίκους κάτω των 15 ετών και το πώς αυτό θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Όπως είπαμε, εισάγεται στην Βουλή προς συζήτηση αύριο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και στόχος είναι από 1η Ιανουαρίου του 2027 να γίνει πραγματικότητα, να τεθεί σε εφαρμογή. Να πούμε ότι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της R3 μίλησε ο κύριος Παναγιώτης Καριδόπουλος, είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, υποψήφιος διδάκτορος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και ρωτήθηκε ακριβώς για τον τρόπο που θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα για την πιστοποίηση ουσιαστικά αυτού που επιχειρεί να κάνει χρήση των social media, την ηλικιακή πιστοποίηση, πώς θα καταλάβει ο μηχανισμός όλος αυτός που θα τεθεί, αυτή η δικλίδα ασφαλείας, ότι πρόκειται για έναν ανήλικο ή όχι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο χρήστης να έχει πιστοποιηθεί πρώτα από μια άλλη εφαρμογή, όπως είπε, όπως είναι το GovWallet, και εφόσον πιστοποιηθεί θα πρέπει το εργαλείο αυτό να δώσει ένα συγκεκριμένο token, μια συγκεκριμένη έγκριση στην πλατφόρμα που να λέει ότι αυτός ο χρήστης είναι νόμιμος, μπορεί να γίνει χρήστης της πλατφόρμας, και η πλατφόρμα παίρνει την έγκριση από το εργαλείο, αλλά το θέμα είναι να γνωρίζουμε, λέει, ότι η πλατφόρμα γνωρίζει ποιος είναι ο χρήστης που την χρησιμοποιεί. Θα πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι αυτός που την χρησιμοποιεί. Αν τα παιδιά τώρα μπορούν να παρακάμψουν αυτόν τον έλεγχο με VPN ή να μετακινηθούν αλλού και στην ουσία να ακυρώσουν το μέτρο, ο κύριος Καριδόπουλος απάντησε πως είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί αυτό και από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το πώς θα αντιμετωπιστεί είναι ζήτημα διερεύνησης. Δεν πάμε να χτίσουμε έναν τοίχο, πάμε να φτιάξουμε ένα όριο που όλοι θα γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα κινείται σε κάτι παράνομο. Το θέμα είναι τα παιδιά να προστατεύονται, γιατί έχουμε δει πόσο πολύ μπορεί να επηρεάζονται. Το ζήτημα βέβαια του εθισμού.
1: Και αυτό και με τα Squid Game, τα παιχνίδια αυτά. Υπήρχε ένα παιχνίδι, ας πούμε, για τα παιδιά, για εφήβους, νέους.
0: Πολλά τέτοια.
1: Να κρατάνε την ανάσα τους όσο πιο πολύ μπορούν. Κάποια από
0: challenges.
1: Αυτά. Challenges, ναι. Έτσι. Αλλά εντάξει, τι challenges. Αυτά challenges βλακείας είναι.
0: Ναι. Ήταν challenges τα οποία όμως πολύ υπέκυπταν, και δυστυχώς υπήρξαν και άτομα τα οποία έχασαν τη ζωή τους από τέτοιου είδους διαδικτυακές προκλήσεις, Δημήτρη.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον, μια και αναφερόμαστε στο ζήτημα των ψηφιακών πλατφορμών, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε σήμερα τις ψηφιακές πλατφόρμες να μην μεταδώσουν ζωντανά την προγραμματισμένη

0: Η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί για την δολοφονία πολλών Αμερικανών στρατιωτών, είναι ο 56χρονος Νιντάλ Χασάν, δράστης επίθεσης με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία του Τέξας, που είχε διαπραχθεί το 2009. Η αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου υπό τη θανάτωση του Χασάν θα αναμεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά, κάτι το οποίο προκάλεσε εντονότατα σχόλια στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας λόγο για αναβίωση του μεσαίωνα, ξέρεις, τότε που πηγαίνανε όλοι να δούνε τους απαγχωνισμούς ή τις εκτελέσεις στην Καρμανιόλα.
1: Ακούω και τις δηλώσεις του J.D. Vance για το συγκεκριμένο γεγονός και λίγο δεν ξέρω αν θα γίνει τελικώς πραγματικότητα κλπ. Σας θυμίζω τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, είπε ότι έχει σκοτώσει 13 και τον τρόπο κλπ.
0: Ας τον εκτελέσουν.
1: Και πάντως λέει, αν συμβεί, εγώ δεν θα κάτσω να το παρακολουθήσω, είπε ο ίδιος.
0: Εντάξει, μα κοίταξε να δεις, είναι πραγματικά μεσαιωνικό αυτό. Δηλαδή τώρα να τον, ως για παραδειγματισμό,
1: ναι,
0: να μεταδοθεί
1: έτσι,
0: δημόσια
1: έτσι
0: αυτό. Ναι, όντως. Εντάξει. Σκότωσε τόσους ανθρώπους να εκτελεστεί, okay, αφού αυτή είναι η νομοθεσία. Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς να το κάνεις δημόσιο θέαμα αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ λάθος. Και να δούμε αν τελικώς οι πλατφόρμες αυτές θα το μεταδώσουν ή όχι. Είναι μείζον ζήτημα αυτό για τις ΗΠΑ, γιατί έχει ξεκινήσει και μια τεράστια συζήτηση για θανατική ποινή, κατά πόσο πρέπει να εφαρμόζεται όλο αυτό με την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Θυμάσαι, το λέγαμε πριν από λίγες ημέρες.
1: Έχει πάρει εξιτήριο.
0: Ναι, πήρε εξιτήριο, ναι. Το θέμα είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, επειδή εκεί στο Τενεσί θα απαγορευτούν οι εκτελέσεις, μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι εκεί έχει πάρει διαβατήριο για τη ζωή. Το αν τελικώς θα εκτελεστεί, θα γίνει δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης, δεν το γνωρίζουμε πάντως. Ο Νιντάλ Χασάν είναι σίγουρα ένας ποιος προκάλεσε πολύ μεγάλο πόνο στο αμερικανικό στράτευμα, και το θέμα είναι αν θα μεταδοθεί δημοσίως η εκτέλεση. Έχει το TikTok διάφορα, άμα μπεις να δεις έχει διάφορες εκτελέσεις, αλλά από την άλλη το να το κάνεις τώρα ξανά το σηκώσεις, ας πούμε, σε δημόσιο θέαμα.
1: Ο Τραμπ πάντως είπε ότι θα το σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάλι. Το πήρε πάνω του σαν να λέει ότι είναι δική μου η απόφαση,
0: ναι,
1: και θα το σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, για να πω αυτό ο Vance όμως που είπες πριν, μάλλον
1: θα το γιώσουν.
0: Θα το γιώσουν.
1: Θα γιώσουν την απόφαση του Πενταγώνου, έτσι όπως εκφράστηκε.
0: Ακριβώς. Την εκτέλεση δεν θα τη γιώσουν, θα γίνει
1: όχι,
0: εκτέλεση.
1: Όχι,
0: προφανώς. Αλλά όχι να δημοσιοποιηθεί.
1: Το να γίνει δημοσίως αυτό το πράγμα σε live μετάδοση, δηλαδή θα είναι.
0: Μπορεί να το δουν και μικρά παιδιά, έτσι. Μια και μιλάγαμε τώρα για τα
1: Βεβαίως.
0: Social media. Σκέψω ένα παιδάκι 14 χρονών, 15,
1: γιατί
0: να βλέπει έναν άνθρωπο να αργοπεθαίνει στην ηλεκτρική καρέκλα ή από τις θανατηφόρες ενέσεις ή. Πάση περιπτώσει.
1: Πάμε σε
0: δύσκολα τίτλους, έργα αυτά.
1: Σε τίτλους ειδήσεων.
0: Έφτασε.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: έφτασε.
0: Πάμε, έφτασε. Πάμε, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν επιβεβαίωσε η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Υπεραμείνεται τη συμφωνία ο Τραμπ, έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, διαμηνύει. Στα 106 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε η τιμή του Μπρεντ. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα της στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών εκτιμούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προειδοποίηση των Χούθη της Ιεμένης. Οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και πόδινη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Πέμπτη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης. Έρευνες για αγνοούμενα πάνω από 360 ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε ένα 24ωρο. Επίθεση hackers σε ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Κυβερνοεπιθέσεις και σε Ολλανδία και Βέλγιο. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Τζον Bon Jovi.
1: Καλά.
0: Βίβια Νικολοπούλου. Δεν τραγουδάνε μαζί. Η Βίβιαν είναι στον ήχο μας, στη ρύθμιση του ήχου, έτσι. Αντικατέστησε την Μαρίλια Γεροντίδη. Παραμένει η Μαρία Σφυρόερα. Είδες,
1: σου λέγα Βίβιαν πριν, κάτι ήξερα. Κάτι είχα
0: μάθει. Μα τι μύριζες, γιατί μου λέει, άλλαξε, μου λέει η Μαρίλια. Μα και πριν λέω, η Μαρίλια ήταν, δεν προσέχεις. Ναι. Λοιπόν, να πούμε, Δημήτρη, ότι σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση των Αθηνών από τους Γερμανούς, έτσι. Και σύσσωμη πολιτιακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας τίμησαν την ημέρα αυτή. Ήταν 5η 12 Οκτωβρίου του 1944.
1: Όπου υπεστάλλει η ναζιστική σημαία των Ιεροβράχων της Ακρόπολης, ύστερα από 1264 μέρες κατοχής. 6 μέρες αργότερα ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί με τον Βρετανό στρατηγό Σκόμπι έφταναν στην Αθήνα, σημαδοδότητας μια νέα αρχή για το ελληνικό κράτος. Μόνο από περιγραφές από το συγχωρεμένο του πατέρα μου, ο οποίος ήταν γύρω στα 7-8 χρονών τότε, μου το έχει περιγράψει. Ήταν απερίγραπτο, μου είχε πει. Δηλαδή, σκέψου να έχεις τώρα 5 χρόνια ναζιστική κατοχή με πείνα, εκτελέσεις, βασανισμούς, τα πάντα όλα, και ξαφνικά να φεύγει αυτό το πράγμα και να βλέπεις την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Δηλαδή, το λέω και ανατριχιάζω. Ήταν συγκλονιστική στιγμή.
0: Εγώ μέσα από τα πλάνα της εποχής βλέπαμε τον κόσμο να ξεχύνεται στους...
1: Το αρχείο πρέπει να έχει εξαιρετικό υλικό
0: τους δρόμους. Το αρχείο της ΕΡΤ βέβαια έχει πάντα τους θησαυρούς αυτούς και έχει και πολύ υλικό και από εκείνη την εποχή. Τώρα, είχαμε σήμερα εκδηλώσεις μνήμης, έτσι.
1: Στην Ακρόπολη, απεδόθηκαν τιμές από στρατιωτικό άγημα και
0: είχαμε την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου πρωτίστως
1: και την Γαλανόλευκη, φυσικά
0: την Γαλανόλευκη να υψώνεται στον Αθηναϊκό ουρανό, έτσι.
1: Ψηλά.
0: Ήταν εκεί όλοι, να πούμε, και μπορούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων.
2: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
3: Οι κατακτητές και συχνά τα αυταρχικά καθεστώτα μπορεί να παρέρχονται. Όμως η ελευθερία και η δημοκρατία απαιτούν διαρκή εγρήγορση.
4: Τιμούμε όσους και όσους αντιστάθηκαν, εκείνους που βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εκτελέστηκαν. Τους ανθρώπους που πείνασαν, φοβήθηκαν, έχασαν τους δικούς τους.
0: Μιας και μιλάμε για την απελευθέρωση των Αθηνών, να πάμε και στους σειρμούς, στα μεταφορικά μέσα των Αθηνών, με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού της γραμμής 1, ο οποίος έχει τεθεί ήδη σε κυκλοφορία. Μετακινήθηκε ο Πρωθυπουργός και ανέδειξε την ανάγκη αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, στην οποία η κυβέρνηση επενδύει. Ο νέος σειρμός, να πούμε, ότι εντάσσεται στο πρόγραμμα των 14 που θα ανακατασκευαστούν συνολικά στην ιστορική αυτή γραμμή, που εξυπηρετεί έναν κομβικό άξονα για τις δημόσιες μετακινήσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα αυξημένη συχνότητα δρομολογίων. Είναι γυρασμένος ο στόλος στον ηλεκτρικό.
1: Ναι,
0: το βλέπουμε.
1: Βλέπω τώρα
0: είναι ίσως το πιο απαξιωμένο μέσο μεταφοράς, νομίζω,
1: το οποίο
0: ο ηλεκτρικός.
1: Είναι εξαιρετικό μέσο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εγώ θα σου πω ότι μένω, ας πούμε, κοντά στον Ειρήνη και αν θέλω να κατέβω στον Πειραιά, παίρνω το ηλεκτρικό και σε 38 λεπτά είμαι εκεί.
0: Δεν
1: υπάρχει. Και βλέπω και από τις φωτογραφίες που έβλεπα τον Πρωθυπουργό και τους αξιωματικούς κυβερνητικούς που επισκέφθηκαν.
0: Έχει γίνει ανακατασκευή.
1: Είναι προφανές. Μου θυμίζει βαγόνι μετρό τελείως. Τα οποία βαγόνια του μετρό είναι υπερσύγχρονα.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός.
5: Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Είχαμε ευκαιρία πριν από λίγο να κάνω ένα δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1, τον παλιό ηλεκτρικό. Δεν νομίζω εδώ, Υπουργέ, ότι έχει νόημα να οροποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σερβιών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους καινούριους ανακατασκευασμένους σειρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις έτσι ώστε όλο ένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα μέσα σταθερής τροχιάς. Προσθέστε σε αυτό και τον πολύ μεγάλο αριθμό των νέων λεωφορείων που ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας και εκεί με καλύτερες χρονοαποστάσεις. Νομίζω για να διαπιστώσετε ότι όλη αυτή η επένδυση αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του κυκλοφορικού προβλήματος της πρωτεύουσας χωρίς ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ στον ηλεκτρικό, στη γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρωτοβήμα. Ακολουθούν και άλλα.
0: Μεταξύ, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ πραγματοποίησε εκδήλωση σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα «Η Ελλάδα και η Τουρκία στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών». Πραγματοποίησε ομιλία εκεί, ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. «Η διέξοδος για τους λαούς», είπε χαρακτηριστικά, να τον ακούσουμε.
6: «Η βασική τάση των εξελίξεων που είναι αυτή της κλιμάκωσης, της ενοποίησης, της γενίκευσης του πολέμου σε παγκόσμια κλίμακα για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και με θύματα τους λαούς. Όσο για κάτι θεατρικές δηλώσεις σαν αυτές του Μακρόν που έλεγε κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Αθήνα ότι θα είναι εδώ όταν χρειαστεί, η Γαλλία πριν λίγες μέρες υπέγραψε οδικό χάρτη στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία. Μπορεί να αυξάνεται ο τουρισμός, το εμπόριο, οι οικονομικές σχέσεις και παράλληλα να συνεχίζεται ο ανταγωνισμός για τις θαλάσσιες ζώνες, την ενέργεια.
1: Τώρα, Βαγγέλη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση με τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα.
0: Και μιλάνε και οι αρχές, Δημήτρη, συνέχεια για αυστηροποίηση των ποινών, κακουργηματική πράξη, όταν μάλιστα οι απάτες αυτές έχουν ως θύμα υπερήλικες, έτσι,
1: υπερηλικιωμένους. Οι πολλές φορές μπορεί να είναι ανοϊκοί, να μην έχουν, εν πάση περιπτώσει, την πλήρη αντίληψη των όσων συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, χειροπέδεσε 8 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, έβαλε η αστυνομία. Και η λία τους ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.
0: Κατάλαβες γιατί ξεφυτρώνει μία τέτοια σπήρα μετά την άλλη.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχει αποτέλεσμα. Ακόμη δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν θύματα αυτών των επιτίδιων.
1: Ναι, και άμα τα αρπάξουν οι επιτίδιοι, μετά δεν θα τους βρεις, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν τους πιάσουν, όπως στην περίπτωση αυτή. Και ήταν αποκαλυπτικοί οι διάλογοι με τα ανήλικα θύματα τους, τα οποία έπειθαν να συγκεντρώσουν τα κοσμήματα της οικογένειάς τους μέσα σε σακούλες. Τραγικό. Το ρεπορτάζ είναι της Πυριδούλας Κακλάτζη.
7: Μαϊμού τεχνική του ΔΔΕ προφασίζονταν διάφορα προσχήματα για να πείθουν τα ανυποψίαστα θύματα τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος όπου ο τηλεφωνητής προσποιήθηκε μάλιστα ότι είχε ερωτευτεί τη γυναίκα που προσπαθούσε να εξαπατήσει.
8: Και να ξέρεις κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ η άβρα σου, ο τόνος που μιλάς, προσεγγίζεις.
9: Το κάνεις για να με ηρεμήσεις τώρα, ε?
8: Λοιπόν, είσαστε παντρεμένοι? Θα ρωτήσω, δεν μπορώ. Είσαι παντρεμένη?
9: Όχι, δεν είμαι.
8: Συνήθως οι άνθρωποι ερωτεύονται με την ομιλία τους.
7: Σε άλλη περίπτωση, μέλη της οργάνωσης προσποιούμενα τους υπαλλήλους του ΔΔΕ εξαπάτησαν ανήλικο και αφαίρεσαν από το σπίτι του τη μαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία εντοπίστηκαν στη συνέχεια στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης στα Άνω Λιώσια.
10: Τώρα δεν μπορεί η μαμά μου να μιλήσει.
8: Ακούσε με λίγο, αγόρι μου. Πρόκειται για το ρεύμα. Πρέπει να με ακούσεις. Πρέπει να με ακούσεις, αγόρι μου. Θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Η μαμά κοιμάται.
10: Ναι, τώρα δεν μπορεί. Απλά κοιμάται.
8: Για να μην κόψουμε το ρεύμα, πρέπει πρώτα να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Να μαζέψουμε κάποια πράγματα. Πήγαινε λίγο στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς.
7: Στις 7 Οκτωβρίου εξαπάτησαν 83χρονοι στο Διόνυσο και κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσαφικά αξίας 500.000 ευρώ, 4 ρολόγια αξίας 120.000 ευρώ, 1.200 ευρώ σε μετρητά και 30 χρυσές λίρες Αγγλίας. Η δράση τους ξεκίνησε τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τα κέρδη που αποκόμισαν εξαπατώντας τουλάχιστον 22 ανθρώπους υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ.
0: Τώρα, άκουσες διαλόγους έτσι μέσα από το ρεπορτάζ της Περιοδόλας Κακλατζή. Έχει διαρρεύσει μέσα από. Είναι από καταγεγραμμένες συνομιλίες. Έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν στο παιδί: Έλα, η μαμά κοιμάται. Θα γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Άκου τι θα κάνεις. Θα πας και θα μαζέψεις όπου υπάρχουν χρυσαφικά κλπ. Για να μην χαλάσουν. Γιατί θα κάνουμε τη δουλειά. Και πήγαινε το παιδάκι και το έκανε. Και έδωσε χρήματα. Πολλά.
1: Τραγικό.
0: Ή που λέγε έρωτα στο θύμα. Και τη έλεγε: Πω, με έχεις γοητεύσει κλπ. Και. Αδίστακτη.
1: Και μου κάνει εντύπωση έτσι, βέβαια από την άλλη Βαγγέλη τώρα που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του Πυρογλώκα Κακλατζή για τον Διόνυσο, νομίζω στην Πεντέλη που ήταν μια κυρία, όπου της πήρανε 500.000 ευρώ σε τη Μαλφή. Εντάξει, υπάρχουν και θηρίδες να θυμίσω, έτσι. Δεν μπορεί να έχει 500.000 τη Μαλφή στο σπίτι σου, γιατί κινδυνεύεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είτε από τους απατεώνες αυτούς, είτε από τους απατεώνες τέτοιους.
0: Τα χάσε. Από τέτοιους απαταιώνες, τα χάσε. Θα την έπιθαν να πάει και στις θηρίδες να το πάρει.
1: Ναι.
0: Θα της έλεγαν ότι και εκεί στην τράπεζα περνάει.
1: Η τράπεζα όμως στις θηρίδες είναι ανοιχτές μόνο συγκεκριμένες ώρες. Οπότε αν ήταν απογευματόβραδο, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τραγικά πράγματα. Τραγικά πράγματα. Δεν ξέρω. Ήθελα να σου πω το εξής. Πρόκειται για πολύ σύντομα θα το πω ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Μαρίβ της Ισραηλινής ότι ο Ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι μετά τις διάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανοίξει ο κύκλος των πολέμων, θα επεκταθούν οι συγκρούσεις. Η Μαρίβ είναι μια από τις μεγάλες Ισραηλινές εφημερίδες και προφανώς
0: τι θεωρείς, θα πάμε σε ακόμη χειρότερο στάδιο δηλαδή?
1: Ναι. Γιατί δεν θα υπάρχει κακός καιρός και θα μπορούν να γίνουν καλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ενώ ο Ισραηλινός στρατός θα πρέπει να επικεντρωθεί στις εσωτερικές του προκλήσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό πραγματικότητα, γιατί ήδη έχουμε δύο πολέμους, αν βάλεις και το μέτωπο των Χούθη, έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βέβαια έχει επεκταθεί και στην Ιεμένη.
0: Τώρα να δούμε δύο ειδήσεις που προέρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο. Η μία έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ. Έτσι, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορδαλού.
1: Άλλο ταλέντο αυτός.
0: Ναι. Μετά τις απολογίες τους, ο πρόεδρος του κόμματος Λαός, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τρία άτομα που συνελήφθησαν για την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ. Ο συνήγορος υπεράσπισης του τηλεπαρουσιαστή υποστήριξε ότι τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας ενός λογιστικού λάθους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Νικολάου.
11: Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών στην υπόθεση εξαπάτησης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Με λεωφορείο της αστυνομίας, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι προφυλακιστέντες επέστρεψαν στα κρατητήρια της Γαδά έως ότου αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα οδηγηθούν. Από τους 11 συλληφθέντες, 5 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης με ζημία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ και 5 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου. Πρόκειται για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του, έναν 54χρονο λογιστή, δύο χειρανθρώπους που ήταν ζευγάρι. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τον λογιστή να επιρρύπτουν ευθύνες ο ένας τον άλλον. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχρεμοι όταν άκουσαν από την ανακρίτρια ότι κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι. Ο 59χρονος, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος, ξέσπασε σε κλάματα. Μια γυναίκα ρουμανικής καταγωγής οδηγήθηκε στα κρατητήρια καθώς σε βάρος της εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστική όρη και εγκυοδοσία. Οι κατηγορούμενοι σε δεύτερο χρόνο θα ελεγχθούν από τις δικαστικές αρχές για πιθανή φοροδιαφυγή. Earth News Radio 105.

0: Γιώργος Τσολάκης, φοβερές μουσικές επιλογές, έτσι μας έχει στείλει.
1: Final Countdown, έτσι έρχεται προς το τέλος της μέρας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε κρίξη στο Ριάντ
0: απόψε, πριν από ελάχιστα λεπτά, λίγη ώρα αφού τις αδραβικές αρχές έχουν εξέδωσαν προειδοποίηση, η οποία στάλει στα κινητά των κατοίκων της πρωτεύουσας. Η προειδοποίηση έλεγε ότι είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Παραμείνετε στο εσωτερικό, σε ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα. Ακούστηκαν τρεις εκρήξεις σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ήρθε ο συναγερμός μετά από μερικά λεπτά και ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. Να θυμίσουμε όμως ότι από τα πλήγματα τα οποία πραγματοποίησαν οι Χούθοι στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ, είχαμε 12-13 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες, Βαγγέλη.
1: 14,
0: είναι ένα μέτωπο, 14, ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή. Η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει τη βοήθεια του κυρίου Τραμπ, είπε ότι ναι, το κοιτάμε, ήδη δύο μέρες τώρα το κοιτάζει, δεν έχει αποφασίσει αν θα σπεύσει να βοηθήσει την Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί κατά πόσο θα το κάνει. Γεγονός είναι ότι οι Χούθοι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι, και παρά το γεγονός ότι είναι αντάρτες, το έχουμε πει επανειλημμένα μέσα από την εκπομπή, ότι οι Χούθοι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι, και παρά το γεγονός ότι είναι αντάρτες, το έχουμε πει επανειλημμένα μέσα από την εκπομπή, έχουν

0: κομμάτι της ζωής των Βρετανών. Παίζουν και darts, και στο γνωστό παιχνίδι με τα βελάκια.
1: Βεβαίως. Είναι το κομμάτι μετά την εργασία. Η pub, ναι, μετά την εργασία, ακριβώς, και πριν το σπίτι, είναι μια απαραίτητη στάση, ας πούμε, για πάρα πολλούς Βρετανούς. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν πηγαίνει καλά το πράγμα.
0: Δεν πάει καλά το πράγμα. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχω καιρό να πάω στην Αγγλία, είναι μαζί μου, πάει πιο πρόσφατα. Στις pub πίνουν ακόμα μπύρα με whisky. Είναι ένα αγαπημένο ποτό των Αγγλέρων, γιατί με φάνε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πίνουμε και εδώ υποβρέχεια. Όχι, κοίταξε να δεις. Με φάνε πολύ γρήγορα εδώ περισσότερο και λιγότερο στην Αγγλία.
0: Α,
1: νομίζω. Γιατί το να μεθάς εκεί. Μεθάνε με μπύρα. Εγώ αυτό δεν το έχω δει. Αλλά το υποβρύχιο
0: το
1: παίζουμε και εδώ. Το παίζουμε και εδώ το υποβρύχιο.
0: Α, όντως
1: υπάρχει. Βέβαια, μέσα σε ένα ποτήρι με ουίσκι με μπύρα, από ουίσκι με μπύρα γεμάτο, βάζει μέσα ένα σφινάκι με ουίσκι και το χτυπάς όλο μαζί. Τι μετά.
0: Και χάρη στο ανθρακικό που έχει η μπύρα, περνάει πολύ πιο γρήγορα στο αίμα όλη αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, είναι για να τελειώσεις όμως μετά, δεν είναι.
0: Δεν
1: είναι ό,τι καλύτερα.
0: Έχουν μεγαλύτερες αντοχές, έχω την αίσθηση, οι Βρετανοί στην μπύρα.
1: Λοιπόν,
0: έχει και ρεπορτάζ όμως.
1: Έχω ρεπορτάζ, το έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου να το ακούσουμε.
2: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολάι μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει, χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
0: Εμείς δεν θα κάνουμε περισσότερα. Ήρθε η ώρα να σας
1: αποχαιρετήσουμε.
0: Από το Earth News Radio 105,8.
1: Το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και το Βαγγέλη Σάρη.
1: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο δεν αποδέχεται κατά μερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του

0: στο ERT News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών. Υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Ο κόσμος φλέγεται, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο και η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας αποτελεί εμπεγμό για τους λαούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν πάμε πουθενά ούτε στην κτηνοτροφία ούτε στην αγροτική παραγωγή αν δεν ξανασυνδέσουμε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Γέργερη του Δήμου Γόρτινας, όπου είχε συνάντηση με πολίτες, μεταξύ των οποίων παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Άσκησε κριτική για τον τρόπο κατανομής των ενισχύσεων και υποστήριξε ότι η πραγματική παραγωγή αδικούνται από τις υφιστάμενες πρακτικές. Αμερικάνοι πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ. Η πρεσβεία δεν διευκρίνησε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αναφέρθηκαν ελεύθεροι. Πολλοί Αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους, επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμπως αύριο τα νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ένα απαραίτητο βήμα για τις δύο χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ. Χαιρετίζω την απόφαση που έλειφθη σήμερα από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξουν δύο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Αναμένουμε με ανυπομονησία το άνοιγμα όλων των υπόλοιπων κεφαλαίων το συντομότερο δυνατόν, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Πέμπτη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού. Μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο. Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ξεπερνά τους 360 μέσα σε μόλις 24 ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα.
0: Καλή Δευτέρα να έχουμε.
1: Θέλω να καταγγείλω κάτι.
0: Για πες.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου είναι θέλει γερού.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι καταγγελία.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ούτε αυτό είναι. Βίβιαν Νικολόπουλου στη ρύθμιση του.
1: Και η Μαρία Σφυροαέρα.
0: Λοιπόν, περιμένω την καταγγελία.
1: Η καταγγελία είναι ότι εγώ έρχομαι με τις τσαντούλες μου που έχω. Το γιαουρτάκι μου, τα μπισκοτάκια μου, κάτι να πιω. Και εσύ είσαι, τι πειθαρχία είναι αυτή. Τίποτα. Νερό. Άντε κανένα παυσίπονο στα μεγάλα κέφια. Παιδιά, δεν έχω δει άνθρωπο. Ιωάννα, τώρα θα σε δώσω.
0: Δώσε με.
1: Η Ιωάννα πίνει με απόλαυση, σαν να πίνει ποτό, παυσίπονο. Αυτό που το βάζουμε στο νερό. Σιγά σιγά. Και τη λέω, καλά, δεν θες να τελειώνει. Όχι, μ' αρέσει.
0: Το απολαμβάνω.
1: Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις, αυτό που λέει μέσα στο μυαλό, τα κάνεις. Πώς το λέει μετά, τι εντολές δίνεις.
1: Ναι, και εσύ λες, εγώ τώρα απολαμβάνω το παυσίπονο.
0: Ναι, το παυσίπονο μου, το απολαμβάνω.
1: Αυτό είναι οπτική. Αυτό είναι αντίληψη, όχι αστεία. Πώς.
0: Καλά, ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Είδες κάτι ωραίο?
0: Όχι, άκουσες. Δεν είδα τίποτα. Είδα φίλους που είχα καιρό να τους δω.
1: Αχ,
0: και αυτό
1: ωραίο.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Τι φανταστικό.
0: Τα υπόλοιπα ήταν πολλές ώρες μέσα στο σπίτι και δουλειές που.
1: Και εγώ έκανα.
0: Πότε έρχεται, πότε μαζεύονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι. Και λες τώρα θα τα κάνω.
1: Και εγώ έκανα. Ναι. Λίγο οργάνωση
0: και εγώ,
1: σπιτιού.
0: Και εγώ. Οργάνωση σπιτιού και φίλους.
1: Και αυτό. Πολύ παιδικό πάρτι. Τρία. Και ένα καλή
0: ακόμα.
1: Πολύ παιδικό πάρτι. Εντάξει,
0: ναι.
1: Έχω κάνει τις μαμάδες φίλες και περνάω ωραία.
0: Ξέρεις κάτι, κάθε φάση είναι πολύ ωραία
1: πολύ...
0: με τα παιδιά.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Κάθε φάση.
1: Είμαι σίγουρη. Ναι. Εντάξει, δεν είναι καθόλου αστείο αυτό, αλλά για κάποιο λόγο εμένα με πιο τα γέλια. Η 41χρονη που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της. Είναι δε... Δεν ξέρω. Συγγνώμη.
0: Δεν είναι αστείο.
1: Καθόλου. Είναι και πάρα πολύ σοβαρό.
0: Σοβαρό. Αλλά λες, βρε παιδί μου, μπορεί να συμβαίνει να σκέ. Και το σημαντικότερο.
1: Ότι αυτός είχε βάλει κάμερα.
0: Αυτός είχε βάλει κάμερα και κατάλαβε ότι. Και ήταν μαζί με τους γονείς της. Αυτή δηλαδή ήταν όλο το.
1: Ήταν ομαδική. Το έγκλημα ήταν ομαδικό. Δύο-τρία τέτοια τώρα έχω δει με πρώην ή εν διαστάσει συζύγους. Πάλι με πρώην πεθερά μαζί.
0: Αλήθεια.
1: Να δολοφονούν ή τέλος πάντων να. Ναι.
0: Από μακριά και αγαπημένη, εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι, έχεις
0: δηλαδή
1: απόλυτο ισορροπίες, δίκιο.
0: Οι ισορροπίες είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
1: Έχεις απόλυτο
0: από
1: δίκιο.
0: Τη μια για το ζευγάρι και μετά βέβαια και από τις οικογένειες. Γιατί δεν είναι εύκολο όλοι ξαφνικά εκεί που δεν γνωρίζονται καν. Όλοι είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια,
1: ναι, ναι.
0: Και ευτυχισμένοι. Τώρα μην τρελαθούμε, δεν γίνονται. Ισορροπίες χρειάζονται.
1: Και ξεκίνησε η αλλαγή καιρού. Το σκηνικό άλλαξε. Εγώ ιδέες κοιτά,
0: χειμωνιάτικο. Αν και ήταν περίεργα τώρα που ερχόμουν, ήταν λίγο ζέστη γρασία. Είχε ένα. Εκτός αν έπεσε τώρα η θερμοκρασία.
1: Γιατί το πρωί που βγήκα χωρίς γυαλιά, γιατί λέω καλά, έχει κακοσυνεφιά. Και ξαφνικά βγαίνει ένα ήλιο, ναι. Και μετά συννεφιά.
0: Από αύριο λέει θα είναι. Σε εμάς τουλάχιστον στην Αττική εδώ.
1: Ναι.
0: Πάντως το σκηνικό αρχίζει να μοιάζει με φθινοπορεινό χειμωνιάτικο. Ας πούμε, θυελώδης ανέμου θα έχει. Καλά, θα τα πούμε αυτά και
1: ναι,
0: στη
1: ναι,
0: συνέχεια.
1: Ναι.
0: Καταιγίδες θα έχει, πτώση της θερμοκρασίας θα έχει. Μια χαρά είναι για Οκτώβρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχεις είναι προχωρημένο φθινόπωρο τώρα. Αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα και να το βρίσκουμε σιγά σιγά.
1: Όχι, να το βρίσκουμε και αυτό που είπες. Γιατί δυστυχώς μένουμε σε μια χώρα που και μια απλή κακοκαιρία, ένα προβληματάκι στις δρόμους.
0: Πάντως να σου πω, το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ, βρε, ας καθαρίσουμε 2-3 πράγματα, είτε στις βεράντες, είτε κάτω από στα σπίτια της φρεάτια. Τα φρεάτια, τα οποία βέβαια, ναι, μεν η ευθύνη είναι των Δήμων.
1: Τώρα μιλάς για ατομική ευθύνη, ότι και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Σήμερα ένα θέμα συζήτησης που έχει ενδιαφέρον να το αναλύσουμε, γιατί απασχολεί πάρα πολλούς γονείς, είναι η απαγόρευση των social media.
0: Ακριβώς.
1: Στα κάτω των 18 ετών. 15, συγγνώμη, κάτω των 15 ετών.
0: Σήμερα ανακοινώθηκε, αύριο πηγαίνει στη Βουλή για την ακριβώς για τη συζήτηση για
1: ναι,
0: το
1: είναι νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Νομοσχέδιο και νομίζω... για την προστασία των ανηλίκων κατά την, την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής
0: δικτύωσης. Η ψήφιση θα γίνει στις 22 Οκτώβριου.
1: Α, δηλαδή, κοντός σε αλλημούς Λοιπόν, εγώ είχα πάρα πολλές απορίες. Θα σου πω γιατί είναι πράγματα που τα συζητάω και με τις άλλες μαμάδες, γιατί εμείς είμαστε σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή έχουμε παιδιά 10χρονα, 11χρονα. Οπότε πώς το επικοινωνείς αυτό στα παιδιά ως κάτι θετικό, να γίνεις ομάδα και να το αντιμετωπίσεις μαζί.
0: Και όχι μόνο αυτό, τα παιδιά ήδη έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι καινούριο έρχεται, ήδη έχουν μάθει και ζουν με αυτό τώρα.
1: Ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, εννοώ 13χρονα.
0: Εκεί.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέφανο Αλεβίζο, είναι ψυχολόγος, έτσι.
0: Και στο εργαστήριο αποκατάστασης δικαιοσύνης και διαμεσολάβησης στο τμήμα κοινωνιολογίας. Τα γραμματά μου δεν τα βγάζεις.
1: Καλά είναι, αλλά δεν τα βγάζω.
0: Στο τμήμα κοινωνιολογίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Μαζί.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να τα πω εγώ
0: λοιπόν. Να τα πείτε εσείς καλύτερα, γιατί κάτι θα ξεχάσαμε, είμαι σίγουρη.
2: Λοιπόν, είμαι ψυχολόγος, είμαι στο εργαστήρι αποκαταστατικής δικαιοσύνης και διαμεσολάβησης, όπως πολύ σωστά είπατε.
0: Αυτό το πάμε καλά. Εντάξει.
2: Βεβαίως, και είμαι και στην Αστική Μικροδοσκοπική Εταιρεία Ίασης, μέσα από την οποία δραστηριοποιούμαστε για θέματα έτσι προστασίας των παιδιών.
0: Α, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εμένα η βασική μου, όχι απορία, αυτό που νομίζω ότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε είναι πώς μία απαγόρευση, γιατί είναι απαγόρευση, την επικοινωνούμε και είναι κάτι θετικό στα παιδιά και όχι κάτι απαγορευτικό είναι, αλλά κάτι που θα τους γυρίσει, δηλαδή να μην γυρίσει μπούμεραγκ, να το επικοινωνήσουμε με θετικό πρόσημο.
2: Ξέρετε τι, νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση η λέξη παγίδα, αν μου επιτρέπετε αυτή η φράση, είναι η λέξη απαγόρευση. Γιατί στην πραγματικότητα, και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε, έτσι παρουσιάζεται, αλλά δεν είναι απαγόρευση. Είναι ένας περιορισμός, ένα όριο, όπου έτσι κι αλλιώς βάζουμε στα παιδιά όρια.
1: Φυσικά.
2: Για πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να είναι στα social media γενικότερα ή στο διαδίκτυο ή οτιδήποτε. Είναι ότι περιορίζουμε αυτή τη χρήση σε ένα συγκεκριμένο ηλικιακό έτσι, φάσμα, προκειμένου να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να τα αξιοποιούν σωστά, όπως πολλά πράγματα στη ζωή. Νομίζω όμως ότι αν μείνουμε ειδικοί, γονείς, πολιτεία, στο κομμάτι της απαγόρευσης, νομίζω
1: το
2: ότι...
1: Το χάσαμε το παιχνίδι.
2: Τότε νομίζω θα δούμε αυτό το μέτρο να αποτυγχάνει πλήρως.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπατε, περιορισμός, όριο, γιατί το πάει σε τελείως διαφορετικό επίπεδο και τα παιδιά το καταλαβαίνουν πιο εύκολα χωρίς να αντιδράσουν, ειδικά έφηβα παιδιά.
2: Μου επιτρέπετε.
1: Φυσικά.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου είχαμε ένα διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, είχε και την αιγίδα του ΟΗΕ, το φιλοξένησε η Ίασης, και μία από τις ομιλήτρες ήταν η Commissioner της Αυστραλίας, η οποία χώρα Αυστραλία είναι η πρώτη στην οποία τέθηκε αυτό το μέτρο. Και όταν προετοιμάζαμε το συνέδριο, επειδή εγώ είχα την επιστημονική ευθύνη του συνεδρίου, έκανα πολλές κουβέντες μαζί της για να καταλάβω τι είναι αυτό που θα μας παρουσιάσει αυτό το συνέδριο. Και ήταν ακριβώς αυτή η ειδοποιώς διαφορά. Δεν πέτυχε, γιατί τα παιδιά βρήκαν άλλους τρόπους να μπουν στο διαδίκτυο, βρήκαν άλλους τρόπους να μπουν στο social media, και μερικές φορές προειδοποιούν και διεθνείς οργανώσεις ότι αν μείνουμε στο κομμάτι της απαγόρευσης, τότε μπορεί να θέσουμε τα παιδιά, να ξέρετε, και σε μεγαλύτερο κίνδυνο, γιατί τα παιδιά μπορεί να οδηγηθούν σε άλλες ψηφιακές κοινότητες, οι οποίες έχουν έντονο κίνδυνο σε σχέση με τα social media. Ωστόσο, το κομμάτι του περιορισμού, το ότι περιορίζω, βάζω το όριο και εκπαιδεύω τα παιδιά σε αυτή την κουλτούρα, φαίνεται να είναι το πιο φαίνεται να είναι όμως η πιο αποτελεσματική προσέγγιση γύρω από αυτό που συζητάμε σήμερα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι και πολύ χρήσιμο. Το κάνω και στο γιο μου και πείτε μου, γιατί έχω την εντύπωση το κάνω και πολύ. Ιωάννα, θέλω και τη δική σου γνώμη. Εγώ εξηγώ και πώς φτάσαμε εδώ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που αποφασίζουν κάποιοι μεγάλοι για να τιμωρήσουν τα παιδιά. Έχουμε μελέτες, έχουμε βγάλει συμπεράσματα από τη χρόνια χρήση των social media. Άρα εξηγώ πόσο πολύτιμο είναι το όριο που πια και η πολιτεία το συνειδητοποίησε και το έβαλε. Και εμείς φυσικά ως υπεύθυνοι γονείς το ακολουθούμε.
2: Μα τι ωραία που το λέτε, και να προσθέσω και κάτι.
0: Α, το λες πολύ ωραία, ναι. Θέλει και συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Λεβίζε. Απλά ήθελα
2: Παρακαλώ.
0: Να πω ότι αυτό είναι σπουδαίο σε αυτά τα παιδιά, ειδικά στο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: Εγώ
0: πιο
1: εκεί.
0: Εύκολα.
1: Είμαι
0: πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουν να το κατανοήσουν.
1: Έχω την εντύπωση, ναι.
0: Ενώ παιδιά που είναι 13-14, που είναι στην εφηβεία, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν πολλοί να το δεχτούν.
1: Να μας πείτε
0: αυτό.
1: Γι' αυτό, γιατί έχει πολύ δίκιο η Ιωάννα, τι εννοώ. Εμείς είμαστε, λέω ότι ανήκουμε στους τυχερούς γονείς με τα λίγο μικρότερα παιδιά, γιατί ήμασταν πιο υποψιασμένοι. Mm. Έχω πάρα πολλές φίλες και γνωστές, οι οποίες άργησαν, ξέρετε, με λίγο μεγαλύτερα παιδιά, δεν θα πω για 18 χρόνια που πέρασαν όλη τους την εφηβεία, με τα social media, με έναν τρόπο που τώρα το ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό. Τι κάνουμε με τα λοιπόν λίγο μεγαλύτερα παιδιά που ήδη έχουν αναπτύξει αυτή τη σχέση εξάρτησης, ας μην το πω αυτό, καθημερινότητας με τα social media?
2: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που αρχικά προσπάθησα να πω. Μα τι ωραία που το λέτε, και θα το προσθέσω γιατί με προλάβατε, για τα έφηβα παιδιά. Νομίζω ότι αν μια τέτοια συζήτηση στο πλαίσιο μιας ασφάλειας και εμπιστοσύνης και διαμόρφωσης μιας κουλτούρας επικοινωνίας, μια τέτοια εξήγηση στα παιδιά, μια τέτοια ερμηνεία, θα είχε ένα νόημα, όχι από μόνη της, όχι, δηλαδή δεν θα λειτουργούσε σαν μαγικό, θα είχε από μόνη της ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι είτε μιλάμε για έφηβα παιδιά, είτε μιλάμε για μικρότερες ηλικίας παιδιά, η απαγόρευση, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή τη λέξη, ή ο περιορισμός, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια εναλλακτική. Και τι θέλω να πω με αυτό, το ότι μην μπεις εκεί, ή μην παίξεις PlayStation, ή μην χρησιμοποιείς τα social media ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να συνοδεύεται και από μια συνθήκη στην οποία το παιδί έχει και κάτι άλλο να κάνει. Πολλές φορές απαγορεύουμε στα παιδιά, μην κάνεις αυτό, παίξε με τους φίλους σου ή βρες κάτι να κάνεις ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά. Η γενιά τους είναι το διαδίκτυο, είναι η τεχνολογία, ζουν.
1: Είναι και κάτι άλλο. Να, και, και ίσως εσείς να μας το αναπτύξετε. Είναι παιδιά που η ψυχαγωγία τους είναι πάντα σκηνοθετημένη και οριοθετημένη. Δηλαδή είναι παιδιά που το παιχνίδι με τους φίλους το κανονίζουμε, πάμε σε σπίτια, γιατί δεν υπάρχει αυτό το αυθόρμητο, το αδέσποτο, αυτή η ελευθερία του παρελθόντος. Οπότε κάπως δεν έχουν μάθει να χειρίζονται είτε τη βαρεμάρα τους είτε το χρόνο τους λίγο πιο δημιουργικά, γιατί τους τα έχουμε όλα έτοιμα. Ακόμα και το παιχνίδι γίνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Οπότε δεν είναι μαθημένοι να βρίσκουν το κάνε κάτι με το χρόνο. Το θεωρώ τεράστιο μειονέκτημα αυτής της γενιάς, πρόβλημα.
2: Γι' αυτό και θα πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε και να τα διευκολύνουμε να βρουν την εναλλακτική. Αλλά τώρα, πάνω σε συζήτηση, ναι, υπάρχει και μια άλλη συνθήκη το 2026, ότι δεν επιτρέπεται να βαριέσαι. Είτε είσαι μεγάλος, είτε είσαι μικρός.
1: Ναι, το έχουμε δαιμονοποιήσει πάρα πολύ το ότι βαρμάρε.
2: Είσαι μέσα συνεχώς, μέσα. Σκεφτείτε, εμείς οι τρεις ενήλικες άνθρωποι περιμένουμε για αρκετή ώρα στην ουρά μιας τράπεζας. Αυτόματα τι θα κάνουμε οι περισσότεροι, δεν λέω, δεν ξέρω εσάς.
1: Θα βγάλουμε το κινητό.
2: Θα βγάλουμε το κινητό για να αρχίσουμε να επικοινωνούμε, να πάρουμε μια πληροφορία, να κάνουμε κάτι. Είναι μια περίοδος, αυτό συζητάγαμε και στο συνέδριο τώρα με μια έρευνα που κάνανε αυτοί στο Yale, είναι μια περίοδος στην οποία δεν επιτρέπεται να βαριέσαι. Έχουν μάθει οι άνθρωποι, έχουν πάρει το μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι ανεκτό, πρέπει να γεμίσεις τον χρόνο σου. Και πολλές φορές όταν συζητάμε για τα παιδιά, είτε για αυτά τα θέματα, είτε για θέματα βίας, πολλές φορές προσπαθώ να σημειώσω ότι τα παιδιά δεν είναι αποκομμένα από τον κόσμο των ενηλίκων. Δηλαδή, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι στα παιδιά, θα πρέπει να αλλάξει πρώτα στους ενήλικες.
1: Θα λέτε για την υποκρισία μας. Εμείς με το κινητό. Τώρα λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς με το κινητό. Παιδί μου, άσε την οθόνη και κάνε κάτι άλλο. Και εμείς με το κινητό στο χέρι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ευκαιρία είναι και οι γονείς και οι μεγάλοι, στο σπίτι τουλάχιστον, να αποδεσμευτούν από το κινητό για εκείνες τις ώρες.
2: Νομίζω ότι θέλει δουλειά, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, μας χτυπάνε την πόρτα και στους συναδέλφους μου, άμα μ' ακούν τώρα κάποιοι, και ψάχνουν μια μαγική φράση, μια μαγική λέξη, ούτως ώστε το παιδί να φύγει από το PlayStation, από την παιχνιδομηχανή, να κάνει κάτι άλλο. Δυστυχώς θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δηλαδή μια νέα κουλτούρα, μια νέα καλλιέργεια. Να δείξουμε στο παιδί τι είναι αυτό το άλλο που το προτρέπουμε να κάνει.
0: Ήθελα να σας πω το εξής. Πρόσφατα έγινε μία έρευνα στο ΕΚΠΑ, εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αποδείχτηκε ότι ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer. Δηλαδή να ασχοληθεί είτε στο TikTok είτε στο Instagram.
1: Στο διαδίκτυο πάντως το βλέπεις.
0: Στο διαδίκτυο, ναι. Ο λόγος που θέλουν είναι το εύκολο χρήμα βέβαια, έτσι, η εύκολη δημοσιότητα, όπου για να είσαι σε αυτές τις δουλειές δεν χρειάζεται να κοπιάσεις, να διαβάσεις, να δώσεις πανελλήνιες ενδεχομένως, δηλαδή δεν χρειάζεται να κοπιάσεις.
1: Ή έτσι πιστεύουν, γιατί τίποτα, ναι, παιδιά έτσι δεν πιστεύουν. Είναι χωρίς δουλειά και κόπο, ναι. Ούτε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που λέει η Ιωάννα, συν εγώ θα προσθέσω η κοινωνικοποίησή τους. Δηλαδή η επαφή με τους συμμαθητές και φίλους γίνεται κατά 99% μέσω των social. Πώς δεν θα το δουν αυτό ως μια αποκοπή από όλα αυτά που θέλουν, όπως είπε η Ιωάννα, και όλα αυτά που θέλουν να διατηρήσουν.
2: Είναι πάρα πολύ. Αρχικά να πω ότι την έρευνα στο ΕΚΠΑ και εγώ την άκουσα, δεν την έχω διαβάσει για να τοποθετήσω.
0: Το 25% των εφήβων σκέφτονται επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Influencers στα social, Instagram, TikTok ή δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου. Εντάξει. 25% είναι πολύ μεγάλο.
1: Πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνουμε.
2: Σκεφτείτε πόσα ξέρετε εσείς στο περιβάλλον σας. Για να καταλάβετε και την ανάλογη. Εγώ πολλές φορές έτσι προσπαθώ να αντιληφθώ το μέγεθος των ζητημάτων. Παιδιά, αν αυτή τη στιγμή κάποιος μας ακούει και ξέρει 20 παιδιά, σημαίνει ότι 5 παιδιά, αυτά που ξέρει, θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, που είναι τεράστιος αριθμός πραγματικά.
0: Φοβερό είναι. Ας ελπίσουμε ότι τώρα με τις ρυθμίσεις που θα γίνουν, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο οι γονείς. Δεν μόνο, και το σχολείο, δηλαδή πρέπει όλο το περιβάλλον να είναι υποστηρικτικό. Οι φίλοι, και δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Και με όλο το σεβασμό σε αυτό που λέτε, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από την έννοια της ελπίδας, δηλαδή ας ελπίσουμε. Όχι, πρέπει να
0: δουλέψουμε. Ας το δουλέψουμε.
2: Πρέπει να φτιάξουμε το πλαίσιο και
0: βέβαια.
2: Η απαγόρευση, ο περιορισμός, ο νόμος δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν δεν εκπαιδεύσουμε ψηφιακά τα παιδιά. Δηλαδή, πολλές φορές η απάντηση δεν είναι στο ότι κλείσε το. Να σου δείξω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Να σου δείξω τι σημαίνει. Αν δεν εκπαιδευτούν οι άνθρωποι ψηφιακά, αν δεν εκπαιδευτούν τα παιδιά ψηφιακά, να αναπτύξουν την συμπεριφορά που απαιτείται για τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα, τότε αυτός ο νόμος, αυτός ο περιορισμός, αυτή η απαγόρευση θα πέσει στο κενό. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Επανέρχομαι στην αρχική μου τοποθέτηση και να σας πω ότι σε χώρες που υπήρξε αυτή η απαγόρευση, τα παιδιά κινήθηκαν, βρήκαν τρόπους να την προσπεράσουν και φυσικά κινήθηκαν σε πιο επικίνδυνες διαδικτυακές γειτονιές.
1: Ναι. Ωραία. Άρα κρατάμε, κυρία Λεβίζε, την επικοινωνία, το θετικό πρόσημο, περιορισμός, επικοινωνία και αλλαγή συνηθιών, οι οποίες ξεκινούν από τους μεγάλους και πάνε στους μικρούς.
2: Έτσι. Ακριβώς. Διαμόρφωση κουλτούρας. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Άρα περισσότερη ευθύνη έχουμε εμείς οι γονείς.
1: Πάντα.
0: Έτσι.
1: Πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μόνο μία κουβεντά.
1: Βεβαίως. Ναι.
2: Επειδή θα είναι άδικο και για τους γονείς που μας ακούνε, ευθύνη έχουν και οι πλατφόρμες έτσι όπως είναι σχεδιασμένες.
0: Εννοείται.
1: Πολύ σωστό.
0: Εννοείται.
2: Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Γιατί δεν είναι μόνο οι γονείς. Κάποιες φορές και αυτοί οι άνθρωποι, εγώ, εσείς, ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Το 2026 ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα. Το πρώτο, όχι δελτίο, συγγνώμη.
0: Τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτάκι και μετά πάλι εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μετέωρο παραμένει το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Στα ύψη παραμένει πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί Σαουδική Αραβία και Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου

0: αλλοδαπού κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου Χανίων. Επίθεση χάκερ σε ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής τελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλου σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και δεν κρατιέσαι. Δεν κρατιέσαι για τον καλεσμένο μας.
1: Και μόνο που ακούω το σήμα της σειράς, είναι σαν να περιμένω να ξεκινήσει το επεισόδιο.
0: Πιστεύω
1: μιλάμε
0: ότι περισσότεροι
1: για το,
0: το έχουν αναγνωρίσει. Ναι. Ναι.
1: Μιλάμε για το παιδί, βέβαια, τη σειρά που τόσο αγαπήσαμε, τουλάχιστον όσοι.
0: Επέστρεψε
1: για 8 επεισόδια στο πρώτο τρίμηνο του 27, στο Netflix πρώτα και μετά στην Ερτένα. Επέστρεψε με βραβεία και όχι ό,τι και ό,τι, πρώτο βραβείο στη Σεούλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Σειρών, δραματικών σειρών.
0: Ωραία. Και έχουμε τον Στέφανο Μπλάτσο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της σειράς. Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Αλήθεια, αυτοί που ήμασταν δηλαδή κολλημένοι με το παιδί, λέμε μπράβο, άξιζε πραγματικά.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Πέρα από τη χαρά, έχετε αγωνία για αυτή την επόμενη φάση, την επόμενη μέρα, το νέο κύκλο?
2: Σίγουρα, μεγαλύτερη αγωνία, γιατί πρέπει να είμαστε...
0: Οι προσδοκίες, υπάρχουν
2: φυσικά.
0: Τώρα προσδοκίες, βέβαια.
2: Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από ό,τι πριν, αυτό μας γεμίζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, και τρομερή χαρά, αλλά έχουμε και τρομερή ευθύνη γι' αυτό. Οπότε ξεκινάμε να δουλεύουμε.
1: Πυρετοδός τώρα, έτσι.
2: Φυσικά, την επόμενη μέρα, δηλαδή όταν γυρνούσαμε από Σεούλ, ναι, κουβεντιάζαμε ήδη τι από τις ιδέες που έχει ο Παναγιώτης ο Ιωσιφέλης, που θα είχαμε 150 επεισόδια, θα προσπαθήσουμε να τις συμπυκνώσουμε στα 8. Αλλά απίστευτα χαρούμενοι και για την εξέλιξη. Μετά και, από το βραβείο.
1: Και όλο το team και οι ηθοποιοί, όλοι πραγματικά ένα πολύ δεμένο, μια πολύ δεμένη ομάδα, και η δημιουργική, εσείς και, και οι ηθοποιοί. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που υπάρχει. Υπήρχε
2: ακριβώς,
1: δηλαδή, με το που μαθεύτηκε ότι δεν ολοκληρώνονται τα γυρίσματα, αντέδρασε πάρα πολύ. Υπήρχε ένα κύμα συμπαράστασης, θέλουμε πάλι το παιδί. Και ακόμα χαιρόμαστε πιο πολύ που έρχεται εδώ, εδώ που γεννήθηκε το παιδί, στην ΕΡΤ, στις συχνότητες της ΕΡΤ. Οπότε θα το χαρούμε δύο φορές περισσότερο, κύριε Μπλάτσο.
2: Μακάρι, και εμείς, γιατί ισχύει αυτό που λέτε, και εμείς είχαμε στεναχωρηθεί, αλλά έτσι είναι η δουλειά μας. Παρότι όλοι στεναχωρηθήκαμε, λέμε OK, συνεχίζουμε, αλλά δεν το παρατάμε, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το αγαπούσαμε και το αγαπάμε πάρα πολύ κι εμείς. Πιστεύαμε και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά μας να είμαστε όσο το δυνατόν όλοι μας πιο δημιουργικοί, από τον Παναγιώτη Νοησουφέλη, σεναριογράφο, εμένα, το Στέλιο των Κοτσιών, τον παραγωγό μας που μας στηρίζει απόλυτα σε ό,τι κάναμε, από όλους τους τοπιούς που είναι αστέασος εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός και τρομερά αλληλέγγυος μεταξύ του. Δηλαδή, ο ένας ο οποίος μιλάει εξαιρετικά για τον άλλον, αντί να μιλάει για τον εαυτό του. Σπάνια το βρίσκει.
1: Ακριβώς.
2: Είχε συμβεί και στην παραλία αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τρομερή. Με την ίδια θέρμη και στο παιδί, τέλος πάντων.
0: Επειδή...
2: Και απόλυτο συνεργείο, φυσικά. Έτσι.
0: Η επιτυχία είναι πάντα πολυπαραγωγική σε τέτοια projects καλλιτεχνικά. Okay, η σύμπνοια, το καταλαβαίνω, η ομάδα. Τι άλλο θα λέγατε ότι έχει συμβάλει στην επιτυχία αυτής της σειράς?
2: Κοιτάξτε, σαφέστατα η αγάπη του κόσμου. Μην ξεχνάτε, δηλώνομαι από την αρχή ότι το παιδί, ξεκινούσαμε έτσι κιόλας, φανταστείτε, έτσι είχε περιγραφεί και υπάρχει από τα πρώτα βελτία τύπου, είναι ένα πράγμα που έλεγα ότι το παιδί είναι μια σειρά αποδοχής.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
2: Και αυτό το πράγμα θεωρούμε ότι είχε αντίκτυπο στον κόσμο, δεν υπήρχε τίποτα διαφορετικό. Υπήρχε όλα τα πράγματα τα οποία μπορεί σε άλλους, σε μια άλλη κοινωνία να μοιάσουν ως διαφορετικά, ήταν πλήρως αποδεχούμενα στην κοινωνία του νεοχωρίου, στην κοινωνία του παιδιού. Οπότε ο θεατής θεωρώ ότι το αντιλαμβάνονταν αυτό το πράγμα και γι' αυτό αγκαλιάστηκε και αγάπησε τη σειρά.
1: Αυτό που έλεγα εγώ, ότι το κείμενο, η σκηνοθεσία, η ηθοποίηση είχαν μια βαθιά ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Και όλα κυλούσαν αρμονικά, δηλαδή κουμπώναν όλα. Το χιουμόρ, γιατί έχει πολλά στοιχεία μαύρης κωμωδίας, mm-hmm. Το στοιχείο του μυστηρίου, έτσι ρυπέτεια, ήταν όλα πραγματικά έδαιναν σε ένα πραγματικά πρωτόγνωρο αποτέλεσμα, θα έλεγα εγώ, σαν τηλεθεάτρια. Και αυτό νομίζω ότι αγαπήθηκε περισσότερο από το. Ήταν βαθιά ανθρώπινο, βαθιά συναισθηματικό και αληθινό. Οι αλήθειες η μία μετά την άλλη.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό κιόλας αντικατοπτρίζεται και στα 18 εκατομμύρια views που είχαμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. 18 εκατομμύρια θεάσεις. Είναι φοβερός αριθμός.
2: Είναι πάρα πολύ. Είναι τεράστιο νούμερο. Και σκεφτείτε σε αυτά τα 18 εκατομμύρια views που είχαμε στο Netflix, που είναι ένας σύγχρονος τρόπος θέασης που μας αφορά εμάς σαν δημιουργούς. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, η θέαση on demand, είναι ένα πράγμα που παγκοσμίως συμβαίνει σε όλες τις δουλειές από εδώ και μπρος. Δηλαδή,
1: ναι, είναι αλήθεια αυτό, βέβαια.
2: Η γραμμική θέαση, το airing τέλος πάντων, πεθαίνει παγκοσμίως. Οπότε χαιρόμαστε που και εμείς είχαμε έναν σύγχρονο τρόπο θέση για τη σειρά μας. Σκεφτείτε εντωμεταξύ ότι είχαμε μια τεράστια γκάμα θεατών. Ναι. Δηλαδή διάφορα μορφωτικά επίπεδα, μέσο θεατής, ακαδημαϊκή, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, άνθρωποι του
1: καθεστικού. Ηλικίες διάφορες.
2: Αυτό θα πρόσθετα τώρα, όλες τις ηλικίες. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, γιατί το ξέραμε, αλλά δεν περιμέναμε να το αντιληφθούμε τώρα ή αφού τελειώσει η σειρά. Το ξέραμε κατά τη διάρκεια της σειράς. Mm-hmm. Δηλαδή τι μας παρακολουθούν, με τι αγάπη μας αγκαλιάζουν, τι ζητούν από μας. Σκεφτείτε επίσης ότι ήταν και ενός τύπου διαδραστική σειρά, δηλαδή πράγματα που συζητούσαμε, μιλούσαμε με τους θεατές, συμφέλη τα έβαζε μετά στο κείμενο.
1: Ήταν απίθανη αυτή η διάδραση πραγματικά, όπως επίσης ήταν απίθανο και αυτό, και πολύ το γνωρίσαμε και στην τηλεόραση αυτό, το σπάσιμο του τέταρτου τείχου που υπάρχει στο θέατρο μεν, όχι τόσο πολύ, αλλά στην τηλεόραση. Το είδαμε, το είχαμε δει σε ξένες σειρές. Ναι, πείτε μου.
2: Υπήρχε και σε άλλες ελληνικές σειρές παλιότερα, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα.
1: Όχι σε τέτοια κλίμακα. Δηλαδή
2: που εγώ είχα κάνει μια σειρά που λεγόταν Ηρωίδες, που σπάγαμε τον τέταρτο τοίχο.
1: Και για τους ακροατές μας, να πούμε, ο τέταρτος τοίχος είναι

0: ένας αόρατος στίχος όπου ο ηθοποιός πια
1: απευθύνεται
0: στο θεατή, στην κάμερα. Ακριβώς.
1: Αυτό ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά που συνομιλούσε η πρωταγωνίστρια με τους θεατές και υπήρχε σε όλη τη σειρά διαρκώς. Αυτό κιόλας τι γινόταν, έκανε το θεατή να μπαίνει μέσα.
0: Να συμμετέχει και εκείνος.
1: Ακριβώς, ακριβώς, με αυτούς τους.
0: Εξαιρετικό. Κύριε Μπλάτσου, με το καλό, πότε βλέπετε τα επεισόδια?
1: Εντάξει, εμείς λογικά γύρω στο Γενάρη θα ξεκινήσουμε να τα γυρίζουμε για να είμαστε μέσα στην άνοιξη του 27 να αρχίσουν προβολές στο Netflix.
2: Υπάρχει μήπως και μια φιλοδοξία να μπει και σε διεθνείς πλατφόρμες, γιατί είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν που θα μπορούσε να σταθεί επάξια?
1: Κοιτάξτε, ένα πράγμα που εμείς αντιλαμβάνομαι ότι το θέλαμε πάρα πολύ. Έχουμε αυτή τη φιλοδοξία. Ούτως ή άλλως, σκεφτείτε ότι το βραβείο της Σεούλ είχε μια τρομερή αξία για μας. Θα σας πω γιατί. Πέραν το ότι είναι ένα βραβείο το προφανές, η σειρά Το Παιδί, όπως και πέρυσι η Παραλία, ήταν υποψήφια ανάμεσα σε στην ίδια κατηγορία σε πάρα πολλές σειρές. Ο Γιώργος Μηνιός φέτος ήταν η Παραλία σε ένα ρεκόρ συμμετοχών, δηλαδή νομίζω 352 συμμετοχές από 46 χώρες. Η μόνη διαφορά είναι η εξής, ότι σε αυτές τις συμμετοχές υπήρχαν παραγωγές του Netflix, του HBO, της Apple TV. Δηλαδή σκεφτείτε ότι υπήρχε το Pluribus, Flow, Horse, ο Γκάρι Όλτμαν.
2: Μιλάμε τώρα για πολύ βραβευμένες, τις πιο επιτυχημένες σειρές, με Emmys, με.
1: Ακριβώς. Η διαφορά του Παιδί ποια είναι? Ότι είμαστε μοναδική πολυεπισοδιακή σειρά τέτοιου μεγέθους που διαγωνίζονταν σε αυτό το φεστιβάλ. Είμαστε μοναδική σειρά με 150 επεισόδια, που σημαίνει το πιο χαμηλό budget ανεπιστήμιο από όλες αυτές, και δίκαμε, πήραμε το βραβείο καλύτερη σειρά.
0: Αυτό
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν πήραμε απλώς ένα βραβείο, το πήραμε ανάμεσα με κατά τα πλάσια ίσως είναι τεράστια νίκη για την ελληνική μεταφράση.
2: Αν μπορείτε να κουνηθείτε, γιατί κάπως χάσαμε το σήμα.
1: Μα ακούτε?
2: Ναι, τώρα
0: σας ακούμε. Ναι.
2: Εγώ...
1: Οπότε είναι τεράστια νίκη για όλους εμάς, τους δημιουργούς, τους τοπιούς, τους πάντες.
2: Μία τελευταία ερώτηση, φεύγοντας από Το Παιδί. Πώς βλέπετε την ελληνική μυθοπλασία? Εμείς οι απ' έξω βλέπουμε να αποκτά μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, κάπως να πειραματίζεται με διαφορετικά είδη, να διεκδικεί μια θέση στη διεθνή αγορά, όπως είπαμε. Είστε αισιόδοξος?
1: Εγώ θα σας πω ότι αν η ελληνική μυθοπλασία, και σας το λέω με δύο σειρές που έχω κάνει που έχουν πουληθεί στο εξωτερικό. Την Παρία, που έχει πουληθεί ούτως ή άλλως σε τρεις χώρες του εξωτερικού, Το Παιδί που ήδη έχει πουληθεί στην Ιταλία. Όταν η ελληνική μυθοπλασία μάλλον θα προχωρήσει, θα ανοίξει αυτόν, οι δημιουργοί είναι ελεύθεροι να εκφραστούν. Όταν οι δημιουργοί δεν είναι ελεύθεροι να εκφραστούν, δεν θα προχωρήσει και η ελληνική μυθοπλασία. Όταν μας δίνεται χώρος να μιλήσουμε με χαρά όλοι σύγχρονα επίσης για τη δουλειά μας, η ελληνική μυθοπλασία θα προχωρήσει. Έχουμε πάρα πολύ καλούς δημιουργούς στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλούς σεναριογράφους, σκηνοθέτες.
0: Ανοίγεται το δρόμο, κύριε Μπλάτσο, πάντως. Ανοίγεται το δρόμο για καινούργιες παραγωγές και σειρές μυθοπλασίας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Και να σας καληνυχτήσουμε.
0: Με το καλό, περιμένουμε με πολύ χαρά και ανυπομονησία. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Yeah.

0: πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Βασίλη Χατζηβασιλείου. Είναι κριτικός λογοτεχνίας, γιατί οφείλουμε να μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ σπουδαίο λογοτέχνη, το Διονύση Χαριτόπουλο, που έφυγε πριν από...
1: Που χάσαμε πριν από λίγες ημέρες.
0: Έναν έτσι πάρα πολύ συμπαθητικό άνθρωπο, πάρα πολύ ταλαντούχο. Εγώ, κύριε Χατζηβασιλείου, θα τον έλεγα και... αδέσποτο, ελεύθερο.
1: Ελεύθερο πνεύμα.
0: Αντισυμβατικό, ναι. Μέχρι τέλους.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας πήραμε λίγο από τα μούτρα.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, μας ακούτε έτσι?
2: Βεβαίως.
0: Συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό αυτό? Ότι ήταν αντισυμβατικός, ελεύθερος, αυτόνομος, δεν μπορούσες να τον βάλεις σε καλούπι. Και το λογοτεχνικό του έργο επίσης.
2: Ότι ήταν αντισυμβατικός, ναι. Και ότι ήταν... ότι δεν μπορούσε να μπει σε καλούπι και ότι δεν μπορούσε να καταταγεί και συγγραφικά και πεζογραφικά, όλα αυτά ισχύουν. Νομίζω όμως ότι ο Χαριτόπουλος είχε δύο πλευρές. Η μία πλευρά ήταν η στάση του ως συγγραφέα αλλά και ως φυσικού προσώπου. Mm-hmm. Απέναντι στον κόσμο, στην πραγματικότητα, στην κοινωνία, στο γυναικείο φύλλο, σε πολλά πράγματα. Αυτή η στάση ήταν κάπως, ψάχνω να βρω μια διατύπωση, ήταν κάπως πολύ θεληματική. Θέλω να πω ότι είχε ένα πρότυπο στο οποίο υπήρχε αυτό που εσείς λέτε αντισυμβατικό, υπήρχε μια στάση ότι εγώ είμαι πάνω από τα πράγματα, δεν δέχομαι τα συνήθεια δεδομένα και τις συνήθειες καταστάσεις και κάνω κάτι το οποίο έχει μια πολύ το οποίο έχει ένα πολύ προτεταμένο λόγο. Τι εννοώ με αυτά, για να μην το κάνω περίπλοκο. Εννοώ ότι η μία του πλευρά ήταν η πλευρά μιας στάσης που ήθελε να προβάλλει την αποφασιστικότητα, τη θέληση, αν θέλετε ακόμα και τη λεβενδιά ή την ικανότητα του αρσενικού ή του ανθρώπου γενικά να επιβάλλεται σε ένα πλήθος, σε ένα ακροατήριο, σε ένα αναγνωστικό κοινό. Αυτή τη στάση την τήρησε πάρα πολύ καλά και στο μυθιστόρημά του «Η Άτακτη», που είναι μια βιογραφία του Άρη Βελιχέρτη.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει κάνει μεγάλη κυκλοφορία, επιτυχία, και ήταν φανερό γιατί την έχει κάνει. Την έχει κάνει γιατί υπήρχε περιπέτεια, υπήρχε πολύ καλή αφήγηση, υπήρχαν αντιθέσεις, υπήρχαν πρόσωπα ισχυρά και χαρακτήρες οι οποίοι ήταν αλληλοσυγκρουόμενοι.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η μία πλευρά του Χαριτόπουλου. Πλευρά την οποία δεν μπορώ να πω, δεν είμαι εγώ στη θέση να απορρίψω, αλλά μπορώ να πω ότι δεν είναι αυτή η οποία με...
0: Σας γοητεύει, σας γοήτευσε.
2: Ναι, με τραβάει εμένα στο έργο. Να σας πω ποια είναι ή θέλετε?
0: Όχι, περιμένουμε με αγωνία κιόλας.
2: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά αφηγημάτων, όχι αφηγημάτων, ιστορημάτων μικρότερων ή μεγαλύτερων, τα οποία έχουν να κάνουν με τον Πειραιά. Νομίζω ότι εκεί ο Χαριτόπουλος αποδεικνύει όλες του τις ικανότητες του, τις συγγραφικές, την ψυχολογική δύναμη των ιστορημάτων του, την περιγραφική του δυνότητα, αλλά και την ικανότητα του συγγραφέα να φτιάχνει μια ολόκληρη τοιχογραφία με μια γλώσσα στα κάτι, πολύ αποτελεσματική, η οποία πηγαίνει απευθείας και στην καρδιά αλλά και στην κρίση του αναγνώστη. Αν θέλετε, μπορώ να πω μερικά δείγματα δύο λεπτών για βιβλία, για να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο.
0: Θα πείτε το «Εκπειραιός και τα παιδιά της Χελιδόνας».
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει και υπάρχει όμως και στο Μπούκοβι, υπάρχει και σε άλλα βιβλία. Υπάρχει όμως κυρίως.
0: Ναι.
1: χάσαμε τη γραμμή.
0: Α, ναι, ναι. Μάλλον χάσαμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Θα επανέλθουμε.
1: Θα προσπαθήσουμε πάλι.
0: Απλά εδώ να πω, και φυσικά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου, ότι ο Διονύσης Χαριτόπουλος, οι περισσότεροι πια το γνωρίζουν, είχε μια βαθιά βιωματική σχέση με τον Πειραιά.
1: Γέννημα θέμα.
0: Αλλά ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Όχι ότι δεν έφυγε από εκεί. Το μέσα του.
1: Το μέσα του. Άλλωστε το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι επιστρέφω πάντα εκεί που βρίσκεται η ψυχή μου και που είναι στον Πειραιά.
0: Γιατί και δεν έγραφε σαν εξωτερικός παρατηρητής. Είχε μεγαλώσει αυτές τις εργατικές γειτονίες. Πάμε στο κύριο Χατζηφατσιλίου. Σας χάσαμε λίγο.
2: Εγώ φταίω κάπως κάτι
0: ακριβώς. Δεν πειράζει. Συνεχίστε.
2: Λέω λοιπόν ότι η μεγάλη δύναμη του Χαριτόπουλου είναι σε μία σειρά βιβλίων, αλλά και σε μία βιβλίων που έχουν άμεση σχέση με τον Πειραιά. Το ένα είναι το τελευταίο, αν θυμάμαι καλά, είναι το Επικρός, αυτό που είπατε προηγουμένως. Υπάρχουν όμως και άλλα και υπάρχουν δύο θέματα, δύο κατηγορίες. Είναι όταν ο Πειραιάς αναφέρεται μέσα στα μυθιστορήματά του, τα οποία όμως δεν έχουν θέμα τον Πειραιά. Και υπάρχει και ο Πειραιάς, ο οποίος αναφέρεται πολλές φορές, δίνει το όνομά του στους τίτλους των βιβλίων του. Αυτά για να μην λέω εκδόσεις και συγκεκριμένα βιβλία και χάνουμε το χρόνο μας. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι η μεγάλη ικανότητα του Χαριτόπουλου, γιατί εκεί υπάρχει μια πολύ έντονα βιωματική σχέση με τον Πειραιά. Είναι γεννημένο στον Πειραιά, είναι μεγαλωμένο στον Πειραιά, έχει ζήσει όλα τα χρόνια στον Πειραιά.
1: Είχε δουλέψει εκεί ως νέος στον Πειραιά.
2: Εκεί, το ξέρει απ' έξω για να καταλάξει τη γεωγραφία του. Ξέρει τη μικρογεωγραφία του, ξέρει τους τόπους που είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο, αλλά και τόπους τους οποίους ακόμα και αν τους έχουμε ακούσει, τους ανακαλύπτουμε μέσα από τα μυθιστορήματά του με έναν εντελώς διαφορετικό, θα έλεγα, σχεδόν αποκαλυπτικό τρόπο. Και εκεί για μένα είναι η ουσία του Χαριτόπουλου. Όχι, δεν εννοώ ότι μόνο αυτά τα βιβλία αξίζουν τον κόπο.
1: Η συγγραφική του δυνότητα δηλαδή, εκεί εντοπίζεται πιο πολύ.
2: Θεωρώ ότι οι καλύτερες συγγραφικές του στιγμές είναι σε όσα βιβλία του, και είναι αρκετά, έχουν σχέση με τον Πειραιά. Εκεί, για να επανέλθω και στο αρχικό, ίσως λόγω της βιωματικής σχέσης που παρεμβάλλεται, χάνει και αυτή την πολύ έντονη αυτοπεποίθηση που διακρίνει η βιβλία του, όπως οι άτακτοι που ξεχωρίζουν τον κόσμο σε ακροατήρια και σε ήρωες, γίνεται ένας πολύ λεπτέστητος καταγραφής, καταγραφέας της καθημερινότητας.
1: Ναι, βγαίνουν τα περισσότερο συναισθηματικά και ανθρώπινα, έτσι, συναισθηματικά στοιχεία, ευαίσθηση.
2: Η δύναμη του είναι ακριβώς ότι δεν είναι συναισθηματικά. Δεν εκβιάζουν τον αναγνώστη ότι πρέπει να αισθανθεί, γιατί μιλάει για το ότι πρέπει να αισθανθεί καλά, γιατί γράφει για τον τόπο του, γιατί γράφει για πράγματα. Είναι η δύναμη μέσα από πολύ ξηρές περιγραφές βγάζει έναν πάρα πολύ ζωντανό κόσμο.
0: Ναι, πολύ.
2: Και αυτό είναι που κερδίζει τον αναγνώστη και τον κάνει να παίρνει μέρος.
0: Ναι. Γιατί δεν αναζητά έναν εξειδανικευμένο Πειραιά. Τον ενδιαφέρουν οι αντιφάσεις, η τραχύτητα, η αξιοπρέπεια.
1: Η αλήθεια είναι, του. Η αλήθεια
2: είναι ένας πολύτροπος Πειραιά, πάρα πολλές όψεις. Αντιφρατικός, αντινομικός, πολυφωνικός, πολυσυνθετικός, μαύρος, άσπρος, όλα τα ενδιάμεσα χρώματα. Μα αυτή η ικανότητα, αυτή η γκάμα την οποία φτιάχνει για τον Πειραιά, γι' αυτό και λέω ως πολυσυνθετικός, μαύρος, άσπρος, όλα τα ενδιάμεσα χρώματα.

0: έναν τόσο ανοίγει την καθημερινότητα, της δίνει ένα βάθος το οποίο όλοι ζώντας μέσα στην καθημερινότητα δεν φανταζόμαστε. Και εκείνη και η συγκίνηση και που προκαλεί στον αναγνώστη, με την έννοια ότι το κάνει να συμμετέχει ζωντανά ο ίδιος, σαν να ταυτίζεται με τα πράγματα, ακόμα και αν τα δικά του βιώματα μπορεί να έχουν σχέση ούτε με τον πυρεό ούτε με οτιδήποτε άλλο. Εκεί είναι η ικανότητα της λογοτεχνίας να κερδίζει το κοινό της.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και Χατζη Βασιλείου,
2: ελπίζουμε ότι θα είναι και μια ευκαιρία για κάποιους, έτσι ο θάνατος του Χαριτόπουλου, να γνωρίσουν το έργο του.
1: Φυσικά.
2: Σε αυτούς φυσικά, που δεν φυσικά. Είχαν διαβάσει ποτέ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζη Βασιλείου. Καλό σας βράδυ.
2: Να
1: είστε καλά. Γεια σας. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Ναι, για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2020 τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης αρμόδιου για θέματα ενέργειας Αλεξάνδερ Νόβακ. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Οι αρχές ήραν το συνέγερμο, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι προς το Ριάντ. Την ίδια ώρα, ο Μοχάμεντ Αλμπουχάιτι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των ενεργειακών λογών.

0: λογαριασμών. Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters ο Ευρωπαίος Επιτρόπος αρμόδιος για το κλίμα και τη φορολογία, Φόπκε Χούκστρα. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Σε δυναμική κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος με συναυλίες και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Κεντρικό σύνθημα, 3η 13 Οκτώβρη, κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Οι φοιτητές καταγγέλουν ότι το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Παράλληλα, καταγγέλουν αυξημένες τιμές στα κυλικεία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις και ζήτημα επαρκούς χρηματοδότησης στον ΑΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσχερα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεάσουν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Ανεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 11 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio. Να συστηθούμε. Στα μικρόφωνα είναι Φέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα. Και στην ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Άλλη μια μέρα που είναι γυναικεία υπόθεση η εκπομπή.
1: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε προλάβει να πούμε καλή εβδομάδα, διότι σήμερα είναι Δευτέρα 12 του μηνός. Αύριο είναι Τρίτη 13 του μηνός για όσους έχουν αυτές τις προλήψεις.
0: Τελικά ποιο είναι το Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13?
1: Για μας το Τρίτη και 13. Το Παρασκευή και 13 είναι ξενοφερμένο, δεν είναι δικό μας.
0: Εντάξει.
1: Αξίζει να πούμε, διότι έχουμε απάντηση της Kimberly Guilfoyle σε όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις. Λοιπόν, η Guilfoyle απαντάει στις διάφορες αποκαλύψεις της Wall Street Journal και στον άντρα που τη είπε ότι της έδωσε χρήματα για να μεσολαβήσει, τον Eric Dieters, μια φλεγόμενη προσωπικότητα του συντηρητικού χώρου, που τέλος πάντων αυτός κατήγγειλε ότι της έδωσε χρήματα για να μεσολαβήσει υπέρ διαφόρων υποθέσεων φορολογικών, δικαστικών, και λέει όχι, αυτός είναι που μου χρωστά $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες και όλες οι πτήσεις και αυτές οι ιδιωτικές επαφές που είχα με οικονομικά συμφέροντα και επιχειρηματίες έγιναν όχι απλά εν γνώση του State Department, αλλά μετά από οδηγίες του State Department.
0: Μάλιστα, έχει εξέλιξη η υπόθεση, έτσι, θα έχουμε εξελίξεις.
1: Κοίτα να δεις, αν πιστέψουμε τα διάφορα ρεπορτάζ που γίνονται από πολύ σοβαρά μέσα αμερικανικά, λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο, έξαλλους και έτοιμους να κάνουν αλλαγές. Τώρα προσπάθησα να είμαι ευγενική.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Στο μεταξύ όμως θα πάμε σε ένα θέμα που πολύ αγαπάω και αγαπάς
1: ναι,
0: εσύ,
1: ναι, ναι.
0: Το ξέρω. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, το γνωστό ηθοποιό, σκηνοθέτη και όλα, θεατράνθρωπο.
1: Φυσικά.
0: Τα λέει όλα. Ιδρυτή του θεάτρου στο ΑΠ που κλείνει και 60 χρόνια, από το 71 αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει ο κύριος Παπαγεωργίου και για την παράσταση που ανεβάζουν στο θέατρο στο ΑΠ μετά την περσινή επιτυχία. Δεύτερη χρονιά τώρα, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Πολύ νυχτερινή σας βρίσκω.
0: Είμαστε.
1: Μας βρίσκετε και είμαστε. Πώς είναι να επιστρέφετε για δεύτερη χρονιά με το ίδιο κέφι, γίνεται?
2: Βέβαια, μα για δεν θα το κάναμε δεν υπήρχε. Άλλωστε είναι μια παράσταση που δεν μπορείς να την παίξεις αν δεν έχεις κέφι και διάθεση να το κάνεις αυτό. Είναι δύσκολο πράγμα.
1: Να πούμε έτσι στους ακροατές μας ότι είναι η γνωστή ταινία του πριν από κάποια χρόνια, The Father, έτσι, που ήταν ο Άντωνι Χόπκινς, που βραβεύτηκε.
2: Ο ίδιος ο Ζελέρ ήταν σκηνοθέτης.
1: Ναι, ναι.
2: Και μάλιστα ο Χόπκινς, ναι.
0: Είχε πάρει και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου.
2: Πήρε Όσκαρ, ναι, και πήρανε και Όσκαρ καλύτερης διασκευής θεατρικού κειμένου σε σενάριο. Δύο Όσκαρ πήρανε.
0: Πολύ ωραία. Και είμαστε τώρα εδώ, στο θέατρο στο ΑΠ, για δεύτερη χρονιά, να ερμηνεύετε ένα πολύ δύσκολο ρόλο, φαντάζομαι, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που είναι στην άνοια, ανοϊκός, έτσι, και πραγματικά δεν ξέρω στο θέατρο πόσο εύκολο είναι μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο ρόλο.
2: Δύσκολο είναι, βέβαια, δεν είναι κινηματογράφος, δεν έχει τις ευκολίες του κινηματογράφου, αλλά είναι δύσκολος, πρέπει να το εξηγήσουμε, ότι είναι δύσκολος ως προς την υφή του.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είναι δύσκολος, δεν είναι ο Λίρ, έτσι, δεν είναι τέτοιου είδους δυσκολία,
1: ναι, ναι.
2: Αλλά επειδή ο ίδιος ο Ζελέρ έχει κάνει το έργο του έτσι ώστε να ακολουθεί την πορεία του μυαλού του, το οποίο είναι ακατάστατο, είναι τη μια κόκκινο, την άλλη μπλε, την άλλη κίτρινο, την άλλη πράσινο, όλα αυτά γίνονται μπερδεμένα μέσα στο μυαλό του και πότε έχει κάποιες διάβγες. Δεν ακολουθείται λοιπόν μια συγκεκριμένη σειρά χρονική, έτσι, σκηνή που ανήκει στο τέλος, παίζεται στην αρχή περίπου της παράστασης και τούμπαλιν. Και αυτό καταρχάς δημιουργεί στην πλατεία μια δυσκολία στην αρχή, αλλά που είναι ενδιαφέρουσα δυσκολία, γιατί αρχίζει σιγά σιγά ο θεατής και μπαίνει μέσα στο παιχνίδι του μυαλού του Αντρέ. Ο Αντρέ είναι ο ήρωας. Λοιπόν, και τον παρακολουθεί να αναζεί αυτές τις αναλαμπές, τα σκοτάδια, τα φώτα, τα σκοτάδια, τα φώτα της σκέψης του. Είναι η ομορφιά και του έργου και βγήκε και στην παράσταση και είναι ωραίο, γιατί δεν είναι μια οριζόντια αφήγηση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, και καταλαβαίνω αυτή η σύγχυση. Δηλαδή ότι ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς έναν άνθρωπο με άνοια, πρέπει να βιώσει αυτή τη σύγχυση του.
2: Αυτή είναι και η δυσκολία στην ερμηνεία. Πρέπει να καταλάβεις τι είναι η σύγχυση. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε αφού δεν μπορούμε να το ζήσουμε.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση πως υπάρχει το χιούμορ το οποίο σταδιακά μετατρέπεται και σε αγωνία και εν τέλει σε βαθιά συγκίνηση.
2: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι στην ταραχή τους δεν είναι πολύ αστεία πράγματα. Αστεία μέσα στη δυστυχία τους, μέσα στο δράμα τους. Ήδη δεν έχουν πρόθεση να κάνουν κανένα αστείο, δεν κάνουν αστεία. Αλλά λέει πράγματα απίστευτα, ας πούμε, ο κάθε ανοϊκός άνθρωπος. Και το έχουμε ζήσει όλοι στην προσωπική μας ζωή.
0: Αυτό θα ήθελα να σας πω, κύριε Παπαγεωργίου, ότι δεν υπάρχει σε κάποια οικογένεια στις μέρες μας, όλο και θα υπάρχει λίγο πολύ ένα κρούσμα ενός ανθρώπου με άνοια. Οπότε και οι θεατές που έρχονται έχουν και το βίωμα από ένα δικό τους άνθρωπο.
2: Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι το βίωμα αυτό ισχύει για το 95% τουλάχιστον των θεατών.
0: Απίστευτο.
2: Σας κάνει εντύπωση. Θα έλεγα μεγαλύτερο, αλλά αφήνω ένα κενό για κάποια νέα παιδιά τα οποία έχουν έναν παππού, μια γιαγιά.
0: Ναι.
2: Αυτά άμυρα. Αλλά όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, οι άνω των 60 ας πούμε, έχουν, αν όχι τώρα, έχουν περάσει ένα τέτοιο συμβάν. Είναι πάρα πολλοί που το περνάνε τώρα όμως.
0: Ναι.
2: Και χαρά στο κουράγιο τους που μπορούν και έρχονται και βλέπουν μια τέτοια παράσταση.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
2: Αλλά το καλό είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η θεατρική παράσταση, η θεατρική σύμβαση είναι, πώς το λένε, είναι... σε καθαρίζει, σε λυτρώνει, είναι λυτρωτική. Γι' αυτό μας το έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτό τον γικαιώνα. Να είναι φροντιστές δηλαδή, είναι οι φροντιστές και ο ασθενής. Για τους φροντιστές οι γιατροί φροντίζουν πάρα πολύ να τους εκπαιδεύσουν, γιατί είναι πολύ, πολύ δύσκολο, μέχρι αδύνατο να μπορέσεις να περιποιηθείς έναν τέτοιον άνθρωπο.
0: Και η αλήθεια είναι, κύριε Παπαγεωργίου, τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και κοιτάμε τους φροντιστές. Ποια χρόνια το θεωρούσε δεδομένο ότι θα φροντίσει ο νεότερος τον άνθρωπο που δεν μπορεί είτε από Αλτσχάιμερ είτε από άνοια. Οι φροντιστές θέλουν ειδική μεταχείριση, ειδική εκπαίδευση θα έλεγα, και

0: πολύ νιάξιμο και συμπόνια κιόλας.
1: Μα έχω αφηγήσεις και διαβάσματα από τα παλιά χρόνια που οι συγγενείς ήταν.
0: Ναι.
1: Μέχρι χειροδικούσαν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να τους αδικήσεις, κάνεις κριτική εκ του μακρόθεν, αλλά φτάνεις σε ένα σημείο που τρελαίνεσαι κι εσύ. Και λες, στα δίνω όλα, κάνω ό,τι θέλεις, κάνω ό,τι μπορώ, δεν μπορώ κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, ένα πείσμα, μια παραξενιά, ένα... Έχουν φτάσει να παίξουν ξύλο, να αναδύρουν τον ασθενή δηλαδή.
2: Για τους είστε και ο σκηνοθέτης της παράστασης, να πούμε ότι στο ρόλο της κόρης είναι η Εύα Καμινάρη. Ναι, πείτε τους έτσι,
1: ναι,
2: συντελεστές.
1: Στο ρόλο της κόρης είναι η Εύα Καμινάρη, στο ρόλο του συντρόφου της κόρης είναι ο Πιέρ. Οι δυο νοσοκόμοι είναι η Ιωάννα Παυλίδου και ο Γιάννης Οχαντέλης και μία επαγγελματίας που έρχεται για να τον φροντίζει είναι η Ελευθερία Στεργίδου. Τώρα όλοι αυτοί οι ρόλοι γίνονται στα μάτια του και κάτι άλλο. Δηλαδή ο νοσοκόμος γίνεται ταυτόχρονα και ο σύντροφος της της Αν. Η νοσοκόμα γίνεται η ίδια η Αν κάποια στιγμή. Από το συγγραφέα αυτά, δεν είναι σκηνοθετικά.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι το έργο θα παίζεται
0: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 7 στο θέατρο ΣΤΟΑ, το γνωστό θέατρο εδώ και 60, κλείσατε 60 χρόνια κύριε Παπαγεωργίου.
1: Η 57η θεατρική περίοδος είναι αυτή.
0: Σε 2-3 χρόνια θα το γιορτάσουμε.
2: Αυτό το ταξίδι φαντάζομαι κύριε Παπαγεωργίου είναι πολύτιμο αλλά και πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύτιμο όμως. Είναι πάρα πολύ πολύτιμο όμως και αυτό δεν εξαγοράζεται με τίποτα. Δύσκολο είναι όλο το θέατρο. Αν θέλεις να κάνεις σωστό θέατρο και να είσαι έντιμος και ειλικρινής με το κοινό σου, είναι δύσκολο. Αλλά αυτό το ταξίδι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μα πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον ηθοποιό τον ίδιο. Και για το θέατρο μπορώ να πω, γιατί άλλο να το ζεις και άλλο να το βλέπεις να ανοίγεται στα μάτια σου όλη η ιστορία του. Αυτό ξεκινάει, το δικό μας το έργο ξεκινάει από πριν χαθεί εντελώς μέχρι που κλείνεται στο ίδρυμα.
2: Είχαμε μια συζήτηση πριν και λέει η Ιωάννα ότι κοίτα να δεις, λέγαμε για τον Διονύση Χαριτόπουλο με αφορμή δυστυχώς τον θάνατό του, και επόμενη παραγωγή της ΤΟΑΣ θα είναι τα Αυγά Μαύρα.
1: Τα Αυγά Μαύρα
0: του Διονύση Χαριτόπουλου.
1: Τα Αυγά Μαύρα, και λόγω της ασθενίας του δεν μπόρεσα να τον συναντήσω για να τα πούμε λίγο πριν, όλο και περίμενα να βγει από το νοσοκομείο να βρεθούμε και ποτέ δεν έγινε τελικά.
0: Πότε με το καλό κύριε Παπαγεωργίου?
1: Μόλις μας το επιτρέψει ο πατέρας, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για 2 μήνες, μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
0: Πρέπει,
1: το πολύ να πάει στις γιορτές, τα Αυγά να πάνε στις γιορτές.
0: Εξαιρετικά.
1: Εκεί παίζουμε εγώ και η Εύα και η Αμινάρη, το λέω από τώρα. Τα σκηνικά και τα κοστούμια θα είναι της Λέας της Κούρση, όπως είναι και στον πατέρα μου, η οποία έχει κάνει και τη μετάφραση. Αλλά στα Αυγά παίζουν 2 άτομα, τα 2 αδέρφια αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που θέλω, εγώ νιώθω την ανάγκη να σας πω έτσι πριν σας καληνυχτήσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, είναι ότι πόσο τιμητικό είναι και το έχετε κερδίσει κάποιος που αγαπάει το θέατρο να λέει φέτος τι θα δω, θα πάω στη ΣΤΟΑ. Δηλαδή, πριν δει τι παίζεται, θα
0: είναι
2: πάω
0: αλήθεια.
2: Στη
0: είναι
2: ΣΤΟΑ.
0: Αλήθεια. Όταν τουλάχιστον από τη θέση του κοινού, όλοι μας λέμε τι παίζει η ΣΤΟΑ φέτος, θα πάω. Και μετά τι παίζει.
1: Είναι πολύ ωραίο για μας που το ακούμε αυτό.
0: Το έχετε κερδίσει με τόσο κόπο και πολύ ταλέντο, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Ένα θέατρο που έχει 57 χρόνια συνεχούς παρουσίαση είναι πια. Για κάποιο λόγο έχει αυτή τη συνεχή.
2: Φυσικά. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Γεια χαρά, γεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τον καιρό. Διαβάζω ότι από τα ξημερώματα ξεκινά 48 ώρη κακοκαιρία, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι. Θα πέσει η βροχή, λέει, σε 2 μέρες, όσο θα έπεφτε η βροχή σε 1 μήνα.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε 2 δύσκολα 24 ώρα μπροστά.
0: Κάτσε να δούμε. Και στην Αττική άστατος θα είναι ο καιρός. Δεν βλέπω να δείχνει πολύ ισχυρές καταιγίδες. Ίσως τις πρώτες πρωινές ώρες, την Τετάρτη.
1: Εγώ τώρα να σου πω για προβλήματα άλλων.
0: Ναι,
1: είναι τα αγαπημένα μου προβλήματα.
0: Ναι.
1: Όχι τα δικά μου, των άλλων. Άκου τι έγινε στη Γαλλία. Έχουμε ακούσει hackers να χτυπάνε τράπεζες, να χτυπάνε...
0: Με το σούπερ μάρκετ, λες.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μου το εξηγήσεις,
1: λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Εκατοντάδες γαλλικά, πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ, έγιναν στόχος hacker. Τι κάνανε? Μπήκαν στα συστήματα αυτών των τεράστιων ψυγείων που είναι τα γάλατα, τα κρέατα τα... και ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου. Όχι απλά καταστράφηκαν τα προϊόντα, προκάλεσαν πυρκαγιές, καταστροφές σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Και οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού είπαν ότι ήταν ένα χτύπημα ευρείας κλίμακας και καταλαβαίνουμε τι δυνατότητες έχουν, τι μπορούν να κάνουν.
0: Φοβερό δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Τώρα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό συνδέεται με την αύξηση των τιμών. Τώρα είπα εγώ κάτι. Δηλαδή, τι χτύπημα είναι αυτό, τι μήνυμα θέλουν να δώσουν?
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα. Είναι για την ακρίβεια? Είναι για τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ, όλο αυτό που συμβαίνει?
1: Πάντως, σκέψου ότι επηρεάστηκαν, χτυπήθηκαν σχεδόν 200 καταστήματα μιας πάρα πολύ μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.
0: Σε όλη τη Γαλλία?
1: Σε όλη τη Γαλλία, σε όλη τη Γαλλία. Ναι, ναι, σε όλη τη Γαλλία.
0: Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτάκια μέχρι να δείξει 11.30. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι πάμε μουσικά σε τίτλους ειδήσεων.
0: Έτσι.
1: Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο μας.
0: Έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιχτο το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Παρά τις κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 στις ευρωπαϊκές χώρες. Έως το τέλος του 2026 θα μπορέσει η Ρωσία να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ στα συνήθη επίπεδα, εκτίμησε ο αντιπρόεδρος ρωσικής κυβέρνησης. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθη. Έκκληση από τον ΟΗΕ σε Σαουδική Αραβία και η Εμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Χωρίς τέλος, οι μεταναστευτικές ροές στην Ιερά Πέτρα εντοπίστηκαν 3 λέμβοι με 181 μετανάστες. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής στελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

Εδώ είμαστε πάλι, 12:25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στα μικρόφωνα. Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί με διάφορα που συμβαίνουν εντός και εκτός, έτσι από το λίγο πιο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό.

Λοιπόν, από την Ολλανδία και συγκεκριμένα από το Άμστερνταμ μας έρχεται μία πολύ ευχαριστή είδηση, διότι το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ εξασφάλισε χρηματοδότηση και δεν κλείνει. Λοιπόν, το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ, που στεγάζει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του καλλιτέχνη, συμπεριλαμβάνεται και ένα από τα αριστουργήματά του, τα ηλιοτρόπια. Δήλωσε λοιπόν το Μουσείο ότι ήρθε σε συμφωνία χρηματοδότησης με το Ολλανδικό Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά από μία τριετή διαμάχη, όπου περιέλαμβανε συχνές σκληρές διαπραγματεύσεις και μία νομική προσφυγή, τελικά το Μουσείο ανέφερε σε δήλωσή του ότι το μέλλον του πλέον έχει διασπαστεί. Παραμένουμε σε αυτό το θέμα, διότι ο Van Gogh υπέγραφε μόνο με το μικρό του όνομα. Πώς άραγε άλλαζε η υπογραφή του ζωγράφου ανάλογα με τη διάθεσή του? Ακούστε λοιπόν, λόγω της πολύ μεγάλης αυτοκριτικής που είχε ο Van Gogh, χαρακτήριζε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του ως απλώς μελέτες. Μάλιστα στο Παρίσι και την Άρλ, επηρεασμένος από άλλους καλλιτέχνες και με την ελπίδα να πουλήσει, υπέγραφε πιο συχνά. Η περίοδος αυτή συνδέεται με τη μεγαλύτερη ψυχική ευεξία του, με αυξημένη αυτοπεποίθηση και με μια καλλιτεχνική αισιοδοξία που είχε για το μέλλον του. Όταν η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε, όπου και νοσηλεύτηκε, παρότι ζωγράφησε 151 έργα, υπέγραψε ελάχιστα λόγω της δυσαρέσκειας που είχε με τη δουλειά του. Η υπογραφή Vincent λειτουργούσε και ως ένα υφολογικό στοιχείο, με το χρώμα και τη θέση της να εξυπηρετούν την καλλιτεχνική σύνθεση του Van Gogh. Το ζήτημα είχε περισσότερο πρακτική σημασία, καθώς η απουσία της υπογραφής περιπλέκει περισσότερο την πιστοποίηση των αυθεντικών έργων.

Η θεατρική σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά στην Αθήνα. Το ένα μετά το άλλο ανοίγουν τα θέατρα. Φέτος λοιπόν έχουμε από κλασικά αριστουργήματα, λογοτεχνικές διασκευές μέχρι σύγχρονη δραματουργία. Λοιπόν, ξεκινώντας από το Εθνικό Θέατρο, έχει ένα πρόγραμμα φέτος που συνδυάζει κλασικά έργα, λογοτεχνία του φανταστικού και σεξπυρική κωμωδία. Μάλιστα, οι παραγωγές του, όπως η Φόνησα και ο Δράκουλας, τι κάνουν, αναδεικνύουν τα διαχρονικά πάθη και τις κοινωνικές αντιφάσεις. Τώρα, το Θέατρο του Νέου Κόσμου γιορτάζει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας. Οι παραγωγές που έχει προετοιμάσει για φέτος δίνουν περισσότερο βάρος στις οικογενειακές σχέσεις. Από την άλλη, το Θέατρο Τέχνης προτείνει πολιτικές αλληγορίες, βιογραφίες αλλά και κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δομεί το ρεπερτόριό του πάνω στο τρίπτυχο «Καλοσύνη, φροντίδα, δικαιοσύνη», παρουσιάζοντας το «Dogville».

Το θέατρο Πορεία τώρα καταπιάνεται με Μπέκετ, Τσέχοφ και Σέσκ Γκάι, που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και καλλιτεχνικά ρεύματα, συναντιούνται όμως πάνω στην ανθρώπινη ευαλωτότητα.

Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Ιστορική ελληνική επιθεώρηση και στον παλμό του έπους του 1940, μία παραγωγή, αλλά και δύο θεατρικές προτάσεις της σκηνής της Ακαδημίας. Μία παραγωγή για τη σύγχρονη τάση του θεάτρου τεκμηρίωσης.

Στο θέατρο Πόρτα, το σεξπηρικό όνειρο συναντά τη σύγχρονη Αθήνα. Μια θεατρική περιπλάνηση όπου η πραγματικότητα και η φαντασία, η πόλη και η φύση, ο έρωτας και η ανατροπή υπάρχουν μαζί μέσα από μια παιχνιώδη διάθεση.

Λοιπόν, έχουμε και καινούργια θέατρα που ξεκινάνε αυτή τη σεζόν στην Αθήνα. Στο θέατρο Ψηρή, ο Μιχάλης Πανάδης σκηνοθετεί το έργο «Ο Πίνακας» που παρουσιάζεται για πρώτη... Τώρα, στο θεατράκι «Μίνι Πειραιός», καινούριο θέατρο τώρα εκεί στο χώρο της Πειραιός, η Όλια Λαζαρίδου σκηνοθετεί το έργο «Θεόφιλος Σόλντ» του Σαμσόν Ρακά. Το θέατρο Έργων που βρίσκεται στην Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής εκεί. Ξεκινάμε δύο παραγωγές. Είναι η Αναβίωση της Φώνης Σας του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη και το βραβευμένο έργο της Ευαγγελίας Μουμούρη «Μία κανονική μέρα» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Υπάρχει και το θέατρο Μαβίλη, εκεί όπου ο Νικορέστης Χανιωτάκης θα σκηνοθετήσει το έργο του Ερίκου Ήψεν «Άσπρα άλογα», καινούρια. Λοιπόν, θέατρα στην πόλη μας με περούσες παραστάσεις.

εδώ στην Αθήνα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο για κάποια ματαίωση. Πάντως αύριο οι Deep Purple έχουν προγραμματίσει να εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ. Επιστρέφουν στην Αθήνα λοιπόν και παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ, αλλά ερμηνεύουν βεβαίως και τα κλασικά τους τραγούδια από την 50χρονη, παρακαλώ πολύ, πορεία τους στη ροκ μουσική σκηνή. Deep Purple αύριο στο ΟΑΚΑ στις 8 η ώρα, αλλά με μια επιφύλαξη λόγω καιρού. Ακόμα δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση για να, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει η συναυλία. Για την ώρα φαίνεται ότι θα γίνει.

Μια μουσική που θα μας ταξιδέψει στο μουσικό κόσμο σύμπαν του Coltrane. Αύριο λοιπόν στον Καζάρτε ο James Carter μαζί με το συγκρότημά του εμφανίζεται και παρουσιάζει ένα

ένα αιώνα μετά τη γέννηση του Τζον Κολτρέιν και ο Τζέιμς Κάρτερ, ο γνωστός Αμερικάνος σαξοφωνίστας, ετοιμάζει για αύριο το βράδυ, Τρίτη δηλαδή και 13, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική και την κληρονομιά του Κολτρέιν. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, δηλαδή σε λίγη ώρα που θα πάμε, θα είναι σήμερα. Λοιπόν, 9 η ώρα στο Γκαζάρτα.

Είναι από αυτές τις παραστάσεις που είναι διαχρονικές. Είναι διαχρονικές, δηλαδή παίζονται κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια. Για ποια παράσταση μιλώ? Για την η πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιαπιανίτη Αθερινού, όπου ξεκινάει στο θέατρο Νέος Ακάδημος με την ερμηνεία της Κατερίνας Διδασκάλου. Επιστρέφει για 15η χρονιά, παρακαλώ πολύ. Πρόκειται για ένα μονόλογο, γροθιά στο στομάχι. Δέβει τους θεατές από το γέλιο στη συγκίνηση. Και στο τέλος μια μεγάλη έκπληξη που περιμένει το κοινό. Λοιπόν, στο Νέος Ακάδημος, η πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιαπιανίτη Αθερινού με την Κατερίνα Διδασκάλου για 15η χρονιά.

Είναι σίγουρο ότι είναι το συγκρότημα φαινόμενο. Οι Rolling Stones επέστρεψαν, παρακαλώ πολύ, στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις. Μόλις 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ τους, οι Rolling Stones βρίσκονται ξανά στο στούντιο ηχογραφήσεων, προετοιμάζοντας το επόμενο βήμα στην πολυετή καριέρα τους.

Εν τω μεταξύ, το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο αναδείχθηκε στο 15ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος που καταλαμβάνει την κορυφή των Βρετανικών τσάρτ, φέρνοντάς τους στην ίδια θέση με τους Beatles. Ναι, είναι ένα συγκρότημα φαινόμενο, ό,τι και να λέμε τώρα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε μικρόφωνο στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς, 12 με 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10 και κάτι. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφότου οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Οι αρχές σύραν το συναγερμό, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα είχε καταστρέψει πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθη. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα κέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Σε κινητοποίηση προχωρούν αύριο

0: Δυτικοί Σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές καταγγέλουν υψηλό κόστος σπουδών και στέγασης, αυξημένες τιμές στα κηλικία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις, καθώς και ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Σαν σήμερα στις 13 Οκτωβρίου του 2010 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καφάσης, ένας τραγουδιστής και ηθοποιός που ήταν ξεχωριστός. Άφησε ένα τελείως ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι αλλά και στη μικρή οθόνη. Το 40 γεννήθηκε στην Ιταία Καρδίτσας, ήρθε στην Αθήνα αναζητώντας το όνειρό του, κυνηγώντας το όνειρό του. Η μεγάλη του αγάπη ήταν το θέατρο. Σπούδασε σε δραματική σχολή και από το 65 έκανε τα πρώτα του βήματα στη σκηνή. Αλλά τελικά αυτή η πορεία θα τον οδηγούσε όχι μόνο στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και στο τραγούδι. Το έπτυνε την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά «Η Γειτονιά» στα χρόνια από το 72 στο 77, που προβαλόταν από την ΙΕΝΕΔ. Την είχε γράψει, αν θυμόσαστε, ο Κώστας Πρετεντέρης και τη σκηνοθετούσε ο Πέτρος Λεοκράτης. Η Γειτονιά έχει κάνει τεράστια επιτυχία και κάθε ηθοποιός από τους πολλούς, τους δεκάδες που θα εμφανιζόταν στο σίριαλ, ήξερε ότι θα άνοιγε από μόνο του ένα νέο παράθυρο στην από εκεί και πέρα διαδρομή του. Άγνωστοι ως τότε ηθοποιοί θα γίνονταν μια ανοιχτή διάσημη στο Πανελλήνιο και ένας από αυτούς ήταν ο Κώστας Καφάσης που θα ενσάρκωνε τον Ιωνάθαν, το Λευτέρη Κατσαούνη, το παιδί του καφενείου της Γειτονιάς. Που ήταν ιδιοκτήτης ο αδερφός του, ο καφετζής, ο Μάκης Κατσαούνης, ο Μάκης Δεμήρης δηλαδή. Έτσι για να θυμόμαστε τη Γειτονιά, ένα από τα πιο αγαπημένα σύριαλ της εποχής. Η Γειτονιά ήταν αυτή που το έδωσε, άνοιξε το δρόμο και για το τραγούδι, για το λαϊκό τραγούδι. Το «Γέλα κυρία μου» που ακούσαμε σε μουσική και στίχους του Κώστα Ψυχογείου έγινε η μεγάλη του επιτυχία και τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου. Ένα τραγούδι που ακούστηκε σε νυχτερινά κέντρα, αγαπήθηκε από το κοινό και συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής διασκέδασης. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Καφάσης ήταν τρίτη επιλογή για να πει αυτό το τραγούδι. Καταρχάς ο Ψυχογιός το πήγε στον Ταλάρα και εκείνος το απέρριψε. Μιλάμε για το 1975, όταν ήταν η αρχή της μεταπολίτευσης και κυριαρχούσε το πολιτικό τραγούδι, έτσι πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι. Δεν είχαν δουλειά τότε εκείνη την εποχή αυτά τα νταλγαδιάρικα, τα σουξεδιάρικα τραγούδια. Το πήγε μετά στον Κόκοτα, δεν το ήθελε κι αυτός, δεν του τέριαζε, είπε ο Σταμάτης, και έτσι πήγε στον Καφάση από τρίτο χέρι. Και το ωραίο είναι ότι όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Γιάννη Ξινόπουλο για τη μηχανή του χρόνου, ότι ούτε αυτός το ήθελε. Τον κυνηγούσε, λέει, ένα χρόνο Ψυχογιός για να πει το ναι, και ξέρεις γιατί το είπα. Γιατί στην άλλη πλευρά, λέει, το 45 θα έμπαινε το περίπτωσή μου αμαρτωλή και πίστευε ότι αυτό θα κάνει επιτυχία. Τελικά δεν μετάνιωσε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ακολούθησαν τραγούδια όπως το «Ευτυχώς που τρελάθηκα», το «Σε παρακαλώ κατάλαβέ με», η «Καψούρα». Στις εμφανίσεις που συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, έζησε έντονα τη νύχτα ο Καφάσης. Εκεί όπου τα τραγούδια γίνονταν εξομολογήσεις, οι παρέες έσμιγαν γύρω από ένα τραπέζι, οι άνθρωποι έψαχναν μέσα στη μουσική να βρουν παρηγοριά και διέξοδο. Ο Καφάσης δεν ήταν ένας καλλιτέχνης που επιδίωκε τα φώτα της δημοσιότητας έξω από τη δουλειά του. Και μετά τα χρόνια της μεγάλης επιτυχίας, απομακρύνθηκε σταδιακά από την νυχτερινή διασκέδαση. Χωρίς βέβαια να χάσει την αγάπη για το θέατρο και την τέχνη, αλλά συνειδητά έμεινε απ' έξω. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη για τον καρκίνο και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, αφήνοντας πίσω του τραγούδια, τηλεοπτικές αναμνήσεις και την εικόνα ενός ανθρώπου που έζησε μέσα στον κόσμο του ελληνικού θεάματος με το δικό του τρόπο. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, όταν ακούγεται αυτό το «Γέλα κυρία μου», ξυπνούν μνήμες από μια άλλη Ελλάδα. Από τις παλιές γειτονιές, τα λαϊκά κέντρα, τις νύχτες που κρατούσαν μέχρι το πρωί και τις φωνές που συντρόφευαν τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Αυτός ήταν ο Κώστας Καφάσης. Μπορώ να πω λοιπόν τώρα την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους ακροατές. Ξημερώνει 3η 13 Οκτωβρίου του 2026, 3η και 13. Σήμερα γιορτάζει η Χρυσή, η Χρύσα δηλαδή, η Χρυσούλα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:31 και 31 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6:51, 11 ώρες και 19 λεπτά διαρκεί η μέρα και είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Μακάρι να
να μειωθούν οι φυσικές καταστροφές, γιατί όσο πάνε και πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, ακούτε νυχτερινό Express. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, τα της ρύθμισης της κυκλοφορίας. Μηχανοδηγός όπως πάντα στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio. Earth News, μία λέξη, Radio, επίσης μία λέξη, όλο με λατινικούς χαρακτήρες. Ή στο Messenger, Alex Λαχανάς, δύο λέξεις και αυτό, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Σας περιμένω να συζητήσουμε, να πείτε ό,τι θέλετε, να το διαβάσουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Σαν σήμερα το 1955, τρομερές καταιγίδες πλήττουν την Αττική και τη Θεσσαλία και προκαλούν το θάνατο 30 ανθρώπων, αφήνοντας άστεγους εκατοντάδες. Το 1972, αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 μέρες αργότερα και όπως ομολογούν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Αυτή η απίστευτη ιστορία θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Το 1993 ορκίζεται η κυβέρνηση του Πασόκ που αριθμεί 43 μέλη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το 2010 απεγκλωβίζονται οι πρώτοι από τους 33 παγιδευμένους εργάτες ερωχείως της Χιλής. Η επιχείρηση διάσωσης όλων των εργατών που για 69 μέρες βρίσκονταν στα έγκατα της γης σε βάθος 622 μέτρων μέσα σε ορυχείο θα διαρκέσει περίπου 48 ώρες. Σε 48 ώρες κατάφερε να τους βγάλουν. Το 2016 η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2016 θα απονεμηθεί σε ποιον νομίζετε, στον Bob Dylan, για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σπουδαίας παράδοσης του αμερικανικού τραγουδιού. Ο Dylan θα γίνει έτσι ο πρώτος τραγουδοποιός που τιμάται με το βραβείο στην ιστορία του θεσμού. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα. Το 21, ο Yves Montand, ο Ιταλογάλλος ηθοποιός, διάσημος ηθοποιός και τραγουδιστής. Το 1925, η Margaret Thatcher, η Αγγλίδα πολιτικός του Συντηρητικού Κόμματος, ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και πρωθυπουργός για σειρά ετών. Και το 1934 γεννιέται η Νάνα Μουσχούρη.

Λοιπόν, η Ιωάννα Μούσχουρη, γνωστή σε όλους βέβαια ως Ιωάννα Μούσχουρη, είναι από τις σπουδαιότερες και τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνίδες τραγουδίστριες. Γεννημένη στα Χανιά της Κρήτης 13 Οκτωβρίου, κατάφερε με αυτή τη μοναδική φωνή της να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες και πολιτισμούς. Χάρτινο το φεγγαράκι. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για αυτό το τραγούδι που γράψαν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος. Με τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά της, την ξεχωριστή ερμηνεία για τη μεγάλη μουσική της ευαισθησία, τραγούδισε στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά και σε πολλές ακόμα γλώσσες και κατάκτησε το διεθνές κοινό. Πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια δίσκους. Συνεργάστηκε με σπουδαίους μουσικούς και συνθέτες, Άσπρα Καράβια το όνειρά μας, αυτό το χάρτινο το φεγγαράκι που ακούσαμε. Συνδέθηκαν ευθέως με την ελληνική μουσική παράδοση, δίπλα στη διεθνή επιτυχία που είχε με τραγούδια όπως το Only Love. Απόψε στη νυχτερινή μας συντροφιά θυμόμαστε μια καλλιτέχνηδα που απέδειξε πως η μουσική δεν χρειάζεται διαβατήριο. Μια ελληνίδα που ταξίδεψε τη φωνή της σε ολόκληρο τον πλανήτη και έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να ακούσουν μέσα από τα τραγούδια της κάτι από την ψυχή της Ελλάδας. Γιατί κάποιες φωνές δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους, αλλά γίνονται κομμάτι της μνήμης μας. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: Αλέξανδρε, φίλε μας και στους συνεργάτες σου, καλή εκπομπή με τις τραγουδάρες. Αναμένουμε ισχυρές βροχές που ελπίζουμε να μην γίνουν ζημιές στη χώρα μας. 17 βαθμοί Κελσίου, πάντα θα θυμόμαστε, λέει, τον Κώστα Καφάση και ο ύμνος του είναι το «Μη μιλάς». Θα το παίξουμε, φίλε Γιάννη, θα το παίξουμε. Το υπόσχομαι, το έχω προγραμματίσει, θα το παίξουμε. Ο Σωτήρης, μάλλον η Μίνα, καλησπέρα στον αγαπημένο νυχτερινό εισβολέα μας, λέει, στο πιο όμορφο μουσικό μας ξενύχτη. Ο Σωτήρης και από μένα λέει: Καλή εκπομπή. Υπάρχουν φωνές που απλά τις ακούς και οι άλλες οι ζεστές που σε κρατούν από το χέρι και γεμίζουν τη σιωπή της πόλης. Προσωπικά σε έχω κατατάξει στη δεύτερη κατηγορία. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε Τρίτη και 13, θα πούμε δύο λόγια αργότερα όμως, να προχωρήσει λίγο η εκπομπή, να προχωρήσει λίγο η νύχτα. Γιατί έχουμε πάρει με κακό μάτι αυτή την ημερομηνία, το Τρίτη και 13. Τι συμβαίνει δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό ιστορικά. Έχει εξήγηση, έχει και εξήγηση, ναι. Θα το δούμε αφού ακούσουμε λιγάκι πρώτα.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: Ανεπανάληπτος λοιπόν, το ακούσαμε από τον Ντόλι Βοσκόπουλο, μια κυκλοφορία του 86 από το άλμπουμ του Αμέτρητα Γιατί. Το Ανεπανάληπτος το έγραψε έκπληξη ο Κώστας Καράλης. Ναι, έγραφε και τέτοια μουσική. Και ο Γιώργος Κούρτης έγραψε τους στίχους. Ένα τραγούδι που τέριαζε Γάντι στον Πρίγκιπα της Νύχτας και αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό. Ένα ωραίο βαρύ ζεμπέκικο. Ήταν το σουξέ αυτού του δίσκου του Αμέτρητα, γιατί δεν είχε πολλά μεγάλα σουξέ ο τίτλος. Είχε 13 τραγούδια. Δεν πήγε όπως το περιμένανε, αλλά άξιζε αυτό το κομμάτι για όλα, το Ανεπανάληπτος. Ήταν το 8ο από τα 13 τραγούδια. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πριν, γιατί θεωρείται η τρίτη και 13 γρουσούζικη. Μου στείλε μήνυμα και η Μάχη, λέει: Άλεξ, μου καλή εκπομπή για το πιο όμορφο πεντάωρο. Βάζει και τον Ευθυμίου μέσα, όπως πάντα. Φανατική του Ευθυμίου είναι η Μάχη, αλλά κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η Γλάστρα. Μάχη μου, σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Τρίτη και 13 λοιπόν θεωρείται γρουσούζικη και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, επειδή συνδυάζει δύο αριθμούς και συμβολισμούς που μέσα στους αιώνες συνδέθηκαν με την κακοτυχία, τις ανατροπές και το κακό μάτι. Να δούμε τώρα γιατί θεωρείται πρώτα η τρίτη γρουσούζικη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έτσι. Συνδέεται με την ιστορία και την παράδοση του ελληνικού χώρου. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε τρίτη, 29 Μαΐου του 1453. Και αυτό το γεγονός χαράκτηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και συνέβαλε καθοριστικά στη σύνδεση της Τρίτης με την κακοτυχία. Ο πλανήτης Άρης, προσέξτε, στην αρχαία ρωμαϊκή παράδοση η Τρίτη συνδέεται με τον Άρη, το θεό του πολέμου, των συγκρούσεων και των καταστροφών. Και έτσι η αντίστοιχη σύνδεση πέρασε και σε άλλες ευρωπαϊκές παραδόσεις. Και η Τρίτη απέκτησε σταδιακά μια σκοτεινή συμβολική σημασία, ιδιαίτερα στη λαϊκή συνείδηση των Ελλήνων. Τώρα, γιατί ο αριθμός 13 θεωρείται κακότυχος? Το 12 συμβόλιζε την πληρότητα. 12 ήταν οι θεοί του Ολύμπου, οι μήνες του χρόνου, οι μαθητές του Χριστού, οι άθλοι του Ηρακλή. Σε πολλές παραδόσεις το 12 θεωρούνταν ένας αριθμός που αντιπροσώπευε την τάξη και την ολοκλήρωση. Οπότε το 13 που ερχόταν μετά συνδέθηκε συμβολικά με την ανατροπή αυτής της τάξης. Αλλού φοβούνται την Παρασκευή και 13. Σε πολλές αγγλόφωνες χώρες η διαβόητη ημερομηνία είναι η Παρασκευή και 13, έτσι. Έχετε δει και την αμερικάνικη σειρά τρόμου Παρασκευή 13. Στην Ιταλία μάλιστα ο αριθμός που συνδέεται με την κακοτυχία είναι το 17. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η μέρα, αλλά ο αριθμός, ο κακότυχος αριθμός είναι το 17. Δεν υπάρχει φυσικά επιστημονική απόδειξη ότι η συγκεκριμένη μέρα φέρνει περισσότερες συμφορές από οποιαδήποτε άλλη. Πρόκειται για μια δυσιδαιμονία που πέρασε από γενιά σε γενιά. Τελικά, μήπως δεν φοβόμαστε την Τρίτη και 13, αλλά την ανάγκη να δώσουμε μια εξήγηση σε όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε? Γιατί είναι παράξενο πράγμα ο άνθρωπος να μπορεί να μην φοβάται το αύριο, αλλά αν το ημερολόγιο γράφει 13, Τρίτη και 13, ίσως το κοιτάξει δύο φορές πριν βγει από την πόρτα του. Και όπως λέει και η λαϊκή σοφία, η γρουσουζιά αρχίζει από τη στιγμή που πιστεύεις ότι όλα θα πάνε στραβά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε σποτάκι Παναγιώτη. Έλα. Έξω. Α, ο...
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, υποκρίνεσαι, ακούσαμε από το Στράτο Διονυσίου, ένα τραγούδι που έγραψε ο Τάκης Σούκας στη μουσική και τους στίχους ο Μάκης Αλατζάς. Κυκλοφόρησε το 1980 και ήταν το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου με το ίδιο όνομα, του άλμπου με το ίδιο όνομα, «Υποκρίνεσαι». Ένας δίσκος που με σημείωσε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, έγινε χρυσός φυσικά και επισφράγησε, θα έλεγα, την απόλυτη κυριαρχία του Διονυσίου στο λαϊκό στερέωμα εκεί στη δεκαετία του 80. Σε αυτό το δίσκο υπάρχουν και τραγούδια μέσα όπως το «Κάψε κάψε», το «Απόψε θα μεθύσω», το «Στάσου πόνε», το «Τα μάζεψα τα πράγματα». Ωραία τραγούδια, 14 τραγούδια έχει ο δίσκος. Τάκης Σούκας, δεν χρειάζεται να πούμε, δεν ήταν ο μόνος που έγραψε σε αυτόν τον δίσκο, ήταν και έγραψε και ο Πουλικανδριώτης με τον Πάριο. Αυτός έγραψε τα, υπόγραψε το «Κάψε κάψε» και «Τα μάζεψα τα πράγματα», αυτό το δίδυμο Πουλικανδριώτη Πάριου. Αλλά και συμμετοχή της Χάρης Αλεξίου, που του έκανε σε αρκετά τραγούδια τις δεύτερες φωνές του Στράτου. Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο μουσικό ύφος και να πάμε σε έναν ωραίο τύπο τις αρχές δεκαετίες του 70 και του 60, από το νέο κύμα ξεκίνησε και συνέχισε στο λαϊκό, Γιάννης Καλατζής.

0: παραμυθάκι μου λοιπόν, από τα πιο τρυφερά θα έλεγα εγώ και αναγνωρίσιμα ελληνικά τραγούδια. Αυθεντικός ο Γιάννης Καλατζής. Το τραγουδάκι αυτό κυκλοφόρησε το 71 σε 45 στην αρχή και το υπέγραψαν δύο εκ των κορυφαίων δημιουργών του ελληνικού πενταγράμμου, ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική και στίχους. Μάλιστα είχε ακουστεί για πρώτη φορά σε μία ταινία του 71 που λέγεται «Η ιδιωτική μου ζωή». Όπως αντιλαμβάνεστε από τον τίτλο, πρόκειται για ένα ερωτικό, ας πούμε, αστυνομικό θρίλερ που πρωταγωνιστούσαν ο Μπάρκουλης, η Φόνσου, ο Γιανακάς, σε σκηνοθεσία του Όμηρου Στρατιάδη. Ήθελα να πω, να μιλήσω για έναν έφυγε από τη ζωή χθες στις 12 Οκτωβρίου, αλλά δεν είχαμε αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε τώρα, γι' αυτό προτίμησα να κρατήσω λιγάκι σιωπή στη μνήμη του και να μιλήσουμε για αυτόν σήμερα. Μιλώ για τον Γιώργο Σαρή, κατά κόσμο Γιώργο Ρουπάκα, τον αδερφό της Χαρούλας, ξέρετε, τον μεγαλύτερο αδερφό της Χαρούλας Αλεξίου. Ο Σαρής λοιπόν έφυγε μια μέρα σαν χθες, στις 12 Οκτωβρίου του 2017, σε ηλικία 69 ετών. Το 82 ήρθε μεγάλη καταξίωση για αυτόν, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, στερήσεις, ταξίδεψε στη θάλασσα από μικρός. Στις αρχές τη δεκαετίας του 70 βγήκε στο πάλκο, αλλά το 82 ερμήνευσε τις Τριλικές Νταλίκες σε μουσική Νικολόπουλου και στίχους Στρασούλη. Και το τραγούδι βέβαια έγινε σημείο αναφοράς για τους οδηγούς των φορτηγών, αλλά και για όλους εκείνους που ένιωσαν μέσα στους στίχους του Ρασούλη τη μοναξιά, τη νοσταλγία, την ξενιτιά, τέτοια συναισθήματα. Ήταν μια αυθεντική, καθαρή λαϊκή φωνή και το 2000 δυστυχώς ένα σοβαρό τροχαίο τον κράτησε μακριά για χρόνια από το τραγούδι. Το 2000 επέστρεψε αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τη μουσική μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο Σαρής πέθανε το 17 και άφησε πίσω του μια διαδρομή γεμάτη τραγούδια και αναμνήσεις, και όταν ακούγονται οι πρώτες νότες από τις Νταλίκες είναι σαν να ξεκινά και πάλι ένα ταξίδι στους ελληνικούς δρόμους, εκεί όπου η φωνή του συνεχίζει να συντροφεύει τις νύχτες και τις μοναχικές διαδρομές. Ο φίλος μας ο Γιώργος Κοβός πήρε μια συνέντευξη από τον Σαρή και μου έκοψε δύο αποσπάσματα. Η μία είναι για το πώς βρέθηκε να τραγουδήσει το τραγούδι αυτό, τις Νταλίκες, με τα φώτα νισταγμένα και βαριά. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Σαρή.
1: Μου λέει Χαρούλα, δεν γίνεσαι τραγουδιστής, να γλιτώσεις και να χαλάς κάθε μέρα μπουζούκια. Λέει, να γίνεσαι τραγουδιστής, αφού εσύ να γίνεις τραγουδιστής από την οικογένεια. Γίνεσαι τραγουδιστής και με στέλνει σε κάποιον, στον Πάπη του Τσετίνη, το γνωστό τον Πάπη. Με βάφησε τραγουδιστή. Ξεκίνησα το 72, ας πούμε. Πρώτο μαγαζί ήταν τα 9-8 τα σημερινά. Τότε λεγόταν συνείδησή μου από ένα τραγούδι του Πάπη του Τσετίνη. Ξέρεις, τα μαγαζιά τα βαφτίζανε από το σουξέ του κάθε τραγουδιστή. Το 78 πεθαίνει η μητέρα μου και απογοητευμένος δεν... Δηλαδή δεν ευχαριστιόμουν, δεν τραγουδάγα. Δεν μας βγάζανε να τραγουδάμε. Μας είχαν μόνο για να στολίζουμε γλάστες. Την πίστα, ας πούμε. Δεν παράτησα κανένα δύο χρόνια, τρία. Είχε πεθάνει και η μάνα μου. Πήγα Κέρκυρα, είχα κάτι φιλαράκια εκεί. Άνοιξα δύο μαγαζιά τουριστικά ήδη δώρων κτλ. Μέχρι το 82 το Μάρτι, όπου με παίρνει τηλέφωνο ο Νικολόπουλος, είχε ένα καινούργιο δίσκο. Με καινούργιους τραγουδιστές, Βιτάλη, ο Τερζής, ο Πασχάλης, τον Γιάννη ο Δημήτρης. Και θέλει και έναν τραγουδιστή, ψάχνει έναν τραγουδιστή να πει ένα τραγούδι που δεν το θέλουν να το πουν οι άλλοι. Γιατί ήταν ξενέρωτο το τραγούδι. Ξενέρωμα. Καθόλου ερωτικό, καθόλου δυσνόητο. Στο λαβύρινθο του νόστου, σαν χαμένος. Τα φώτα είναι σταγμένα και βαριά, τριγυρνάνε τα λίγες στην Αθήνα, ξενέρω το πράγμα. Και της λέει, Σταλή, ρε, Ελένη, πες το να μου. Λέει, Ελένη, Βιτάλη, του λέει, πες το, Ελένη, λέει, δεν μου αρέσει, ρε, Χρήστη, του λέει, πες το, δώσ' το στον κουμπάρο σου, στον Τερζή, τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης λέει, κουμπάρε, γιατί να το πω εγώ, δώσ' το στον Κοντογιάννη. Δεν το θέλει με λίγα λόγια κανένας τραγουδιάτος. Και γκρεμούσε το τραγούδι. Ελάτε όμως που ο Νικολόπουλος είχε υποσχεθεί, τον είχε βάλει η γυναίκα του Τασούλα, της υποσχεθεί ότι θα το βάλει το τραγούδι στο δίσκο. Και δεν ήθελε να τραγουδηθεί από κανένα τραγούδι.
2: Πού το είχε μάθει ότι ήσασταν στην Κέρκυρα?

0: τα είχατε παρατήσει όλα.
1: Στην Καρούλα, στα στούντιο τη Κολούμπια, στο Περισσό. Τη λέει: Καρούλα, μην έχει κανένα τραγουδιστή να μου πει ένα τραγούδι, γιατί ο μάτσα με πιέζει. Λέω: Ο Γιώργο, τι γίνεται εδώ, ψάρι, ο αδερφό. Λέω: Ο Γιώργο θα έχει παρατήσει τώρα, ένα στην Κέρκυρα. Σοβαρά τη λέει: Έχει λέει κανένα τηλέφωνο, όταν τον πάρω, μπορεί να. Πάρει τον ένα, α του δίνει το τηλέφωνο. Αλλά σου λέω: Του λέει: Είναι στην Κέρκυρα. Και παίρνει τηλέφωνο ο Νικολόπουλο. Έλα, ρε Σαρούκλα, ρε Νικολόπουλο, στα 10 χιόνια πώ έτσι. Να σου πω, μου λέει: Πρέπει να έρθει Αθήνα οπωσδήποτε αύριο να πει ένα τραγούδι. Τι που, εγώ θα κατέβαινα για να πάρω πράγματα. Τότε ήταν.
0: Εμπόρευα για το μαγαζί.
1: Ναι, αρχές Μάρτη ήταν. Κατέβηκα την άλλη μέρα το βράδυ, περνάω από τον Περισσό, από την Κολούμπια, το λέω το τραγούδι.
0: Μία εκτέλεση.
1: Ναι. Λέω τις δαλέγες και εμένα μου λέει ο Νικολόπουλος, αρχίζει και αφαιρεί τραγούδι από τους άλλους. Λέει, Σαρούκλα, πες και αυτό το τραγούδι. Λέω και αυτό το τραγούδι. Για πες και αυτό. Λέω και αυτό. Το ένα τραγούδι που ήταν να πω, που δεν τότε να το πει κανένα, γίνανε πέντε τραγούδια. Στο παίξε Χρήστο Επιγόντος. Δεκέμβρη πια, παίρνω την παρέα μου να βγω. Και ακούω από τον Καπουρίδη τον Γιώργο, τον γνωστό Καπουρίδη. Ένα τραγούδι, λέω, κάτι μου λέει αυτό το τραγούδι, που το ξέρω αυτό το τραγούδι. Ρε Αμάνο Βεζαμάνο που το ξέρω ήταν τα λίγης. Ένα γίνω στο ξέλιγο. Μετά από χρόνια που έκανε ο Νικολόπουλος στα 50 χρόνια στο Μέγαρο, 50 χρόνια στο τραγούδι, κάθισαμε δίπλα-δίπλα με την Τασούλα. Λέω, εσύ από πού και ως πού είδες το θέλεις αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, πώς τον έβαλες να σου πει πώς και δει ότι το και το. Εντάξει, θα το βάλω. Τι σχέση είχες εσύ με το τραγούδι. Τι λες, ρε, μου λέει. Ο πατέρας μου ήταν λυκέρης. Και μετά από 50 χρόνια, σαν 32-35, έμαθα ότι ο πεθερός του Νικολόπουλου ήταν τα λυκέρης. Κοίταξε πώς ταξιδεύουν τα πράγματα έτσι. Και το τραγούδι, λες και δεν ήθελε να υποθεί από κανέναν. Και ήρθε και με βρήκε στην Κέρκυρα.

0: τι να πούμε εμείς για τις Νταλίκες, τα είπε όλα ο ίδιος ο Γιώργος Σαρής, το Γιώργο Κοβό που ακούσαμε πριν, πώς τραγούδισε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι περιλήφθηκε στο πολυσυλλεκτικό λαϊκό δίσκο του Νικολόπουλου, το Παίξε Χρήστο Επιγόντος. Εκεί με τραγούδισαν ο Σαρής 4-5 τραγούδια, 14 ήταν συνολικά. Τραγούδισε η Βιτάλη, ο Πασχάλης Τερζής και ο Δημήτρης Κοντογιάννης και έγινε βέβαια ένα, είχε το άλμπουμ μια τεράστια επιτυχία, φυσικά έγινε χρυσό. Αξίζει να βάλουμε κι άλλο ένα κομματάκι από αυτή τη μεγάλη, μεγάλη συνέντευξη του Σαρή στο φίλο μου το Γιώργο Κοβό, αλλά έκοψε ένα-δυο κομμάτια, μου έκοψε ένα-δυο κομμάτια τα οποία θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα και μια ιστορία που δεν την έχει πει ποτέ αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε μπήκε κάποιος άγνωστος και μάλλον ας το ακούσουμε κατευθείαν.
1: Τώρα θυμάμαι, είμαι με τη Σακελαρίου στο Κανκάν, λέω, και κάθομαι σε ένα φίλο κάτω. Έχω τελειώσει τα προγράμμα μου και κάθομαι σε ένα φίλο και έρχεται ένα θηρίο, ένα ψεύσομος έτσι άγριος, και μου λέει, φίλε μου, να σου πω. Λέω, πες μου, εδώ, όχι, μου λέει, πρέπει να βγεις έξω. Τέλος πάντων, σηκώνομαι, πάω στην είσοδο, ας πούμε. Λέω, για πες, όχι, λέει, πρέπει να βγεις έξω. Όχι, ρε φίλε, του λέω, δεν βγαίνω έξω. Γιατί να πω, εντάξει, λέω, είναι και θεωρείο, του έχω κάνει τίποτα. Και του λέω, όχι, ρε φίλε, δεν βγαίνω έξω, του λέω, δεν πάω πουθενά, πες μου εδώ να θέλεις. Όχι, μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, με παραξήγησες. Θέλω να σου δείξω κάτι. Τέλος πάντων, παίρνω κι άλλο ένα μαζί για σίγουρα, ένα στερβιτόρο, ένα θηρίο. Και βγαίνω από το μαγαζί μας, πάει 50 μέτρα παρακάτω. Η Νταλίκα που είναι έξω από το εξώφυλλο του δίσκου ήταν ο Νταλικέρης της Νταλίκας αυτής. Άκου να δεις.
0: Ο Νταλικέρης που έβαλε το φορτηγό του στο εξώφυλλο του δίσκου ήταν αυτός, έτσι. Φοβερή ιστορία πραγματικά και μικρός κόσμος πολύ. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Η Μίνα λέει τι κομμάτι θρυλικό και τι τρομερή ιστορία. Ο Σωτήρης μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα CD που έχει το αυτόγραφο του ίδιου του Τάκη Σούκα. Τον έχω γνωρίσει κι εγώ, Σωτήρη μου, τον Τάκη, το Σούκα. Είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Από τις ωραιότερες γνωριμίες και τον γνώρισα σε ένα τραπέζι και δεν μπόρεσα να μιλήσω πολύ ιδιαιτέρως μαζί του, αλλά το εκτίμησα πάρα πολύ από τον τρόπο που μιλούσε, από την καλοσύνη του, από την απλότητά του. Ήταν ένας άνθρωπος καθημερινός, ωραίος, πολύ ωραίος άνθρωπος. Άρτα και Στράτος όλα τα λεφτά, λέει η Μάχη. Στράτος Διονυσίου προφανώς. Ξέχασα ότι είναι Διονυσιακή. Όχι, δεν ξέχασα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάθε φορά που βάζω Διονυσίου, εσένα θυμάμαι, Μάχη. Λοιπόν, η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: γεια σου, μηχανοδηγέ της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, Μαρίνα μου. Ωραίο αυτό, δεν το είχα ξανακούσει. Και η Δώρα από το Ηράκλειο λέει: βάλε, Άλεξ, τις τραγουδάρες σου και μη φοβάσαι την Τρίτη και 13. Ωραία, λοιπόν, μια χαρά. Εντάξει, έχω εσάς να με φυλάτε, να με σκέφτεστε και να με φυλάτε. Λοιπόν, τι να βάλουμε για τη συνέχεια, να βάλουμε λίγο Κόκοτα. Πάμε για Κόκοτα.

Λοιπόν, με τι καρδιά, με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ. Ένα συγκλονιστικό λυρικό κομμάτι της χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού, δεκαετία του 60 δηλαδή. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, στίχη Νίκος Γκάτσος. Το τραγούδι γράφτηκε το 1966 και είχε δύο διαφορετικές εκτελέσεις εμβληματικές και οι δύο την ίδια χρονιά. Η πρώτη εκτέλεση ήταν κινηματογραφική. Το είπε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, αν θυμόσαστε καλά, όσοι παρακολουθείτε παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ασπρόμαυρες ταινίες, ακούστηκε στην σπουδαία ταινία της Φίνος Φιλμ «Δίπλο Πενιές», σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκαλενάκη, όπου ο Παπαμιχαήλ κάνει τον εργάτη την ημέρα και το βράδυ τον τραγουδιστή, στο γιαπί την ημέρα, το βράδυ στο κέντρο. Το ερμηνεύει σε μια φορτισμένη σκηνή αποχωρισμού. Μάλιστα σε εκείνη την ταινία, αν θυμάμαι καλά, που τον ανακάλυψε ο Αυλονίτης, τον Παπαμιχαήλ ως ταλέντο, τραγουδούσε στην οικοδομή, στο μπουζούκι ήταν ο Κόκοτας. Στην ορχήστρα, ας πούμε, που έπαιζε και καλά εκεί που τραγουδούσε στο κέντρο ο Παπαμιχαήλ, ήταν ο Κόκοτας, ο οποίος τελικά... Ο Ξαρχάκος του το έδωσε το τραγούδι σε αυτόν. Ήταν η αρχή της καριέρας του στα Μάτι Κόκοτα. Ήδη είχε τραγουδήσει κάποια τραγούδια και είχε διαγράψει ήδη τα πρώτα μέτρα στο μαραθώνιο αυτών της πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Μάλιστα ο Ξαρχάκος το περιέλαβε στον εμβληματικό κύκλο τραγουδιών, το «Ένα μεσημέρι». Ένα μεσημέρι που κυκλοφόρησε εκεί το 66. Όλο είναι η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Νίκου Γκάτσου, ένας από τους πιο αριστουργηματικούς κύκλους τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας. Σύνδεσε λαϊκές συνθέσεις, οργανικές, με το θεατρικό θα έλεγα και κινηματογραφικό ύφος της εποχής. Και το άλμπουμ δεν ήταν μόνο του Κόκοτα, αλλά τα τραγούδια ερμήνευσαν τεράστιοι τραγουδιστές, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Βίκη Μοσχολιού και Σταμάτης Κόκοτας. Και υπήρχαν και αρκετά ορχιστρικά μέσα στο άλμπουμ αυτό, το «Ένα μεσημέρι». Εγώ θα σας πω μόνο τα τραγούδια με στίχους, του Γκάτσου όλα, «Μάτια βουρκωμένα», Βίκη Μοσχολιού, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το είπε και αυτό ο Παπαμιχαήλ. «Στου Όθωνα τα χρόνια», το είπε, τραγούδια με στίχους, του Γκάτσου όλα, «Μάτια βουρκωμένα», Δίκη Μοσχολίου, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το είπε και αυτό ο Παπαμιχαήλ.

αξίζει να τα ακούσετε, τα ορχιστρικά δηλαδή, και τσιφτεντέλια είχε και τα πάντα είχε. Ο Ξαρχάκος ήταν στις δόξες του τότε και έγραφε φοβερή μουσική. Δεν είχε ακόμα ασχοληθεί με το κλασικό κομμάτι, με την όπερα. Ήταν ένας λαϊκός συνθέτης και δίκαια έχει τη θέση που έχει ανάμεσα στα κορυφαία, στα ιερά τέρατα της σύνθεσης του ελληνικού τραγουδιού. Λοιπόν, είπαμε πολλά, μας συνεπήρε λιγάκι και το τραγούδι και η δημιουργή του. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και σε κάνα πενταλεπτάκι θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς όμως να προσδιορίσει τη χρονική. Από την πλευρά της, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει σε ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθη. Αναποφάσιστος για το αν θα επέμβει συνδράμοντας στη Σαουδική Αραβία, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φιλοϊρανών Ανταρτών, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, απειλήσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβαση στον πόλεμο της Ιεμένης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν όψη και των αυριανών νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες το Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης, και προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρησμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό. Σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία. Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές καταγγέλνουν υψηλό κόστος σπουδών και στέγασης, αυξημένες τιμές στα κηλικία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις και ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΗ, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν όψη χειμώνα. Μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται στη Γαλλία. Στο γειτονικό Βέλγιο, οι εργαζόμενοι προκήρυξαν γενική απεργία παραλύοντας τη χώρα, ενώ σε Ισπανία.

0: Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το στεγαστικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγια 7 έως 8 μποφόρ. Από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, θάλασσα-θάλασσα, νομίζω ότι καταλάβατε ότι ήταν ο Νίκος Νομικός και η χοροδία βέβαια είναι ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα το έλεγα, είχε ένα έντονο νησιώτικο και λαϊκό χρώμα. Κλαρίνο μέσα, φλάουτο μέσα, ίσως οι πιο ψαγμένοι θα καταλάβαν ότι πρόκειται για τον μεγάλο μαέστρο, τον Νίκο Ιγνατιάδη, ο οποίος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. Του άρεσε να κάνει τέτοιες ενορχιστρώσεις ο Ιγνατιάδης, έβαζε και synthesizer, έβαζε πολλά πράγματα, μεγάλος μαέστρος, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας ο ίδιος, εκπληκτικός. Και στα καλύτερά του ο Νομικός. Ήταν το τραγούδι του 82, βγήκε αυτό μέσα από τον προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Χρώμα και φως». Θέλω να πω πρώτα ευχαριστώ στον Θωμά από την Αλεξανδρούπολη για τα καλά σου λόγια. Έχει γράψει ένα μεγάλο κείμενο, δεν θα το διαβάσω όλο, αλλά τέλος πάντων λέει εν ολίγης ότι η εκπομπή είναι ξεχωριστή. Το νυχτερινό εξπρός μου λέει πραγματικά μας ταξιδεύει 2 ώρες στον υπέροχο κόσμο της μουσικής. Σε ευχαριστώ Θωμά μου. Έχω την καλησπέρα επίσης της Μέρης από τη Θεσσαλονίκη και την καλημέρα του Διονύση από το κέντρο. Ο ένας μου στέλνει καλησπέρα, ο μέρα. Απαντάω και στα δύο. Καλημέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, χαλάει ο καιρός. Χαλάει ο καιρός αύριο και δεν θα χαλάσει απλώς. Θα έχουμε, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για αύριο και για μεθαύριο. Έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, άνεμοι που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ. Και ο καιρός αυτός δεν θα είναι μόνο τοπικός, θα είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα πάει σιγά σιγά προς τα ανατολικά και μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις ότι σε ορισμένες περιοχές μέσα σε 48 ώρες μπορεί να πέσει βροχή που αντιστοιχεί σε ολόκληρο τον Οκτώβριο, έτσι. Πολύ βροχή δηλαδή. Και η Αττική θα επηρεαστεί εδώ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Και μάλιστα θα υπάρχουν περιοχές που θα είναι πολύ, πάρα πολύ έντονα τα φαινόμενα και αυτές οι περιοχές θα είναι καταρχάς, είπαμε, το Ιόνιο, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος. Μετά σιγά σιγά θα έρχονται προς τα δω τα φαινόμενα. Η Χαλκιδική θα βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, η Μαγνησία με τους Σποράδες και την Εύβοια και την Αττική, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και η Ανατολική Στερεά, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα. Μόνο η Θράκη θα μείνει λίγο απ' έξω και εκεί θα βρέχει, αλλά ίσως όχι τόσο έντονα. Άρα, επομένως, μην ξεγελαστείτε το πρωί και φύγετε χωρίς ομπρέλα. Θα τη χρειαστείτε σίγουρα από το μεσημέρι και ύστερα, όπου και να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα όσοι οδηγείτε. Ξέχασα να σας πω ότι θα το ξέρετε ήδη, ότι εδώ στην Αττική από χθες έχουμε πάλι δακτύλιο, έτσι. Σε ισχύει λοιπόν ο δακτύλιος. Να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα κυκλοφορούν τα μονά. Μονά ζυγά δηλαδή. Σήμερα είναι τα μονά. Από τις 7 το πρωί ξεκινάει ο δακτύλιος μέχρι τις 8 το βράδυ. Σαββατοκύριακο δεν έχουμε δακτύλιο και τις Παρασκευές τελειώνει στις 3 το μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε κάτι από την δεκαετία του 60, αλλά μία σύνθεση η οποία ανήκει σε αυτά που λέγαμε παλιότερα Λούμπεν, Γιώργος Χατζιαντωνίου.

0: Λοιπόν, το τώρα κλαις είναι ο Γιώργος Χατζηαντωνίου αυτός που ακούσαμε. Το είπε το 1966, είναι ένα τραγούδι σε στίχους μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Και ο Χατζηαντωνίου ήταν τότε 25 ετών όταν το τραγούδισε. Όλοι λέγανε ότι είναι τη σχολή Καζατζίδη, γιατί η φωνή του είχε αυτό το λιγμό που είχε ο Στέλιος. Και υποσχόταν πάρα πολλά και είχε και μεγάλες συνεργασίες και επιτυχίες ο Χατζηαντωνίου. Ο Τσιτσάνης, ας πούμε, με τον οποίο τραγουδούσαν μαζί στο Χάραμα, του εμπιστεύτηκε τραγούδια όπως το «Φαρμακωμένα χείλη», το «Δε θέλω τη συμπόνια κανενός», το «Φίλησα διοξέλα χείλη», έτσι. Τεράστιες επιτυχίες για εκείνη την εποχή. Αλλά ο Χατζηαντωνίου αποσύρθηκε σε ηλικία 39 ετών από το τραγούδι, το 1980. Ο χειρότερος εφιάλτης ενός τραγουδιστή είναι να έχει πρόβλημα στις φωνητικές του χορδές. Και δυστυχώς είχε ένα τέτοιο πρόβλημα που αλλίωσε τη φωνή του και έχασε το μεγάλο του όπλο. Μαράζωσε και έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 97 στην Αθήνα σε ηλικία μόλις 56 ετών. Πραγματικά είναι μια δύσκολη ιστορία. Ακούγαμε αυτό το κεφάτο τραγούδι που μπορεί να μιλούσε για χωρισμό, αλλά πραγματικά όμως ο ρυθμός του ήταν τέτοιος που σε ξεσηκώνει. Και αυτό ήταν το ακριβώς το θέμα με τα Λούμπεν, τα λεγόμενα Λούμπεν. Τα λέμε τώρα Λούμπεν, τότε δεν τα λέγαν καθόλου Λούμπεν. Ήτανε τα τραγούδια για τη μεγάλη μάζα, τον λαό. Για εκείνους που γεννήθηκαν στις γειτονιές, στις ταβέρνες, στα υπόγεια, εκεί ακουγόνταν αυτά τα τραγούδια, στα ξενυχτάδικα. Ήταν τραγούδια μιας άλλης Ελλάδας που μιλούσαν για τον έρωτα που πόνεσε, για τη φτώχεια, για τη μοναξιά, για τη μαγιά, για τη φυλακή. Μίλησαν για ανθρώπους που δεν είχαν τρόπο να ακουστούν, να πούν τον πόνο τους, να πούν τη δική τους εκδοχή, και βρήκαν καταφύγιο να την πούν με μια μελωδία. Ακούγαμε το Τουμπερλέκι μέσα στο τραγούδι αυτό και ήταν πραγματικά ένας πολύ ανθρώπινος ήχος, πάρα πολύ ανθρώπινος ήχος, σαν να χτυπάει μια καρδιά. Έτσι ακούγονταν το Τουμπερλέκι. Τέλος πάντων, ας μην πω άλλα, γιατί μπορεί και να παρεξηγηθώ. Έχω δίπλα μου την Κάλλη Λέκα που ήρθε έτσι να με συντροφεύσει για λίγο. Καλησπέρα, Κάλλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για πες μου, διάβασα αυτή την ιστορία με τους hackers και πραγματικά τρελάθηκα. Τι ακριβώς έγινε?
1: Ένα φάνταστο.
0: Αυτό είναι ζημιά. Κινηματογραφικό, κανονικά δηλαδή.
1: Έκαναν κυβερνοεπίθεση λοιπόν σε ψυγεία, σε εκατοντάδες σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Κυρίως στη Γαλλία, αλλά και στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Ουσιαστικά τι κάνανε? Τα ψυγεία εκεί έχουν ένα λογισμικό από μια δανέζικη εταιρεία, η οποία ρυθμίζει τις καταψύξεις. Δηλαδή μπορείς από μακριά να ρυθμίσεις το βαθμό που τις καταψύξεις. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνεται, ναι, μια ελαφριά απόψυξη. Γίνεται μια ελαφρά απόψυξη, ανεβαίνουν λίγο οι βαθμοί, έτσι ώστε να διατηρούνται κάπως τα τρόφιμα να είναι πιο φρέσκα, ναι, να το πούμε, να μην είναι παγωμένα. Αυτό λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες, από τους μείον 20 που ήταν ή μείον 15, πήγαν στους συν 50.
0: Του συν 50.
1: Συν 50. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σαν να βρίσκονταν στην έρημο, δηλαδή, στην έρημο Σαχάρα.
1: Σε ένα ψυγείο παγωτών. Είχε πάει 25,6. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν χιλιάδες τρόφιμα. Μιλάμε για ζημιά εκατομμυρίων. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Αλσατία, κάποια σούπερ μάρκετ, η ζημιά είναι στα γύρω στα 300.000 ευρώ. Αναγκάστηκαν να πετάξουν απίστευτες ποσότητες προϊόντων. Δεν το καταλάβανε. Όταν οι εργαζόμενοι πήγαν στα σούπερ μάρκετ το πρωί της Δευτέρας, ένιωσαν ένα μεγάλο κύμα ζέστης ανοίγοντας το κατάστημα, και σε κάποιες περιπτώσεις είχαν εκδηλωθεί και μικρές φωτιές. Και ανακαλύπτουν ότι έγραφε 50 βαθμούς Κελσίου μέσα στα ψυγεία.
0: Γιατί το κάνανε αυτό? Τι ήταν αυτό, διαμαρτυρία? Τι ήταν, στείλανε καμιά προκήρυξη, κάτι?
1: Ακόμα δεν έχουμε πληροφόρηση ποιος το έκανε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: φαίνεται κατάφερε να ενεργοποιήσουν από τη νύχτα εξ αποστάσεων την αναγκαστική απόψυξη των ψυγείων και καταψυχτών. Σε περισσότερα από 400 σούπερ μάρκετ
0: της Γαλλίας,
1: το Intermarché, το Netto, το Carrefour σε πολλές περιπτώσεις.
0: Όπου και η καταστροφή θα είναι πολύ μεγάλη.
1: Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι το κάνανε. Η ίδια η εταιρεία η Δανέζικη λέει ότι στα περισσότερα που έγινε αυτό ήταν καταψύξεις που είχαν παλαιότερο λογισμικό και έτσι, έτσι καταφέρανε να το παραβιάσουν χωρίς να δοθούν να χτυπήσει συναγερμός, να το πούμε απλά. Μάλιστα. Και να ειδοποιηθεί η εταιρεία. Λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτοί που έχουν αυτές τις καταψύξεις ότι πρέπει να ενημερώνουν το λογισμικό για να αποφεύγονται τέτοια γεγονότα.
0: Αν το κάνανε με τόση ευκολία σε τόσα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, φαντάζομαι μπορούν να το κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα, έτσι.
1: Βέβαια. Όπου υπάρχει αυτό το remote, δηλαδή εξ αποστάσεως ενεργοποίηση της κατάψυξης και της απόψυξης, συμβαίνει. Στο Βέλγιο, ας πούμε, είναι μια εταιρεία που η Delhaize, ο οποίο βλέπουμε και στο Βασιλόπουλο, το Carrefour, το Monoprix.
0: Μάλιστα, χτυπάνε αλυσίδες από τις
1: αλυσίδες σούπερ μάρκετ και
0: θέλουν να κάνουν ζημιά
1: στο 4%, 5% της Carrefour, ας πούμε, σε όλη τη Γαλλία επηρεάστηκαν τα καταστήματα.
0: Τι να πω, να δούμε τι θα βγει. Εγώ περιμένω να κάνουν κάποια ανακοίνωση για να δούμε ποιοι κρύβονται από πίσω.
1: Φυσικά αυτό. Τώρα βέβαια υπάρχει βέβαια η υποψία, ο πρώτος ένοχος που πάνε να δείξουν κάθε φορά που γίνονται κυβερνοεπιθέσεις στο τελευταίο διάστημα, όπως τα αεροδρόμια, είναι ο δάκτυλος της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν έχει αποδειχτεί.
0: Καλά. Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Σε ευχαριστώ, Κάλλη μου. Ευχαριστώ. Έχεις βάρδια μέχρι τις 4, νομίζω. 5. Πω. Θα κάνεις παρέα στο Γιάννη Ευθυμίου εδώ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι, μαζί, χέρι-χέρι. Ένα στην τηλεόραση και άλλο στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Γιάννη Πάριο.

0: Λοιπόν, την αγαπούσα παραδέχομαι, μια κλασική ερωτική μπαλάντα του Πάριου. Το 76 βγήκε σε μουσική Ζακ Ιακωβίδη και στίχους Πυθαγόρα. Ήταν στο δίσκο το «Τώρα πια» του Πάριου, που της Μήνος είναι ίσως από τους πιο... Για πολλούς είναι ο κορυφαίος δίσκος του Πάριου, το «Τώρα πια». Πούλησε περισσότερα από 240.000 αντίτυπα. Ας σας πω μόνο μερικά από τα κομμάτια που έχει μέσα. «Κι αν γελάω είναι ψέμα», «Συμβιβασμούς δεν κάνω», «Άντε στην υγειά της», «Τώρα πια», «Το ομώνυμο», «Το ηλιοβασίλεμα», «Το την αγαπούσα παραδέχομαι», «Με ποιον θα πας». Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Όλα αυτά είναι τεράστιες επιτυχίες. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος φυσικά. Ήταν πραγματικά από τους ωραιότερους δίσκους του Πάριου και ωραιότερους δίσκους της δεκαετίας του 70 και γενικότερα του ελληνικού πενταγράμμου, έτσι, να μην το περιορίζουμε μόνο στη δεκαετία του 70. Ο Γιάννης Ευθυμίου ήρθε ήδη στο στούντιο και παίρνει τη θέση του εδώ. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλημέρα, μάλλον. Θέλεις να ακούς καλημέρα εσύ.
1: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Την αγαπούς. Το όνομα Ευαγγελία Κοσμίδου σου λέει κάτι?
0: Η αγαπημένη μου.
1: Λίτσα το λέει Διαμάντη. Μόνη της. Τη ρωτάω, το λέει μόνη της.
0: Το λέει. Έχεις τη συνέντευξη της Δευτερίου?
1: Όλες τις συνέντευξεις έχω. Η συγκεκριμένη είναι από το 89.
0: Ο Ευθυμίου κάνει ό,τι μπορεί για να με κρατήσει παραπάνω, έτσι. Καταλάβατε. Αχ, τι έχουμε πάθει. Τι να κάνω, δεν μπορώ να πω όχι.
1: Λοιπόν, ναι, τραβάτε με και ας κλαίω.
0: Μου στέλνει ο Βαγγέλης από το Αγρίνιο. Καλημέρα, λέει. Όντως ξεχωριστή εκπομπή με σπάνιες πληροφορίες από πασίγνωστα τραγούδια. Είμαι 60, μεγάλωσα με 45. Είχα πειρατικά στα μεσαία και μετά στα FM.
1: Μια χαρά τον βρίσκω.
0: Ακόμα αυτό κάνω, αλλά με μηχανάκια που τα λένε computers. Ηχολήπτη σε περιφερειακό ραδιόφωνο. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα.
1: Σημεία των καιρών, τι Αγρίνιο. Να κάνουμε.
0: Το Αγρίνιο ήταν ο πατέρας μου, εμένα.
1: Τι?
0: Από το Αγρίνιο ήταν ο πατέρας μου.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, εγώ γεννήθηκα στην Άρτα και.
1: Τι έκανε στην Άρτα? Που είχε ο πατέρας σου?
0: Σερσέλα Φαμ.
1: Α, κατάλαβα. Ερωτικός μετανάστης.
0: Ερωτικός μετανάστης. Λοιπόν. Αγαπώ πολύ τα Λούμπεν, λέει. Είμαι και Λούμπεν, λέει η Μίνα. Ωραία, πολύ ωραίο. Θα το έχουμε υπόψη μας για να παίξουμε κι άλλα στη συνέχεια. Και σου υποσχέθηκα ότι θα παίξω και τη συμπόρια κανενός, αλλά με το Χατζη Αντωνή, όχι με τα παιδιά από την Πάτρα. Το original δηλαδή. Πάμε, συνεχίζουμε. Α, έχουμε σποτάκι, Παναγιώτη. Ρίξε το σποτάκι, ναι.
2: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου, ερμήνευσε η Μαρινέλα. Εδώ πάλι ο Ιγνατιάδης υπέγραψε τη μουσική του τραγουδιού, πάλι η ενορχήστρωση τον πρόδωσε. Είπαμε, ο Ιγνατιάδης ήταν πραγματικά μαέστρος και θεωρητικά και πρακτικά μαέστρος, κανονικός δηλαδή, και ουσιαστικά και αυτό που λέμε μεταφορικά μαέστρος. Ήξερε πολύ μουσική ο Ιγνατιάδης, πάρα πολύ μουσική. Τους στίχους τους έγραψε ο Κουφιανάκης, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 79. Λέγε, Γιάννη.
1: Τι να πω.
0: Τίποτα.
1: Α, δεν σου είπα προηγουμένως ότι λοιπόν, μίλησα με την κόρη της Βάνου, την Αθηνά Τριγοπούλου. Θέλει να έρθει η γυναίκα, αλλά είναι αργά. Και μου είπε να το γράψουμε. Τώρα δεν ξέρω, μήπως την κάνουμε τηλεφωνική. Την...
0: Και σταθερό τηλέφωνο.
1: Έχει,
0: να
1: έχει.
0: Από σταθερό θα τη βγάλουμε και θα μια χαρά θα είναι.
1: Και
0: αν τέλος, ξενυχτήσει ένα βράδυ.
1: Θα ξενυχτήσει. Το σπίτι μπορεί να ξενυχτήσει. Απλά έχει μικρό παιδί και δεν μπορεί να τα αφήσει. Γι' αυτό είναι το θέμα.
0: Θα έρθει μια μέρα και εσύ λίγο νωρίτερα, όπως έρχεσαι δηλαδή, και θα τη βγάλουμε στο τέλος της δικής μου και στην αρχή της δικής σου εκπομπής.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Έλα.
1: Και όπως και πέρυσι κάπου στη Νέα Χαλκιδόνα, δεν ξέρω που είναι, δεν θυμάμαι που είναι, το είδα γραμμένο, ξεκινάνε να κάνουν αφιέρωμα Βοσκόπουλος και Βάνου, και τη Βάνου τραγουδάει η Αθηνά κάθε Σάββατο βράδυ.
0: Τώρα να δούμε πώς τραγουδάει. Είμαι περίεργος πάντως.
1: Εντάξει, κοίτα. Η γυναίκα καθηγήτρια αγγλικών είναι. Απλά το.
0: Άκου να δεις.
1: Απλά λίγο, το προσπαθεί.
0: Λίγο το μέταλλο.
1: Το ηχόχρωμα.
0: Το ηχόχρωμα μπορεί να θυμίζει λιγάκι. Αλλά τώρα να το πιάσει, δεν το πιάνει.
1: Τώρα εντάξει, τώρα ψάχνεις για εσύ γωνία στο
0: δεκάρι. Όχι.
1: Το ξανάπαμε και χθες. Ποιος γιος ή κόρη από τους μεγάλους, τους γνωστούς έφτασε.
0: Μόλις έφτασα στο σπίτι, σε πληροφορώ ότι χθες μόλις έφτασα στο σπίτι, γύρω στις 2.30 ώρα πήρα ένα μήνυμα στο Messenger. Θα σου το δείξω τώρα. Από κάποια. Και ήθελα να το διαβάσω σήμερα και το ξέχασα. Καλά που μου το θύμισες. Μου λέει ακριβώς αυτό που είπαμε, που λέγαμε. Μου λέει υπάρχει ένας γιος, μου λέει, που ξεπέρασε τον πατέρα, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας.
1: Άλλο αυτό. άλλο είδος. Ο πατέρας, άλλο είδος ο γιος. Ο Ενρίκε δεν ήταν Χούλιο, δηλαδή.
0: Καλά, και αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση, δηλαδή. Δεν ξέρω αν τον ξεπέρασε. Απλώς έγινε πιο γνωστός και πιο μάζεψε περισσότερους θαυμαστές. Δεν ξέρω όμως.
1: Με διαφορετικό τρόπο. Ένας χόρευε, ναι. Ο ένας έκανε performing και ο άλλος τραγουδούσε.
0: Σωστό.
1: Να χρησιμοποιήσω τον ξενικό όρο.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε, Παναγιώτη, για βάλε παρακάτω τι έχω.

0: καψουροτράγουδα, να το πω έτσι με, πραγματικά, με τη μοναδική ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη από το 1974. Μουσική Γιώργος Κατσαρός, στίχη ο αγαπημένος μου Πυθαγόρας. Πυθαγόρας Παπασταματίου, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μεγάλη μορφή, μεγάλη μορφή ο Πυθαγόρας. Έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Πυθαγόρα. Πυθαγόρος ο στιχουργός, ο Πυθαγόρας ο θεατρικός συγγραφέας, ο Πυθαγόρας ο άνθρωπος, ο ηθοποιός. Αν θέλετε να δείτε ποιος ήταν ο Πυθαγόρας, αν παίξει κάποια φορά την ταινία «Ο Παράς και ο Φουκαράς», αυτό που η πρώτη ταινία ήταν η Σάντα Τσικίτα του Σακελάριου με τον Λογοθετίδη. Το ξαναγύρισε λίγο χρόνια αργότερα ο Χατζηχρήστος, «Παράς και ο Φουκαράς», και ο Πυθαγόρας έπαιζε ένα μικρό ρόλο, ήταν το δεξί χέρι του ξαδερφού του Χατζηχρήστου, που πήγε να του ζητήσει λεφτά, του Φαγκρή, του Μπάμπη του Φαγκρή. Ενώ ο Χατζηχρήστος ήταν ο άλλος που είχε ανάγκη, γιατί ήταν πανφτωχος και τέλος πάντων παντρεύτηκε την Αργεντινή Αργεντίνα χορεύτρια. Στο πρώτο έργο ήταν η Ήλια Λιβικού, στο δεύτερο έργο ήταν η Μάρθα Καραγιάννη. Γιατί τα από αυτά τώρα? Α, για τον Πυθαγόρα. Αν θέλετε να το γνωρίσετε λοιπόν πως ήταν φατσικά, να δείτε αυτή την ταινία, να την παρακολουθήσετε, να δείτε, θα εμφανίζεται σε 2-3 σκηνές και πολλοί λένε ότι είχε συνδράμει και στο σενάριο, στο remake, στην επανεκτέλεση δηλαδή εκείνης της ταινίας.
1: Το πείραξε.
0: Το πείραξε λιγάκι, ναι.
1: Κοίταξε, συγκαταλέγεται στους 5 μεγάλους στιχουργούς της Ελλάδος ο Πυθαγόρας, μαζί με την Ευτυχία, τη Σότια, τον Παπαδόπουλο, τον Λευτέρη και το...
0: Βάζει και το Βίρυβο, έτσι.
1: Βεβαίως, ο Μπαρμπακότσος ήταν μέγας μάγκας. Είχα πάει σπίτι του και στο παλιό Φάλιρο και τον έγραψα.
0: Μάλιστα.
1: Να, αυτό που με ρώτησες, τραγουδώντας Τόλι Βοσκόπουλο και Τζένι Βάνου και άλλα μεγάλα λαϊκά τραγούδια.
0: Από τις 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο.
1: Είναι, να δούμε πού είναι, δεν γράφει, γράφει, αλλά ποιος ξέρει τώρα, θα λέει παρακάτω.
0: Καλά, θα το βρούμε.
1: Κάπου είναι στη Λεωφόρο Δεκελίας.
0: Βλέπω εκεί στη Νέα Χαλκιδόνα, πάνω στη Λεωφόρο Δεκελίας. Ναι. Ας μην πούμε και το όνομα, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι κάνουμε διαφήμιση.
1: Όχι, γιατί να...
0: Δεν το ξέρουμε το μαγαζί.
1: Ούτε εγώ πρώτη φορά τα άκουσα.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ήξερα ότι το γρατσουνάει, αλλά γιατί ήξερα ότι είναι και καθηγήτρια αγγλικών.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε μια Τζένι Βάνου, μιας και μιλάμε για αυτή.

0: Το «Σ' αγαπώ» λοιπόν το είπε η Τζένι Βάνου, σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη και στίχους του Νίκου Φόσκολου. Γιατί αυτό το τραγούδι ακούστηκε πρώτη φορά στην κινηματογραφική ταινία της Φίνος Φίλμη Λεωφόρος του Μίσους, έτσι, το 68, που το σενάριο και τη σκηνοθεσία την έκανε ο Φόσκολος. Καζάκος πρωταγωνιστής, Μέρη Χρονοπούλου, Γαλανός.
1: Η καλύτερη του ταινία, θέλω να πιστεύω εγώ,
0: του Φόσκολου, λες?
1: Του Φόσκολου. Ναι. Ήταν το κονσέρτο για Πολυβόλα.
0: Α, ωραία ταινία. Καλά, ο Φόσκολος ήταν μανούλα.
1: Εντάξει.
0: Πόσες ταινίες για τον Κούρκουλο, για τον Καζάκο, για το
1: Το
0: Φούντα.
1: Αίμα βάφτηκε κόκκινο.
0: Το αίμα βάφτηκε. Όχι, δεν ήταν του.
1: Δεν δικό
0: το,
1: όχι,
0: ήταν του Γεωργιάδη το
1: αίμα. Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Έχεις μηνύματα. Αλέξανδρε, φίλοι μας και στους συνεργάτες σου, χαίρετε, καλή εκπομπή. Με τις τραγουδάρες σου αναμένουμε, λέει, ισχυρές βροχές που ελπίζουν να μην γίνουν ζημιές, όπως Γιάννης από τη Λιβαδιά. Θυμόμαστε και τον Κώστα Καφάση, ύμνος, δεν μπορώ να το πω, δεν βλέπω το παρακάτω.
0: Ναι. Ποιος το έχει στείλει?
1: Γιάννης, δεν ξέρω αν πρέπει να πω και το επίθετο.
0: Όχι, εντάξει.
1: Γιάννης από τη Λιβαδιά.
0: Ωραία, ο Γιάννης, ναι, ο φίλος μας από τη Λιβαδιά. Ο Βαγγέλης λέει δεν τον ξεπέρασε στη φωνή για τον Ιγκλέσιας, προφανώς θα λέει. Όπως είπατε, έκανε άλλο πράγμα, μια άλλη εποχή και έγινε πιο εμπορικός. Ο Ενρίκε με τον Χούλιο, ο γιος με τον πατέρα. Διάβασες αυτή την ιστορία με τον εκστρατιωτικό γιατρό που.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εντάξει, έχουμε ξεφύγει τελείως.
0: Το λέω με επιφύλαξη, γιατί δεν μπορούμε να την καταδικάσουμε. Απλώς
1: έχει
0: σχηματιστεί δικογραφία και λέει ότι ο γιατρός έχει
1: βίντεο
0: από κάμερα ασφαλείας. Τι έγινε δηλαδή? Τον δηλητηρίαζε αργά και μεθοδικά με ατροπίνη. Αυτό αποτυπώνει το βίντεο στην κάμερα ασφαλείας.
1: Άκου τώρα, ατροπίνη.
0: Πρόσεξε. Διαβάζω τώρα αυτό που βλέπω, έτσι. Μεταφέρω αυτό που διαβάζω.
1: Την είδηση.
0: Η είδηση, λοιπόν. Τι έγινε? Εμφάνισε τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα, λέει, το περασμένο Φεβρουάριο. Οπότε και το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση μετά από γεύματα, χωρίς να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού του. Από τότε παρουσίασε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, ξηροστομία, μυδρίαση, ταχυκαρδία και ψευδαισθήσεις.
1: Γιατρός ήταν, δεν την πήρε χαμπάρι?
0: Η αποκάλυψη ήρθε πριν από 2 μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο γιατρός ζήτησε το βιντεολειπτικό υλικό του καταστήματος και είδε τη 49χρονη γυναίκα του να του προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.
1: Ρε και έξω.
0: Έξω. Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του. Το απόγευμα της Κυριακής, χθες δηλαδή, προχθές, η κάμερα κατέγραψε τη 49χρονα τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ειδοποίησε την αστυνομία.
1: Πού την πήρε την ατροπίνη?
0: Έλαντε.
1: Είναι σε κάποια φάρμακα μέσα.
0: Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία, λέει, που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Αλλά μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της είναι αντιμετώπιση επικίνδυνα καρδιακού ρυθμού, καθώς μπορεί να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς. Χρησιμοποιείται αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Όπως αυτές από φυτοφάρμακα κτλ. Φαντάζομαι όμως ότι όταν σε υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, σύγχυση, υποθερμία και σοβαρή δηλητηρίαση. Αν την παίρνεις δηλαδή ανεξέλεγκτα, έτσι. Δηλαδή να την πάρεις μια φορά μπορεί να σε σώσει. Αν την παίρνεις όμως συνέχεια και συστηματικά, μπορεί να σε πεθάνει.
1: Θυμάμαι ότι κάποτε που είχα προβλήματα με αιμετούς και τέτοια, υπήρχε ένα φάρμακο σταγόνες, το λεγόμενο νοβοτροπίν, είχε ατροπίνη μέσα.
0: Ναι, το λέει και η λέξη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δηλαδή μη χειρότερα, ας πούμε. Δεν μπορώ να. Η Γεωργία από το Εγάλεο λέει respect, μαγική βραδιά. Σε ευχαριστώ, Γεωργία μου. Η Μίνα κάτι γράφει, δεν θα περιμένω. Λέει, γύρισες, λέει, όμορφα να μας πεις καληνύχτα με.
1: Με τι?
0: Με μελωδικό τρόπο, μας βάζεις για ύπνο σιγά σιγά, λέει, με μελωδικά, το δέχομαι.
1: Τους αναγνωρίζεις.
0: Η Τζένι Βάνο έκανε δουλειά.
1: Τζένι πάντα έκανε δουλειά.
0: Ο Γιάννης στέλνει αγάπη και αίμα, λέει, ταινία με Καζάκο.
1: Έτσι,
0: και
1: μπράβο.
0: Καρέζη. Στην Κοπαίδα τα γυρίσματα. Ναι, με τα άλογα εκεί πέρα, καβαλαρέι.
1: Θεσσαλία.
0: Ήταν δύο φατρίες.
1: Θέλουν να δείχνουν
0: δύο οικογένειες, ναι, με μίσος η μία με την άλλη. Τέλος πάντων.
1: Έπαιζε και ο Βόγλης, μου φαίνεται, ή κάνω λάθος.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν έπαιζε ο Βόγλης. Έπαιζε ο Κομνηνός.
1: Α, ναι, Λάκης
0: Κομνηνός.
1: Ο Λάκης.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε χρόνο για ένα ακόμα τραγούδι. Έχουμε. Έτσι,
1: για άλλα δύο.
0: Για δύο ακόμα. Ας πάμε στο πρώτο.

0: Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή. Τραγουδάρα του Βοσκόπουλου από το 71.
1: Μόνο αυτό.
0: Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Μαλίδης, ένας όχι και πολύ γνωστός συνθέτης. Ταβέρνα είχε και έγραφε και μουσική. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στη Σαλαμίνα ή στην Ελευσίνα ή στη Σαλαμίνα. Μπερδεύομαι, δεν είμαι σίγουρος. Να μην το διακινδυνεύσω και δεν ισχύει κάτι από τα δύο.
1: Εμέσως πλην σαφώς την εκπομπή την κάνεις σαν σήμερα, να έχεις υπόψη σου. Ραδιοφωνικό σαν σήμερα.
0: Το αίμα νερό δεν γίνεται. Και τους στίχους τους έγραψε πάλι ο Πυθαγόρας, έτσι. Έχω μια αδυναμία. Σου η αδυναμία μου στις ερμηνείες είναι στη Διαμάντη και στους στίχους είναι στο Πυθαγόρας.

0: Πυθαγόρα, δεν το κρύβω, το έχω πει δημόσια.
1: Κοιτάξτε, τεράστιος στιχουργός, το έχουμε ξαναπεί. Καθένας στο είδος του, διαφορετικό τρόπο γραψίματος.
0: Η ταινία πάντως είχε σπάσει ταμεία τότε. Ήταν ο Βοσκόπουλος φτωχός εργάτης που καταδικάζεται άδικα για μια κλοπή. Μετά αποφυλακίζεται και γίνεται διάσημος και επιτυχημένος τραγουδιστής. Σκηνοθεσία Οδυσσέας Κοστελέτος. Αυτός σκηνοθετούσε τα έργα του Βοσκόπουλου, τις ταινίες τότε. Στην ταινία έπαιζαν ο Βοσκόπουλος, η Ερήμου.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Ωραία γυναίκα, έτσι. Ο Διανέλος, παίξε 200 ταινίες ο Διανέλος. Όποια ταινία παλιά και να υπήρχε, έβλεπε στο Διανέλο μέσα σε ένα μικρό ρόλο.
1: Έκανε δεύτερους ρόλους,
0: ναι,
1: αλλά...
0: Ναι, πάντοτε. Αυτή η δεύτερη ρόλη ήταν που τον χαρακτηρίζει.
1: Τον πατέρα, το βοηθό, το...
0: Έτσι, ναι. έτσι. Λοιπόν, ας παίξουμε και ένα τελευταίο για να κλείσουμε αυτή την ώρα και να κάτσει καθ' ολοκληρία εδώ στα μικρόφωνα.
1: Μήπως ο Γιάννης Ευθυμίου. Μήπως ενοχλώ που έρχομαι νωρίτερα.
0: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα.
1: Σταυρούλια, δεν σε ρωτήσαμε.
0: Παναγιώτη Σταυρούλια ήταν.
1: Άμα δεν σ' αρέσει, να μην ξανακάνεις βράδυ.
0: Ο σταθμάρχης μας σήμερα και θα συνεχίσει να είναι. Όχι σταθμάρχης, θα είναι ο Ιχνηλάτης στα λαϊκά μονοπάτια. Βάλε και το τελευταίο, Παναγιώτη.
1: Pathfinder.

Μα πως είναι δυνατόν η φωνή του Δημήτρη Κοντολάζου σε αυτό το εξαιρετικό λαϊκό τραγούδι του 84 που συμπεριλήφθηκε στον αυτό το φοβερό δίσκο «Όλα τα δώσα για σένα», ήταν το άλμπουμ. Μουσική και Αλέκος Χρυσοβέργης και στίχη Σπύρους Γιατράς, το δίδυμο δηλαδή που υπέγραψε όλα τα κομμάτια του συγκεκριμένου άλμπουμ, που είχε το ομώνυμο τραγούδι, το «Όλα τα δώσα για σένα», το «Λίγο λίγο σε συνήθισα». Είχε πολλά ωραία τραγούδια, πραγματικά υπέροχος δίσκος. Και αυτοί οι δύο γράψανε τεράστιες επιτυχίες, όχι μόνο για τον Κοντολάζο. Είχε πολλά ωραία τραγούδια, πραγματικά υπέροχος δίσκος. Και αυτοί οι δύο γράψανε τεράστιες επιτυχίες, όχι μόνο για

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας-Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση του πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Με την ακρίβεια να κυριαρχεί στις ανησυχίες των Αμερικανών, τον πόλεμο στο Ιράν να επιβαρύνει τις τιμές της ενέργειας και την ανακοινωθήσα συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ να προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία 3 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υπερασπίστηκε χθες την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 εκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς όμως να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Αναποφάσιστος για το αν θα επέμβει συνδράμοντας στη Σαουδική Αραβία, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Αξιωματούχος των Φιλοϊρανών Ανταρτών, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβαση στον πόλεμο της Ιεμένης. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των αυριανών κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και των παρεμβάσεων για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόριζε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί περιοχές του Ρεθύμνου που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίνη τρεις προφυλακισθέντες, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο

0: Υπουργείου Οικονομικών. Οι φοιτητές διεκδικούν μέτρα για τα ενίκια, τη σύντηση, τις μετακινήσεις και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων. Προγραμματίζουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, πραγματοποιώντας παράλληλα συναυλίες. Στη Γαλλία, μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις, με τους μαθητές να καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα. Στο γειτονικό Βέλγιο, οι εργαζόμενοι προκήρυξαν γενική απεργία παραλύοντας τη χώρα, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για το στεγαστικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγια έως 8 μποφόρ. Από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα, τι έχουμε σήμερα, Τρίτης, 13 του μηνός. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Θα κάτσεις κάτω? Λοιπόν, ωραία, εντάξει, άντε καλή ξεκούραση. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας, ήλιο μου σε παρακαλώ. Τι να διαβάσουμε καμιά αφιέρωση, τι λέει? Καλημέρα Γιάννη στην παρέα μας, αφιέρωση στο κουμπαράκι σου και περαστικά του. Δεν έχει κάτι ο Στέλιος, έκανε μια ψιλοεπέμβαση στη Χολή, λαπαροσκοπική δηλαδή, μπαμ μπαμ, και βγήκε. Εγώ βέβαια παραξενεύτηκα, γιατί τον είδα, ανέβασε μια φωτογραφία με ένα γιατρό και λέω αμάν τι έγινε. Εν τω μεταξύ ο Στέλιος για να σηκώσει τηλέφωνο είναι, πρέπει να γίνει λιτανία, πρέπει να πάρουμε, δεν τα σηκώνει τα τηλέφωνα, μάλλον δεν τα πιάνει τα τηλέφωνα καθόλου, το έχει κουσούρι. Τέλος πάντων, πήρα ένα αγγυλό άλλο κουμπάρο. Ο Στέλιος έχει τρεις κουμπάρους, εμένα, τον Δημήτρη τον Μπατζιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο τρίτος, έχει βαφτίσει τα τρία αγόρια. Και πήρα λοιπόν τον Τιμπάτζιο, τον Μπατζιά, και του λέω τι έπαθω άλλος ρε. Έλα εντάξει, αυτοί ήταν και συμμαθητές, παιδικοί φίλοι και συμμαθητές. Λοιπόν, και βρίσκονται και πιο πολύ, ας πούμε. Μου λέει τίποτα, δεν έκανε μια επέμβαση, έκανε ένα ψηλά. Τέλος πάντων, καλά να είναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους που ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και πάμε να ακούσουμε και μια χαρούλα τώρα.

απίστευτη ερμηνεία. Απίστευτη ερμηνεία. 1984, μέσα από τον Εμφύλιο Έρωτα. Παιδιά, Πάριος, στίχη μουσική, στίχη Γιάννης Πάριος, μουσική βέβαια, Χρήστος Νικολόπουλος, κλασικά, εικονογραφημένα. Απίστευτη ερμηνεία. Και μια και μιλάμε για Πάριο, πάμε να τον ακούσουμε και τον ίδιο, να μας λέει θλιβερό τοπίο.

Ο Παντελής από τα Εξάρχεια μου λέει καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι, ελπίζω να είναι κάποιο σχετικό καψουρο τράγουδο, σε όλη τη ράδιο παρέα. Φίλε μας Γιάννη λέει καλημέρα, ξεκίνησε το μεγάλο τρίωρο ταξίδι στη μουσική. Καλή εκπομπή αφιερωμένη σε εσάς και στους ακροατές μας. Γιάννης από Λιβαδιά. Να σε καλά φίλε μου. Το επόμενο είναι ένα κομμάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν είναι και από τα πολύ γνωστά ή από τις πολύ γνωστές η Έλενα Γιαννακάκη, αλλά ο στίχος τσακίζει κόκαλα. Για μένα ποιος?

0: Άντε πάμε και μέχρι το Σταυρούλια, κάντε για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Νικόπολης Γερμανίδης λοιπόν, ο μεγάλος, και Νίκος Πάνος. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Για πάμε.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Και εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Λίτσα Διαμάντη, Μάχης Χριστοδουλόπουλος βέβαια. Χαμός με αυτό το τραγούδι. Όταν ήταν εδώ στην Εράιδα στην Αθήνα γινόταν πόλεμος.

0: Λοιπόν, υποσχέθηκα στον Αλέξανδρο ότι θα βάλω τη συνέντευξη της Διαμάντη να την ακούσουμε όλοι μαζί. Σήμερα το απόγευμα, μάλλον το πρωί, είχαμε έτσι ένα πεντάωρο μέχρι να τη φέρω στα ίσια της. Και τι εννοώ, όλες οι εκπομπές και οι συνεντεύξεις είναι γραμμένες σε κασέτες. Λοιπόν, το να μεταφερθεί η κασέτα σε ψηφιακή κατάσταση πρέπει να είναι καταρχήν real time. Μετά με τον Άγιο Wavelab πρέπει να βγάλουμε τα τραγούδια, να μαζέψουμε τη συνέντευξη, να βγάλουμε τα στραβά και τα κακό κείμενα και να την φτιάξουμε. Λοιπόν, αυτό και κάποια άλλα πραγματάκια που είχα να κάνω μου φάγε ένα πεντάωρο. Λοιπόν, αλλά του είχα υποσχεθεί ότι θα του υφέρω τη συνέντευξη. Είναι παρμένη το 1989 στην Εράιδα της Θεσσαλονίκης, πρωτοχρονιά, δηλαδή 37 χρόνια πίσω. Η Δελίτσα σήμερα είναι 77-78 χρόνων, 4 Απριλίου του 49 στο Κολονό γεννημένη. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη, μην λέω πολλά και θα επιστρέψουμε.
1: Καλημέρα, Λίτσα Διαμάντη.
2: Καλημέρα σας.
1: Βρισκόμαστε στην Εράιδα στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε με τη Λίτσα. Πες μου για το πρώτο σου ξεκίνημα όταν ήσουν 12 ετών με το ακορντεόν στην πλάτη, στην ταβέρνα στην Καλλιθέα του Μπαρμπαδήμου. Πες μου για το πρώτο σου ξεκίνημα στην δουλειά.
2: Καταρχήν θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Και θα τα ξαναπώ για δεύτερη φορά δηλαδή. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν ήμουν 12, ήμουν 13 και δεν έπαιζα ακορντεόν. Στο Παρπαδί μου ήταν ρεστοράν και έτρωγα τα μεσημέρια πολλές φορές εκεί και το βράδυ καμιά φορά που είχε ορχήστρα ανέβαινα και έλεγα κανένα τραγουδάκι. Αλλά ακορντεόν πρωτοέπαιξα με ένα περιοδεύοντα θείας όπου πηγαίνανε τότε δημοτικούς στα πανηγύρια και έπαιζα εγώ τα λαϊκό δημοτικά τότε και ήταν ένα ξεκίνημα για μένα. Κουραζόμουν βέβαια γιατί αρχίζαμε από τις 9 μέχρι τις 6 το πρωί και πλήγιαζε η πλάτη μου από τις τυράντες. Αλλά μ' άρεσε τόσο πολύ η δουλειά μου που κάθε πόνος ήταν λίγος.
1: Σίγουρα γιατί ο Βούλγαρης, ο τότε μουσικός πιστεύω θα τον θυμάσαι, φώναξε αυτό το πιτσιρίκι θα γίνει ένα διαμάντι. Και πιστεύω ότι από εκεί έμεινε και το όνομα, γιατί αυτό, διαμάντι δεν πρέπει να είναι το κανονικό.
2: Αυτό έγινε όταν πήγα και έκανα ακρόαση στην εταιρεία που ήδη υπάρχω ακόμα. Είμαι σε όλη τη διαδρομή της καριέρας μου στην ίδια εταιρεία. Και έκανα ακρόαση και ήταν τότε ο Βούλγαρης και ήταν και ο Μπάμπης ο Μπακάλης ο συνθέτης. Και ο Βούλγαρης μου έδωσε αυτό το όνομα. Το πραγματικό μου είναι Ευαγγελία Κοσμίδου.
1: Πες μου πόσους δίσκους, πόσα LP έχεις κάνει.
2: Μεγάλους δίσκους έχω κάνει γύρω στους 18-19, αλλά έχω και άλλους τόσους περίπου που είμαι σε συμμετοχή με άλλους συναδέλφους.
1: Ποιο τραγούδι σου έγινε πρώτο σου ψε εκείνη την εποχή, θυμάσαι?
2: Το πρώτο ήταν και το βάπτισμα που λένε και σταθμό στην καριέρα μου, ήταν το τραγούδι Συννεφιές. Μετά από πάρα πολλά σεκόντα που έκανα στην εταιρεία, γιατί η φωνή μου ήταν παιδική και δεν θέλω να μου εμπιστευτούν τραγούδι σόλο και έκανα σεκόντα. Και επειδή είχα ταλέντο στα σεκόντα, γιατί αυτό δεν διδάσκεται. Διδάσκεται, αλλά όχι στο βαθμό που να τα παίρνεις αμέσως και να. Γιατί πρέπει και η χρειά με τον τραγουδιστή που τραγουδάς να αφομοιώνεται και να ταιριάζει και στα σεκόντα. Και έχω κάνει γύρω στα 560 σεκόντα σε δίσκους. Σχεδόν στους πιο πολλούς καλλιτέχνες. Και φύγαμε λίγο από το θέμα, αλλά επειδή ήθελα να κάνω μια πλήρη ενημέρωση. Ξεκίνησα με το τραγούδι Συννεφιές, το οποίο το τραγουδάω ακόμα και έμεινε και σταθμό στην καριέρα μου.
1: Δηλαδή αυτό το τραγούδι είναι αυτό το οποίο αγαπάς και πιο πολύ από όλα αυτά τα τραγούδια?
2: Συνήθως σαν πρώτο το αγαπάς πολύ. Όλα μου τα τραγούδια τα αγαπάω, γιατί δεν σου κρύβω ότι κάνω επιλογή εγώ μαζί με τον παραγωγό μου, αλλά εάν ένα τραγούδι δεν μου αρέσει, δεν θα το πω. Παλιά βέβαια ήμουν υποχρεωμένη για να πάρω ένα καλό τραγούδι, έπρεπε να πάρω και 2-3 που δεν μου άρεσαν. Αλλά έχω τώρα κάτι χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια που κάνω επιλογή, καθαρός μόνο εγώ.
1: Πες μου τις πιο ευχάριστες στιγμές της καριέρας σου ή της ζωής σου, αν θέλεις να μου τις περιγράψεις για τους ακροατές της Λαμίας.
2: Οι πιο ευχάριστες στιγμές είναι πολλές, δεν μπορώ να τις πω. Όπως και οι δυσάρεστες. Όπως και όλοι οι άνθρωποι, έτσι και εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε άνθρωποι βέβαια. Η δουλειά μας είναι λίγο σκληρή και κάθε βράδυ πρέπει, αν είσαι ευσυνείδητος, πρέπει να δίνεις εξετάσεις στον κόσμο, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά να σε ακούσει. Ο κόσμος έχει απέτηση οπωσδήποτε να ευχαριστηθεί και να περάσει καλά. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να τους ευχαριστήσεις όλους. Αλλά κάνεις προσπάθεια και αυτή είναι μία κόπωση ψυχική για έναν ευσυνείδητο καλλιτέχνη. Και δεν σου κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ ευσυνείδητη στη δουλειά μου και την αγαπώ πάρα πολύ. Μόλις αισθανθώ λίγο ότι κουράστηκα, να είσαι σίγουρος ότι θα σταματήσω αν δεν μπορέσω να δώσω αυτά που νομίζω εγώ ότι μπορώ να δίνω. Οι δυσάρεστες στιγμές είναι να μην τις συζητάμε. Είναι κάτι θανάτη συγγενών μου και κάτι απογοητεύσεις από συναδέλφους. Αλλά δεν πειράζει. Αγάπα λέει τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του.
1: Πώς θα πας στη σχέση σου με τους δημοσιογράφους, μια και συζητάμε για τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες στιγμές?
2: Και οι δημοσιογράφοι έχουν σκληρό επάγγελμα και δεν μπορώ να κρίνω αυστηρά αυτούς που θα γράψουν κατά για μένα, ούτε να ευχαριστήσω αυτούς που θα γράψουν υπέρ. Ο καθένας γράφει τις απόψεις του και τις δικές του, μόνο μην γράφουν λαθεμένα ή να μην διεστραβλώνουν αυτά που τους λέει ένας καλλιτέχνης.
1: Πώς κρίνεις τη νύχτα του τότε, όταν ήσουν 12-13 χρονών, με τη νύχτα του τώρα, δηλαδή τη δουλειά του τώρα που κάνεις?
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα και ειδικά έχει γίνει ο κόσμος πιο απαιτητικός. Παλιά ένα όνομα, μία φίρμα κρατούσε ένα μαγαζί. Τώρα πρέπει να είναι σχήμα, πρέπει να είναι 3-4 ονόματα. Καθόμασταν πάνω.

0: μπαλκό, καρέκλα. Ενώ τώρα πρέπει να είσαι και αλλιώς ντυμένος και να έχεις και μια κίνηση και να πηγαίνεις και κοντά στον κόσμο. Είναι αλλαγμένα τα πράγματα. Πάντως, νομίζω ότι κάθε εποχή έχει τη δική της χάρη.
1: Πώς βλέπεις τους νέους του είδους που πρωτομπαίνουν, τα νέα παιδιά, το νέο αίμα, με τους παλιούς, με σένα, ας πούμε, με άλλους συναδέλφους δικούς σου της εποχής εκείνης?
0: Είπαμε, κάθε εποχή έχει τη χάρη της. Νομίζω ότι, πιστεύω μάλλον, ότι υπάρχουν πολλά πολλά αξιόλογα ταλέντα, νέα παιδιά και μουσικοί και στιχουργοί και μουσικοσυνθέτες και τραγουδιστές. Απλώς υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός. Βέβαια τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ πιο πολλά από τότε παλιά. Αλλά θα συνιστούσα στα νέα παιδιά που έχουν ταλέντο και που αγαπούν τη δουλειά τους να μελετήσουν και λίγο τους παλιούς και με τις δικές τους τις εξελίξεις να βγάζουν ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Πώς είναι η δουλειά σου εδώ στην Εράιδα? Πες μου λίγο για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Είναι διαφορετικός από τον κόσμο της Αθήνας και γενικά των άλλων πόλεων που έχεις τραγουδήσει?
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη τουμπλάρω σε τρία μαγαζιά. Είναι η Θεσσαλονικιά, είναι δίπλα η μικρή αίθουσα, το Βυζαντινό, είναι και η Νεράιδα. Κάνω σχεδόν μία ώρα στο κάθε μαγαζί. Το έκανα γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και από διάφορα χωριά εδώ στη Βόρειο Ελλάδα που δεν είναι στην Αθήνα να μας ακούσουν, και επειδή έχει και πολύ φτηνό εισιτήριο, είναι οι χωροί που λένε. Το κάνω αυτό για να ευχαριστήσω τον κόσμο που αγοράζει τους δίσκους μου και να έρθω κοντά στους ανθρώπους που με αγάπησαν και με αγαπάνε.
1: Έχεις τραγουδήσει ποτέ στη Λαμία?
0: Δεν θυμάμαι, νομίζω πως όχι.
1: Δηλαδή μια πρόκληση θα σε έβρισκε θετική, πιστεύω, εάν σε κάποιο χορό ή οτιδήποτε.
0: Ναι, γιατί όχι. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Στη Λαμία έχω έρθει και πάρα πολλές φορές, σαν βόλτα.
1: Στον τελευταίο σου δίσκο έχει άλλο τίτλο δίσκος, ενώ από την αρχή ξεχώρισε το «Εμείς οι δυο πάμε πακέτο». Είναι ένα ζεστό, όμορφο τραγούδι και κάπου έχω διαβάσει, έγραψες μάλλον κάπου, ότι όλη η παραγωγή του δίσκου και εσύ και οι συντελεστές πήγατε πακέτο. Τι έχεις να μου πεις?
0: Το πακέτο ξεκίνησε, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν επίκαιρο πολύ το θέμα. Τότε που πήγαν πακέτο για πρώτη φορά ο Μητσοτάκης με το Φλωράκι και μου είπε ο Γιάννης ο Καραλής, Λίτσα, έχω ένα τραγούδι επιτυχία, να άσχετα τώρα αν γίνανε τρεις και αν στις επόμενες εκλογές γίνουν τέσσερις και αν γίνουν πέντε. Αυτά είναι πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρουν, ούτε εγώ ασχολούμαι με την πολιτική. Αλλά το τραγούδι το «Πάμε πακέτο» άρεσε και σε μικρούς και σε μεγάλους. Δεν έπεται όμως ότι ο δίσκος αυτός έχει μόνο τέτοια τραγούδια μέσα. Έχει και το «Για αγάπη μη μιλάς», το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει και το «Δεν σε πιστεύω», έχει το «Άσε με να κάνω τη ζωή μου» του Μουσαφίρη.
1: Το Φιλιππιτάκι.
0: Ναι, και έχει και πολλά τραγούδια μέσα με κομπιούτερ, δηλαδή με προχωρημένη τεχνολογία στη μουσική.
1: Πώς αισθάνεσαι κάθε φορά που τελειώνεις ένα δίσκο και ξέρεις πώς θα τον δεχτεί το κοινό? Μπορείς να μου πεις τις εντυπώσεις σου?
0: Είμαι μονίμως σε μια αγωνία, γιατί περιμένω πώς θα το δεχτεί ο κόσμος πρώτα, και αν το δεχτεί καλώς, έχω αγωνία μετά τι θα κάνω στον επόμενο.
1: Έχεις να μου πεις κάτι για τους φίλους της εκπομπής, τους φίλους τους Λαμιώτες που θα σ' ακούει, για κάτι καπορτρέτα?
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτούς που με αγαπάνε και με ακούνε, και εύχομαι σε όλους πρώτα απ' όλα υγεία και καλή χρονιά, και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους στεναχωρέσω ποτέ. Όπως είπα και προλίγου, εάν δεν θα μπορέσω να δώσω, θα σταματήσω. Με πολύ πολύ αγάπη, Λίτσα Διαμάντη.
1: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη είναι παρμένη πριν από 37 χρόνια. Όπως σας είπα ήδη, στην Εράιδα, στη Θεσσαλονίκη, το 89, την είχα υποσχεθεί στον Αλέξανδρο να τη βάλω, να την κάνουμε. Είχε λίγο δουλίτσα, δεν πειράζει, χαλάλη. Δεν σας κρύβω ότι το Λαχανά Παιδιά τον άκουγα χρόνια κάνοντας το σαν σήμερα, και μου άρεσε το στήσιμο της φωνής. Ο Αλέκος είναι και δάσκαλος ορθοφωνίας, όχι φωνητικής, γιατί άλλο πράγμα τον άλλο το άλλο. Και μου γράφει εδώ τώρα, το νη σου λέει σκότωνε. Δεν σου είπα ότι στη σχολή του Αντένα 2 χρόνια έκανα με τον Τζόγκα ορθοφωνία για να πατήσω, διότι ο τότε διευθυντής προγράμματος μου λέει ήρθε ο Βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα. Βέβαια αυτό με ενόχλησε από τη μία, από την άλλη όμως με πείσμωσε να καθίσω να δουλέψω επάνω στη φωνή μου. Πάντως λέει την έκανες ρήτορα, γιατί Διαμάντη δεν

μιλάει πολύ. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν μιλούσε η Λίτσα. Βέβαια, για να κάνεις έναν άνθρωπο να μιλήσει, είδατε τι είπε, ότι το να κάνεις σιγόντα, ναι, διδάσκεται, αλλά είναι χάρισμα. Έτσι λοιπόν, το να κάνεις έναν άνθρωπο να μιλήσει όταν του παίρνεις συνέντευξη, πρέπει να ξέρεις τον τρόπο να τον ξεκλειδώσεις. Λοιπόν, εγώ δεν πήγα να μιλήσω εκεί για, ούτε για τα προσωπικά της, ούτε για τίποτε άλλο. Πήγα για να γράψω 5 κουβέντες για τη Λίτσα τη Διαμάντη. Και μια και μιλήσαμε λοιπόν για το τις συννεφιές, να τις ακούσουμε, αφού πρώτα διαβάσουμε και 2 αφιερώσεις. Καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα στο πεδίο του Άρεως. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κορινθία. Α, μάλιστα, ορεινή Κορινθία, δεν μου γράφει πού βέβαια. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα από το Αιγίνιο Κορινθίας, Αιγίνιο Πιερίας, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα και στην Έλσα, η οποία μας ακούει και αυτή στην Πειραιά. Τι έγινε σήμερα? Μπράβο. Λοιπόν, θα κλείσουμε λοιπόν με τις συννεφιές της Λίτσας Διαμάντη. Είναι το 70 το τραγούδι και είναι του Μιτσάκη, Γιώργος Μιτσάκης λοιπόν, ο δάσκαλος, και σε στίχους και σε μουσική. Λοιπόν, συννεφιές, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.